0: και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάρητη. Σοφία,
1: σκόπτος εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν, δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλεύ ουράνια, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και θα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστην της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη Κύριε τη ασθενεία ημών, ανε και το ονοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείω το όνομά σου, ενθέτει η βασιλεία σου, γεννηθείω το θέλημά σου, στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον, και άφεση μη τα οφείλματα ημών, ως και εμείς οφείλουμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ανέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου ψευδομέσαι αγαθέ, και τον αγγέλων των ύπνων βόμεσαι δυνατέ, Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, έτσι θα το κολλήσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξηγήρισμα, Κύριε, τον μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το εμείς, Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, έτσι θα το κολλήσουν ημάς. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο θρόνο φρυδής επελεύσεται και κάστε πράξεις γνωθήσονται. Αλλά φόβο κράξουμε με το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Θεός, έτσι το δόκα λέησον ημάς. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εκ του ύπνου ξενιστάμενος, ευχαριστώ σε Αγία Τριάς, ότι την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμία, που χορηγήσετε σε μη το λαθή μου και μόνο το λόγο, δε συναπολεσάζουμε τις ανομίες μου. Πάλε φιλάνθρωπε, ο συνήθω και πως απόγνω συγκείμενο η χειρά με ει το ορθρύσει και δοξολογήσει το κράτο σου. Και νύ φωτισό μου τα όματα τη διανία, άνοιξό μου το στόμα του μελετά τα λογιά σου. Και συνιέρε τη εντολά σου και ψάνιση. Και πει το θέλημά σου και ψάνιση εξομολογήσει καρδία. Και νυμί το πανάγιο όνομά σου, πατρό και του ιού και του αγίου πνεύματο, νίκη αίκη του αιώνα των όνων. Αμήν. Δόξα σε βασιλεύου Θεέ Παντοκράτορα, τη Θεία σου και φιλανθρώπου ουρανία, ξίωσάς με τον αμαρτωλό και ανάξον εξύπνο να στείνε και τη χή της ισότητα του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και τη φωνή της Δεϊσεώς μου στον Αγίον και νοερό σου δυνάμεων. Και ευδόξουν καρδιά καθαρά και πνεύμα ταπεινώσεως προς ανευθύνεσαι των εκ των υπαρών χιλαίων μου ένεση. Όμως καγώ κοινωνός γένομαι του φωνίου μου παρθένων, ερφεδράλα βιδόνη της ψυχής μου, και δοξάσω τον Πατρί και Πνεύμα, τη δοξαζόμουν αυτό λόγο να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί μου, Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν μου, Θεός, κατά μέγα ελεός, κατά πλήρως των εκτιμών σου εξάλληψαν τον όνομά μου. Έπλειον πλέον μου από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν με. Ότι νομία μου εγώ γνώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με στη δία παντός. Συ μόνο ήμαθε και το πόνιρο να πιω σε ποιήσει. Από σαν δικαιοθήσει τη λόγια σου και νικήσει το κνεστέ σεν. Ιδού γαρ νομία συνελήφθην και αμαρτία έχει σε μη μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψει τα άδρα και τα κρύφα τη σοφία σου γλουσά μη. Ραντίσμη σόβ και καθαριστήσουμε. Πλήσμη και περχιών λευκαθίσουμε. Ακουτίζει αγαλία σαν και φρουσίνα, αγαλιά στο στέτα πεινωμένα. Απόστρεψε το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάση τα νομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμα θα συγγένσουν τη συγκάτη μου. Μη απορρίψουμε από προσώπου και το πνεύμα στο άγιο μη αντανέλει σαν πεμού. Απόδοση με την αγαλία σου εξωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τους οδούς σου και σε βίση επιστρέψους, ιερήσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, γαλλιάσε την γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου ανεγκρίνει την άνεσή σου, τι θέλεις αισθησία να εδώ κάνω, καυτό μου τα κορδοκίσεις. Σία το Θεό, πνεύμα συντριμμένο, καρδία συντριμμένη και ταπεινωμένο, Θεός που εξουδενώσει. Αγάθουν ο Κύριε, εν τη δοκία στη Σιών, οικοδομηθεί ο Θεός της Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκεί στη Σιών δικαιοσύνη, να φοράνε καλοκαυτώματα, τότε ανήσουν το θυσιαστήριό σου μόσχου. Μακάρια μου εδώ, η πορευόμενη νόμου Κυρίου, μακάρι ξεβρώντα τα μαρτύρια αυτού, ενώ όλη η καρδία εξητήσου στην αυτόν, βάρη εργαζόμενη την ανομία, δε σοδεί σε αυτό επορεύτησαν, ψιέρε τήρωντα εντολά σου το φυλάξει τα σφόδρα. Όφελο και την θυμφίσα, λέει μου, το φυλάξει τα δικαιώματά σου. Τότε μου ισχύει το έντομο, επιβλέπει να υπάσχει τη εντολά σου. Εξομολογήσω μέσα στην ευθύ τη καρδία. Έντομο, θυκαίνω με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξουν, με καταλήψει ω φόδρα. Εν τι είναι κατορθώ νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεται του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου ξύτησα, σε μία πόσο από τον εντολό σου. Καρδία μου έκρυψε τα λόγια σου πως αν μια μάρτωση. Λογητός ο Κύριε δεξό μου τα δικαιώματά σου. Σύλλεσή μου εξήγηλα πάντα κρίματα στο ματό σου. Διωδώ το μαρτυρίο σου τα έφυνε σε παντή πλούτο. Εν τις εντολές σου δουλεσχύ σου και κατανοήσου τους οδούς σου. Τις δικαιώμασή σου μελετήσου και πλήσου με το λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσου με και φυλάξου του λόγου σου. Που κάλυψαν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσου το θαυμάσαι εκ του νόμου σου. Πάρε πως εγώ είμαι τη γη, με αποκρύψε το μου τη εντολά σου. Επιπόδησε η ψυχή μου, το επιθυμίσει τα κλίματά σου παντή καιρό. Πετύμψε τη περηφάνηση που κατάρτι κλείνε από την εντολό σου. Περίελε που μου όνειρο και εξουδένωση με το μαρτύριά σου ξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε κατά μου κατελάλου, ούτε δούλε σου εντολέ για τη δικαιωμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη με στή και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Κολλήθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσω με κάτω το λόγο σου. Σοδούς με ξύγκλα και επικουσάζουν, δεξώ μου τα δικαιώματά σου. Οδό δικαιωμάτων συνεχισώ μου και τον ισχύσω τη θαυμασή σου. Ενίσταξε ψυχή μου από τη βία, βεβαιώσω με τι λόγη σου. Οδό αδικίε απόστησαν από μου και τον ώμο σου λύσον με. Οδό αληθίε έθισά μου και τα θύματά σου κοπελαθώ μη. Κολλήθη τη μαρτυρή σου, κύριε μου κατεσχήνη. Οδό εντελώ σου έδρα μου, όταν επράτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησό μου και την οδό των δικαιωμάτων και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό μου και εξεύνησε τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό μου τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κρύα την καρδία μου στα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξία. Απόστασαν τους οφθαλμούς μου το μη δίνημα τότε εν τη οδό σου ζήσουν με. Στήσουν το δούλο σου, το λόγιό σου, το φόβο σου. Περίαλη τον λυγισμό μου ανυπόκτησα τα κρίματά σου πιστά. Ήδη απεθύμησε τα συντολά σου στη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έρθει από μέτω ο λαός σου, Κύριε του Σωτήριό σου, κατά λόγο σου. Υποκριθήσουμε τη σωνητήρουση μη λόγων αντίληψη επί της λόγης σου. Κι περιέλυσε του στοματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξε τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Και πορευόμενο πλατισμό τα συντολά σου ξεζήτησα. Και λαόνα τη μαρτυρή σου, αντίο βασιλέου και συγγνώμη, και μελέτην τι εντολέ σου, σε γάψε σφόδρα. Κύρια τα σχέρια μου, τη εντολά σου, σε γάψε και δολέ μου, αν τη δικαιωμασή σου. Νύστη το λόγο στο δούλο σου, να πελπισά με. Αυτή μου παρακάλεσε να ταπεινώσει μου, το λόγιο σου, εσέ με. Περήφανη παρενόμουνα σφόδρα από τον νόμο σου που ξέκλεινα. Εμνύστη το θυμάτο σου απάνω, σκύρι και παρεκκλήθη. Αφημία κατέσχε μου, πομορφωνόταν, εγκατελειπωνόταν τον νόμο σου. Σαρτάισα με τα δικαιώματά σου, τόπο αρικίας μου. Εμνήστηνε και το όνοματό σου, Κύριε, και φύλαξε τον νόμο σου. Άφθε γεννήθη με τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Μερίζ μου, Κύριε, που το φυλάξε τον νόμο σου. Εδέχθη με προσώπουσαν όλη η καρδία μου, ελέησό μου κατά λόγιό σου. Ελέησά με τους οδούς και υπέστησε τους πόδες μου στα μαρτύριά σου. Ετοιμάστε μου και ταράχτε, του φυλάξε τη εντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιπλάκησά μου και του νόμου σου κοπελαθώ μου. Μεσονίκη των εξηγηρών μου, το εξομολογήστε εσύ από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτωπο εγώ είμαι πάντα αφού μου ένωσε και το φυλασσόν τη εντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρηση για τα δικαιώματά σου, δαξών με. Χριστότητα επίση από το δούλο σου, Κύριε, κατά λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση, δαξών με. Τα συντορέ σου επίστευσα. Πρώτη μου ταπεινωθήν εγώ πλημέλησα, διότι το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός η Κύριε και την Χριστότητή σου, δεξώ μου τα δικαιώματά σου. Πληθύνεται από εμένα δική περηφάνω, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τη συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθό με ταπεινός άλμος, ο μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος του ματός, πριχιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αήγει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

τον αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επίσαμε και πλασάμε, συναντησόμε και μαθήσουμε τα συντολά σου. Αβούμενη σου, ξοδέμε και ψαφίσουμε του λόγου απίλπισα. Έγνω κύριε τη δικαιοσύνη, τα κρίματά σου και λυθεί τα πεινωσά με. Γεννηθεί το διτό ελαιό σου, παρακαλέσαμε κατά το λόγιο σου, το δούλου σου. Θέτω σάμε και τερμή σου και ζήσουμε, ότι ο νόμο σου με λέει ετοιμαστεί. Συνθήτω σαν υπερήφανο, ότι αδίκω συνόμε είναι με. Εγώ δολε σχίσω τι εντολέ σου. Στρεψά του σαν υπομονή και γινώσκοντα τα μαρτύριά σου. Γεννηθεί το καρδία μου όμω, σε τη δικαιομασή σου, που σαν με συνθώ. Εκλείπεις το σωτήριό σου, ψυχή μου, στους λόγους επίλπισα. Σε έλειπον εφθαλμή μου στο λόγιό σου, λέγοντας πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηκαν στους κόσμους πάχουν τα δικαιώματά σου, κοπελαθόμη. Πόση είναι η μέρη του δούλου σου, πότε πεις, παικτό κατά διακόντων με κρίση. Δίχησαν το μη παράνομο τον ισχύα, σε λόγου ο νόμο σου, κύριε. Πάσαν το λέει σου αλήθεια, δίκω κατά διοξάνου, βοηθησόμη. Παραβραχή είναι τελεσά μου, δίκη, εγώ δεν κατέληκα τα σύνολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσαμε και φυλάξω το μαρτύριο του στοματό σου. Στον όρο, κύριο λόγο σου, διαμένει του ουρανού, ει γυναίκα και γενναιάνη αληθιά σου. Θεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξω διαμένει μέρα, τα σύμπαντα δούλεσα. Είμαι ότι ο νόμο σου με λέει τιμέ, δεν ήταν απολό με ταπεινώσει μου. Στον όρο, με φυλάχνω το δικαιωμάτο σου, την αφήσει εσά με. Σώσει με, εγώ σώσουμε τα δικαιώματά σου, ξεζήτησα. Με υπέμεινε να μορτωλείτε, πολέσει με το μαρτυριά σου, νίκα. Πάση την τελεία στην οπέρα, πρωτή εντολή ως πόδρα. Σου γάψε τον νόμο σου, Κύριον, την ημέρα με λέει του μεστήν. Υπέρ τους εχθρούς μου, σου αφησάζομαι την εντολή σου, και στον νόμο εμείς εστήν. Υπέρ πάντως σου ασκοντάς με συνήκω, το μαρτύριά σου με λέει του μεστήν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκω, τα συντολά σου ξεζήτησα. Εκ πάσα εδώ πονηρά σε κόλλησε τους πόδες μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από το κρυμάτο σου με ξέκλειν, τη σύνομο θέτησά με. Σου λυκέα το λαρυγγί μου, τα λογιά σου κρυμμένη το στοματί μου. Ο τον εντολόγου σου νίκα, διότι το εμείς σε πάση μου τον αδικίας. Ρίχνω σε φωσί μου νόμους και φως της τρίβης μου. Όμως σαν και έτσι θα τα φυλάξει τα κρύα μου της δικαιοσύνης σου. Τα πεινόφινε ως φόδρα κύριε ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα εκούσια του στοματός μου δόξω δε κύριε και τα κρύματά σου θα ξώμε. Ψυχή μου τη σχέση σου διαπαντός μου, τον νόμο σου κοπελαθόμη. Έθεν το αμαρτωλή παγίδα μου και εκ του εντολόγου σου κοπλανήθη. Κληρονόμησε το μαρτύριά σου τον αιώνα, τη αγαλία μου τη καρδία μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, το πίστη, τα δικαιώματά σου τον αιώνα, τη αντάμεση. Παρανόμου σε μίση, δεν νόμου σε γάπησα. Βοηθό μου και τη λύτω μου εσύ, ει λόγου σε πίπησα. Έκλεινα τα πέμου πονηρεπόμουν και ξεύνησε τη σαντολά του Θεού μου. Αντιλάβω μου κατά το λόγιο σου και ζήσω με και μη κατασχέσει μου από τη προσδοκία μου. Βοήθησό μου και σοφίσω μου και μελετήσω τη δικαιωμασία σου διαπαντό. Σου δένω στου πάντε, αποστατούντα από το δικαίωμά του, ότι άδικον το ενθύμιο μου αυτό. Παραβαίνοντα, συλλογισάν πάντω αμαρτωλού τη γη, διότι το ηγάπη στα μαρτυριά σου. Καθήλωσαν εκ του φόβου στα σάρκα σου, πάρ το κρυμά του φοβήθη. Επίση, κρίμα και δικαιοσύνη παραδόσμη τη αδικούση με. Έκδειξε το δούλου σε αγαθό με, σκοπατισά του σαν υπερήφανη. Η οφθαλμή μου ξέχνω στο σωτήριό σου και στο λόγιο τη δικαιοσύνη σου. Πίσω μου το δούλου σου κατ' ο έλαιό σου και τα δικαιώματά σου δεξών με. Δούλου σου είμαι εγώ συναντησό με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρό του πίσω το κυρίω διασκέδασε τον νόμο σου. Διότι η γάπησα τη αντολά σου πεπισύρδη το πάζιο. Διότι όπω πα τη αντολά σου κατορθού μην πάση με τον άνθρωπο να μίσησα. Τα μοστά τα μαρτυριά σου δεν το ξέρεψε να φταίει ψυχή μου. Η δήλωση του λόγου σου φωτίκη είναι την υπείου. Στο μου ήνυξα και ήνυξα πνεύμα τη αντολά σου με πόθουν. Ο Ξεπατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.

0: Ένας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και λέει σώμα, κατά κρίμα των αγαπών των ομάς σου. Τα διαβήματά μου κατέθνω κατά το λόγιο σου και μη κατακυρευσά τον πάσα νομία. Λύτρωσέ μου προς υποφανίας ανθρώπων και φυλάξε τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου πήχων επί των δούλων σου και δίδαξό μου τα δικαιώματά σου. Δείξω όπως η δάτα κατέβησε να φθαρμή μου, ποιού καφύλαξε τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου, να τύλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και νύχια σφόδρα. Ξέτηξέ μου, ζήλω στην υπεράχω το λόγο σου εχθρή μου. Βυρωμένο το λόγιο σου, σφόδρα και δούλου σου αγάπησε αυτό. Νεότερο σου βοήμη και εξουδενωμένο, στα δικαιώματά σου κοπελαθώμη. Δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αγώνα και νόμο σου αλήθεια. Θλίψει και ανάγκη βρουσάν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αγώνα, σε έντισό μου και σύσω με. Εκεί έκραξαν όλη η καρδία μου, πάω πίσω μου, Κύριε, τα δικαιώματά σου εξαιτήσω. Και έκραξα, σώσου μου και φυλάξω τα μαρτύρια σου. Προέφθασε ένα ωρία και έκραξε λόγου, επίλπισα. Προέφθασε ένα θερμή μου, προσόρθουν του μαρετά τα λογιά σου. Τι φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με. Που σύγκυσαν για τη βία κοντέ μου, ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν. Εκεί είσαι, Κύριε, και πάσα δί σου αλήθεια. Καταρχά έγνω εκ του μαρτυρίου σου, τη στον αιώνα θεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπεινωσία μου και ξελού μου, του νόμου σου κοπηλαθώμη. Κρίνω την κρίση μου και λύτρωσέ με και το λόγο σου ζήσον με. Μακράν από μορτωλό σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου που ξεζήτησα. Εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδικοντές μου και κλικοντές μου το μαρτυρίο σου που εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και ξεδικό μου τα λόγια σου και φυλάξαν το. Είδω τα συντολά σου αγάπησα Κύριε του ελέη σου ζήσον με. Αρχή το λόγο σου αλήθεια και στον αιώνα πάντα κρίματα δικαιοσύνη σου. Άρχοντες καταδίωξα μου το ρεάν και από τον λόγο σου δηλίασε την καρδία μου. Παλιάσου μου εγώ από τα λόγια σου ευρίσκω σκύλα πολλά. Αδικία είναι μίση και επιτελήξα μου, τον νόμο σου αγάπησα. Τάξη ημέρα είναι εσά από τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ στον νόμο σου και έστειλε αυτή σκάνδαλο. Προ εδώ κοντά στο τυριό σου Κύριε και τη συντολά σου αγάπησα. Φύλαξε την ψυχή μου τα μαρτυριά σου και αγάπησα αυτά σφόδρα. Φύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτυριά σου, τα πάσα δίμου εναντίον σου, Κύριε. Εγκυσάτε δε εσείς με ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ενετισώμε. Εισέφεξε ομά μου ενωπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιό σου ρίσαμε. Ξερέξω τα χείλη μου ύμνο, τα διδάξει με τα δικαιώματά σου. Θα έξε τη γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσα εντολέ σου δικαιοσύνη. Για να έστω χείρι στο σώσου μου τα συντολά σου ενετισάμε. Επεπόθησε το σωτήριό σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσε την ψυχή μου και νέση για τα κρίματά σου βοηθήσει μη. Με πλανήθινας πρόβατον από λαλό ζήτησαν το δούλο σου, ότε σαν το λάθος σου κοπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και νικαί αίκη στους αιώνας των αιώνων αμή. Πιστεύω εις ένα Θεό Πατέρα Πνευκράτορα, από την ουρανού και γης ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού, τον μονογενή, τον εκπατρός γεννηθέντα από πάνω των αιώνων, φως εκ φωτός των αληθινών εκ Θεών αληθινού και νηθέντα ο ποιηθέντα, μούσα το πατρίδιο το πάντα γένετο, το δήμα στους ανθρώπους και την ματέρα σωτηρία, κατερθόδεκ των ουρανών, ξεκοθέντα εκ πνεύμα του Αγίου και Μαρίας Παρθένου και νοθοπίσαντα, στραφέντα περιμόν εκ ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και να στάντρει τη μέρα καθά συγγραφάς, και να ερθόντα στους ουρανούς καθεζόμουν εκ δεξιών του πατρός, και πάλι ερχόμουν με τα δόξη κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτε της βασιλείας σου και στε τέλος. Εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Σοφιόν, εκ Πατρός εκπορευόμενον, συν Πατρί και Υιός εμποσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον των αλήσεων δια των προφητών. Εις μίαν Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, ολογώ εν πάθος μέσα από τους αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέγχει σου ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος

εν ίδια οίκη στο αιώνα των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτε συγχώρησον τες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ιέσα τες ασθενείας ημών εν εκείν του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εκ της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης.

Μεταμορφώθησαν το όρι Χριστέ ο Θεός, δείξε στους μαθητές σου τη δόξα σου καθώς ευθύνοντο, λάψαν και ημίν της αμαρτωλής το φως.

0: Κυριε λέησον. Ον παντίκαιρο και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, από τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων, δια της απαγγελίας ομιλού των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσταξε και ημών, εν τη ώρα τάχτη της αδεύξης, και ήθινον τη ζωή ημών προς τα συντουλά σου. Τες ψυχάς σου μοναγίασον, τες σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τες ανίας κάθερον, και ρίσα ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης, είναι την παραμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταδύσουμεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτους οδόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριε λέησον. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσαν, την όντως των τόπων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημέμονο γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση, σώσον με των ανάξιων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμενοι ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα ημεθυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια ονοκαίστην αριθμός, το παρασκότε ημί των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεστη το κόπο της πολυμόχθης αρχός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ως εναπόλυσας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπές ως συνήθως και προς απόγνωση κειμένος ημάς ήγερες εις το δοξολογήστε του κράτους σου. Διοδίσου πούμε την ενίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους διανύους οφθαλμούς και τούνον ημών εκ του βαρέως ύπνου της αριθμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ανέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος, άδυνε και ψάλλε και εξομολογήστε εσύ, το εν πάση και υπό πάντων δοξασωμένου Θεό, το ανάρχο Πατρί, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και σοφιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρω τους οφθαλμούς μου εις το όριο θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίω το ποιήσατο στον ουρανό και την γη. Μη δώσει άλλο τον πόδο σου. Μη δίνει τάξο φυλάσσουν σε. Ιδούν εις τάξο δειχνώσω φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξεσαι, Κύριος σκέπησε, επιχείρε δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συκάψεσαι, ουδέη σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξεσαι, παπαντός κακούν, φυλάξε τη ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την εισοδόν σου και την εξοδόν σου, από τον νύν και ως θεόνους. Ιδού διευλογείται τον Κύριο, πάντης ιδούλ Κυρίου, η εστώτης την οικοκυρίου, εν ευλέσικο Θεό ημών. Εν τες δεξίνε πάρετε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον, ευλογήσεις ο Κύριος εξιών, ο ποιήστος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, εν ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

λέησο, Κύριε λέησο, Κύριε λέησο. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίτη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ετ εις ουρανείς, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει ο βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσουμε σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισανέγγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρό. Επί το όρος μεταμορφώθης και ως εχώριν μαθητές σου, τη δόξα σου Χριστέ ο Θεός εφτάσαντο, είναι όταν σε είδες σταυρούμενο, θα μεν πάθος νοήσου συνεκούσιον, το δεκός μου κηρύξουσιν, ότι εσύ πάθης αληθώς του Πατρός το απάβασμα. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μνήσθητε Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεως, ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και απάντων ευσεβία και πίστη τηλεοθέτων, και συγχώρησον αυτής, πάμπλη μέλη με εκούσιον τε και ακούσιον, εν λόγω έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτούς, εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, εν τα πέδρα πάσο δίνει λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σου, εφραίνει πάντως ο πεώνος Αγίου σου. Χαρίστε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των οφράσεων και ονείων σου αγαθών, και τη είσαι παρά του και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σιγαρή ζωή ανάσταση και ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι, συν τον Άρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και σου ποιό σου πνεύματι, νυν και αίκη εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερέδεξα η Πάρθενε, βλεγμένη Θεοτόκε, προσάγει την ηματέρα προσευχή, το Υιό σου και το ημών, και έτησε να σώσει διώσοντας ψυχάς ημών. Η ελπής μου Πατή, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα, το Άγιο Τριάς Αγία Δόξαση, την πάσαν ελπίδα μου εις τα ανατρίφημη, μήτερ του Θεού, φύλαξόν μου υπό την σκέπη σου.

0: Ακούσαν την όδο αυτόχων σε μεγαλύνουμε εν ονόμα του Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσα σου Κύριε.

Και το λεπτάκι μα ότι ανάγκη λέω εσύ κύριο στα καρδιά σου. Και χάρη την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιά σώματα τη εσωτερική σου. Και να νόμα την κυρία του εμόνιμα να μην χρυσόμεθα. Πληρώσε κύριο πάντα τα εγκλήματά σου. Ενέχομαι να πιέσει ο κύριο των χριστών αυτού. Και θα πω

αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογίον εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εχαράματι του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον, και εν το λέει του εξής.

Καθώ με λαγίσω τα βουλά σα, σου με δίνω τα στήνα. Ό,τι θύσει αυτού νότου, εν τη περιλήπη ετοιμάζει το πρόσωπο αυτό. Υψώφτη, κύριε, τη δυνάμει σου, άσο με και ψελούμε τα στήνα.

Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς,

Δέσποτα συγχώρεσαι τη αγωνία σου, Μήνυ. Άγιοι επίσκεψη και λύση, με ασθενεία και μόνο ανθρώπινο το όνοματό σου. Κύριε Λέρισο, κύριε Λέρισο, κύριε Λέρισο. Και ξαπατρικέ, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχ

0: Σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας τους βασιλέες σου και τα βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάχνουν δια του σαυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, παευσωθήσαν το σταυρό υποσίως, τη επωνύμου σου κοινή πολιτεία, τους εκτιμούς ο δώρος ο Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμωση της Χριστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, και συμμαχία να έχει την σύν, όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων, και νυν και αίχει εις τους αιώνας των αιώνων αμή. Προστασία φαβερά και κατέσχεται, μη παρήγεις αγαθήτης εκκλησίας ημών, πανύμνη τη Θεοτόκη, στήριξον ορθοδόξων πολιτείων, σώσεως εκέλευσης βασιλεύει, και χορήγει αυτής ορανόθεν την νίκη, διότι έτηκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι πληθύνθησαν οι θλίβοντές με, πολλοί επανίσθενται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσε τη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό είναι το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και υψώνθη κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και επίκουσα με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέτην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ού φοβηθήσουν από μυριάδων λαού τον κύκλο συνεπιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σούσον ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξας πάντας, τους εκφρένοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό Σου ελέγξες με, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη Σου ενεπάγησαν με και επεστήριξε με την χείρα Σου, που και στην ίαση της αρκή μου προσώπου της οργής Σου, που και στην ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι η ανομία μου περίεργα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλουπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάπτει νέος τέλους, όλη την ημέρα σκυτροπάζουνε πορευόμοι, ό,τι εξώρ μου επλήστεν εμπεγμάτων, και ουκέ στην ίασεν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμενε προς τον αγμό της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, και ως τον αγμό μου που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράχθη εγκατέλειπέ με οι ισχύες μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστημετε μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαναδίας μου έγκυσαν και έστησαν, και οι έγκυστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξαβιάζονται, εισατούνται στην ψυχή μου, και εισατούνται στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκον και ως άλλος σου κανείμαι το στόμα αυτού και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σε Κύριε ελπίσα εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους αλευθύν επόδας μου επ' εμένα δολοριμώνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αργιδών με νοποιών μου εστι διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά αντί αγαθών ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού. Πρόσχησες την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς Σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσεις σάρξ μου, εν γέρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξαν σου, ότι κρίσον το έλαιό σου υπέρ ζωάς, θα χείλη μου επενέσεις είσαι, ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και εν το όνομα της ορώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χείλη αγαλιάσεως εν έχει το στόμα μου. Η έμνη μόνευό σου επιστρομνή μου, εν τη όρθρη σε μελέτων είσαι, ότι εγεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραρωθήσονται εις χείρας ροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι είναι φράγη στόμα λαλόντων άδικα. Εν της όρθρης εμελέτωνησε, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου, ο πίσω σου εμού, δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έγραξα και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτων οποιών σου η προσευχή μου, κλείνουν το ούσου εις την δέησήν μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγησε. Προσελογίστη με το κατεβαινόντων εις λάκων, εγεννήθεν ως η άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβονται σε τάφο, όνων καμνή στη σέτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθεντό με ελάμπκα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάχρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντό με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ουκ ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Ετέκραξα προς ε, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προς ε, τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια ή ιατρία αναστήρια.

περιέσχων με άμα, εμάκνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρασε και έτραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέ το ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστα σαν τα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα σαν ομοία σου, τον ιόμενον πάστα νόσου σου. Τον λυτρούμενο εκθορά στη ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να αγαθεί στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ηλεμοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Υιής Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και λέημον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, ουκ κατά ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσε ανατολέ από δεσμών, εμάκρυνε φημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους, οκτήρησε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι κούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ουκ υπάρξει, και ουκ επιγνώσεται έτσι των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί Ίσιον της φυλάσσου την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύοι ποιούνται στον λόγον αυτού, του ακούσε τη φωνή στον λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώσε την δέησή μου και αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησες κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνας, και η κηδείασεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμείε ταράχθη καρδία μου, εμρίστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση τις έργες σου, εν ποίημασα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσες συνσλάκων. Ακουστών πίσων με το πρωί το έλαιό σου, ότι επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγή ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα σου σλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέφθησες κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέφθησες κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κύριε και Άγιε και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ενείτε το όνομα Κυρίου, ενείτε δούλοι Κύριον. Για στότες ενίκο Κυρίου, ένα βλέσσι του Θεού ημών. Ενείτε τον Κύριον, ότι αγαθός Κύριος. Σάλε το όνομα δι' αυτό τι καλό. Ότι τον Ιακώβ εξελέξω το αυτό Κύριος. Ισραήλης περιουσιασμόν εαυτό. Ότι εγώ έγνω από τη μέγα σου Κύριος. Και ο Κύριος ημών παραπάντα στους Θεούς. Πάντα όσα εθέλεσεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσεις και εν πάσης της αβύσης. Ανάγων εφέλας εξεσχάτου της γης, αστραπάσεις και ετών επίησεν. Ο εξάγων ανέμους θησαυρών αυτού, ως επάταξ τα πρωτότοκα Αιγύπτου, από ανθρώπου έως κτίνους. Εξαπέστειλε σημεία και τέρατα εν μέσω σου Αίγυπτε, με Φαραώ και πάση της δούλης αυτού. Ως επάταξιν έθνη πολλά και απέκτηνε βασιλείς κρατεούς, το Σιών βασιλέα των Αμορέων και τον Όχ βασιλέα της Βασάν και επάσης της βασιλείας Χαναάν και έδωκε τη γήν αυτών κληρονομίαν Ισραήλ λαό αυτού. Κύριε το όνομά σου στον αιώνα και το μνημό σου νόσου γενεάν και γενεάν, ότι κρινεί Κύριος το λαό αυτού και επί της ζούλης αυτού παρακληθήσετε. Τα είδωλα των εθνών αργύρων και χρυσίων, έργα χειρών ανθρώπων, στόμα έχουσι και όλα λύσου συν, οφθαλμού έχουσι και κόψονται, ότα έχουσι και όποιον αντιστήσονται, ουδέγαρε η πνεύμα τη στόματι αυτών. Όμοι αυτοί γέννη του επιούνται σε αυτά, και πάντα πληθώντε επ' αυτή. Οίκο Ισραήλ ευλογήσε τον Κύριο, οίκο Αρών ευλογήσε τον Κύριο, οίκο Λεβί ευλογήσε τον Κύριο, η φοβούμενη των Κύριων ευλογήσε των Κύριων, ευλογητός Κύριος εξιών, ο κατοικών Ιερουσαλήμ. Ξομολογήσει το Κύριο, ότι αγαθός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ξομολογήσει το Θεό των Θεών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Ξομολογήσει το Κύριο των Κυρίων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαν οι θαυμάσια μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαν οι τους ουρανούς εσυνέσει, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το στερεώσαν τη γη επί των υδάτων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το ποιήσαν τη φώτα μεγάλα μόνο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον ήλιον εις εξουσίαν της ημέρας, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τη σελήνη και τους αστέρας εις εξουσίαν της νυχτός, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξε την Αίγυπτο εις πρωτοτόκης αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και εξαγόντι τον Ισραήλ εκ μέσου αυτών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Εχειρή κρατεά και βραχίων υψηλό, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Τον καταδελών την ερυθρά θάλασσα της διαιρέσεις, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δαγόντι τον Ισραήλ διαμέσου αυτής, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κτηνάξει τη Φαραώ και τη δύναμη αυτού, εις θάλασσαν ερυθράν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Με δεγαγόντι τον λαό αυτού εν τη ρήμο, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το πατάξε τη βασιλείς μεγάλους, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και αποκτήναν τη βασιλείς κρατεούς, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Το Σιών βασιλέα των Αμορέων, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και τον Όχ βασιλέα γης Βασάν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Και δόντε τη γήν αυτών κληρονομίαν, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Κληρονομίαν Ισραήλ δούλου αυτού. Ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι ταπεινώσει ημών εμνήσει ημών ο Κύριος, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, και λυτρώσε το ημάς εκ των εχθρών ημών, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, ότι δούστρωθεν πάση σαρκή, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού, σωμολογήσει το Θεό του ουρανού, ότι στον αιώνα του έλεος αυτού. Επί των ποταμών Βαβυλώνος εκεί καθίσαμε και κλάψαμε, εν το μνησίνε ημάς Σιών. Επιτεθητές εν μέσω αυτής εκκρεμάσαμε τα όργανα ημών, ότι εκεί επιρώτησαν ημάς, εκμαλωτεύσαν τις ημάς λόγους οδών, και παγώντες ημάς ύμνων, άσατε ημίν εκ των οδών Σιών. Πώς άσομε την οδύν Κυρίου επί γης αλωτρίας, εάν επιπηλάθω μέσω Ιερουσαλήμ, επιλυσί δεξιά μου, κολληθεί γλώσσα μου το λαρυγγί μου, εάν μη σου μισθώ, εάν μη προνατάξω με την Ιερουσαλήμ, ως την αρχή της ευφροσύνης μου. Μνήσει την Κύριε των Ιών ειδών, την ημέραν Ιερουσαλήμ, το λεγόντον, εκενούται και ενούται όσων θεμελίων αυτής. Την κάτρ Βαβυλώνος της ταλέπορος, μακάριος ως ανταποδώσεις το ανταπόδομά σου, ο ανταπέδωκας ημίν. Μακάριος Μακάρι σου κρατήσει και τα φύτη τα νύπια σου προς την πέτρα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινήν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σ' ομολογήσω μέση Κύριε εν όλη καρδία μου και να αντρώψα αγγέλων ψαλώσει ότι ακούσας πάντα τα ρήματα του σώματός μου. Προσκυνήσω προς τα όνα Αγιών σου και ξομολογήσω με το ονόματί σου επί το ελέη σου και τη αληθεία σου ότι με αγάλωνας επί πάντα το όνομα του Αγιών σου. Εάν ημέρα επικαλέσω μέσα ταχύ επάκουσών μου, πολιορίσει με ψυχή μου δυνάμει σου. Σ' ομολογησάσω σας η Κύριε πάντα σε βασιλείς της γης ότι ήκουσαν πάντα τα ρήματα του σώματός σου και ασάτωσαν τις οδές Κυρίου ότι μεγάλη δόξα Κυρίου. Ότι ψηλός Κύριος και ταπεινά εφορά και τα υψηλά που μακρόθε γινώσκει, εάν πορευθέν μέσω θλίψεως ζήσεις με, εποργήν εχθρό μου εξέ την ασχήρα σου και έσωσέ με δεξιά σου. Κύριος είναι αποδώσει περαι μου, Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Κύριε δοκίμασάς με και έγνος με, Συ έγνωση την καθέδρα μου και την έγερσή μου, Συ συνήκασε τους θεολογισμούς μου από μακρόθεν, την τρίβα μου και τη σχήνα μου, Συ εξυπνίασας και πάσα στα σοδούς μου προείδες, ότι ο και συνδόλος εν γλώσσι μου. Ιδού Κύριε Συ έγνωση πάντα τα έσχατα και τα αρχαία Συ απλασάς με και έθηκα σε περμέ την χείρα σου. Εθαυμαστώθη η γνώση σου εξ εμού, κρατεώθη που μη δύναμαι προς αυτήν, που πορευθώ από το πνεύματό σου και από το προσώπου σου που φύγω, εάν αναβόησον των ουρανών σε εκεί, εάν καταβόησον τον άδη πάλι, εάν αναλάβει με τα φτερηγά μου κατόρθων, να σκηνώσω εις τα έσχατες θαλάσσης, η γάρια κύχη σου οδηγήσει με και καθέξει με δεξιά σου, και η παρασκότος καταπατήσει με και ανοίξει φωτισμός στην κρυφή μου, ο δισκότος σου σκοτιστήσεται από σου, και ανοίξει ως ημέρα φωτιστήσεται, ως το σκότο αυτής, ούτε και το φως αυτής. Ότι εσύ εκτίσω τους νεφρούς μου, Κύριε, και αντιλάβω μου ο θαστρός μητρός μου. Ξομολογήσω αμέσως ότι φοβερός και θαυμαστώθης, θαυμάσια τα έργα σου και ψυχή μου γινός και σφόδρα. Ούτε κρύβει το οστόν μου από σου, ο επίσας εν κρυφή και υπόστασής μου εν της κατωτάτης της γης. Το κατέργαστον μου είδον οφθαλμοί σου και επί το βιβλίο σου πάντες γραφίσονται, ημέρες πλαστίσονται και ουθήσαν αυτής. Εμεί δε λένε τιμήθησαν οι φίλοι σου, ο Θεός λένε κρατεώθησαν οι αρχαί αυτών. Εξαριθμίσω με αυτούς και υπεράμω πληθυνθίσονται, εξηγέθην και έτσι εμεί μετά σου. Αν αποκτήνεις αμαρτωλούς ο Θεός άνδρες αιμάτων εκκλίνεται απ' εμού. Ότι αριστείς τες διαλογισμούς λείψονται εις ματαιότητα τας πόλης σου. Ουχή τους μισούντας σε Κύριε μίσησα και τους εχθρούς σου εξαιρικόμη. Τέλειον μίσους εμίσουν αυτούς, εις εχθρούς εγένετόμη. Δοκίμασον με ο Θεός και γνώθη την καρδία μου, έτασό με και γνώθη τα στρίβους μου. Και είδε η οδός ανομία συνελή και οδήγησό με εν οδό αιωνία. Ξελούμε Κύριε εξ ανθρώπου πονηρού, από ανδρός αδικουρίσε με. Ήτινες ελογίσαν το αδικίαν εν καρδία, όλη την ημέρα παρετάσουν οι πολέμους. Εικόνησαν γλώσσαν αυτών ως Ιώφεως, Υιός ασπίδων υπό τα χείλη αυτών. Φύλαξον με Κύριε εκ χειρός αμαρτωλού, από ανθρώπων αδίκων εξελούμε. Ήτινες ελογίσαν το του υποσκελίσει τα διαβήματά μου. Έκρυψαν υπερήφανη παγίδα με και σχοινείς διέτειναν παγίδα της ποσή μου. Ερχόμενα τρίβου σκάνδαλα εθεντόμη. Είπα το Κύριο ο Θεός μου εσύ, ενώ τη σε Κύριε πόνη της δεήσεώς μου. Κύριε, Κύριε, δύναμη της σωτηρίας μου, επεσκίασες επί την κεφαλή μου εν ημέρα πολέμου. Μη παραδώς με, Κύριε, από της επιθυμίας μου αμαρτωλώ. Διαλογήσαν το κατεμού, μην καταλήθεις με μη πατυψωθώσιν. Και η κεφαλή του κυκλώματος αυτών, κόβος των χιλαιών αυτών καλύψει αυτούς. Πεζούνται επ' αυτούς άνθρακες και εν πυρή καταβαλής αυτούς, εν ταλαιπωρία σου μήπως σώσιν, ανήρ γλωσσόδης τους που κατευθυνθήσεται επί της γης, άνδρα άτυπων κακά θηρεύσης διαφθοράν. Έχουν ότι η ποιήση Κύριος στην κρίση των φτωχών, τη δίκη των πενήτων, πριν δίκη εξομολογήσονται το όνομα Τι σου και κατοικήσουν συνευθύνσει το προσώπου σου, Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε και κράξα προσέ, άκουσον μου, πρόσχεση φώνη θέησεώ μου, ότι κραγένε με προσέ. Κατευθυνθεί το προσευχή μου στη μία μου ενώπιον σου, έπεσε το χειρό μου θυσία σπερινή. Του κύριε φυλακή το σωματί μου και θύραν περιοχή περί τα χείλη μου. Μία κρίνει στην καρδία μου στου λόγου πονηρία, σου προφασίζει σε προφάσει αμαρτίε. Συνανθρώπου εργαζομένε στην ανομία, και ομίσε διάσω μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιο, συνελέει και ελέγξει με. Έλα δε αμαρτωλού με λιπανάτω την κεφαλή μου. Ότι έτυχε προσευχή μου τις ευδοκίες αυτών, κατεπόθεσαν ερχόμενα πέτρα εκριτέ αυτών. Ακούσαν τα ρήματά μου ότι δίνθησαν ως υπάρχουσα γησεράγια επί της γης. Διασκορπίσει τα οστά αυτών παρά τον Άδη. Ότι προσέ, Κύριε, Κύριε οφθαλμή μου, επισύλπισα, μη αντανέλησε ψυχή μου. Φύλαξό με ο παγίδος οι συναισθησαντόμοι και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία. Πεσούνται να φυβρίσω αυτόν οι αμαρτωλοί, κατά μόνα σημεία εγώ έως αν παρέλθω. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα, φωνή μου προσκύρωνε δέηθη. Αχαιώ ενώπιον αυτού τη δέησή μου, τη θλίψη μου ενώπιον αυτού απαγγελώ. Εν το κλείπινε ξε μου το πνεύμα μου και εσύ έγνωσε στρίβους μου. Εν οδό ταύτη ή επορευόμην έκρυψα μαγίδα μη. Κατενώνησε δεξιά και επέβλεπον και οκείνο επικοινώσχον με. Απόλετο φυγή απ' εμού και οκέστην οξυτών η ψυχή μου. Εκέκραξα προς εκεί, Κύριε, είπα, σ' ελπίς μου μερίσμεν τη ζώντων. Πρόσχεσαι προς τη δέησή μου, ότι ταπεινώθεις φόδρα. Ρίσε με από τον κατεδιοκόντρο με, ότι κρατεώθησαν υπέρ εμέ. Εξάγει και φυλακίσαι ψυχή μου, το εξομολογήσασαι το ονόματί σου. Εμέ επομενούσι δίκαιη, έως σου ανταποδώσμη. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου αντιληφθία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και εμείς θέλει τη κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσει το ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξε ο εχθρός της ψυχή μου, εταπείνωσε εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή σου νεκρούς αιώνος, και κηδίασε με το πνεύμα μου, εν εμεί ταράκτη την καρδία μου, εμνήσει ημερών αρχαίων εμελέτησαν πάση τη έργη σου. Εμπίμωση το χειρό σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτα χείρα μου, ψυχή μου γέννη δρόση. Ταχύ άκουσα μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομορφίζω με σκαταβαίνω στην σλάπων. Ακουσών πίσω με το πρωί το ελαιό σου και τη σύλπησα. Γνώρισε με, Κύριε, οδό να νυπορεύσω με, ότι προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δαξώ με του πίν το θελημά σου, ότι είσαι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγεί σε μονική ευθεία. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε, εσύ με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει θρύπη στη ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξωθρέψει του εχθρού μου. Και απολύσει πάνω στου λίγο τη ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Κοινήν και η Αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν, ευλογητός Κύριος ο Θεός μου, ο διδάσκοντας χείρας μης παράταξην, τους δακτύλους μης πόλεμων, έλεος μου και καταφυγή μου, αντιλήπτορ μου και λίστης μου. Υπερασπιστής μου και επ' αυτού ήλπισα, ο υποτάσσον των λαών μου είπε με, Κύριε τι εστιν άνθρωπος ότι εγνώστης αυτό, ή ως ανθρώπου τι λογίζει αυτό, άνθρωπος ματαιότητη ομοιώθη, η μέρα αυτού σε σκιά παράγουση, Κύριε κλών ουρανούς και κατάβυθι, άψε των ωραίων και καπνιστήσονται, άστραψον αστραπήν και σκορπίς αυτούς, εξαπόστειλον τα βέλη σου και συνταράξεις αυτούς, εξαπόστειλον την χείρα σου εξύψους, εξέλουμε και ρίσε με εξιδάτων πολλών, εκχειρός ιών αλωτρίων. Όντως το όμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Ο Θεός ο δίν και νίνα σου μέση, εμψαλτηρίο δεκαπόρτο ψαλώσει. Το διδότη της σωτηρίαν της βασιλεύσει, το λυτρουμένο θαβί των δούλων αυτού, έκρον θέας πονηράς. Ρίσε με και εξελούμε κυρώς ιών αλωτρίων. Όντως το όμα ελάλησε ματαιότητα και η δεξιά αυτών δεξιά δικίας. Όνοι αυτών ως νεόφυτα, ιδρυμένεν την ότητη αυτών, εφηγατέρες αυτών και καλοπισμένε, πέρι και κοσμημένο ως ομοίωμα ναού, τα ταμεία αυτών πλήρη εξερευγόμενα εκ τούτου εις τούτο, τα πρόβατα αυτών πολίτουκα πληθύνονταν της εξόδης αυτών, οι βουές αυτών παχής, ουκέστη κατάπτωμα φραγμού, ουδέ διέξοδος, ουδέ κραυγέν τες πλατείες αυτών, εμακάρισαν τον λαόν ο ταύτα εστί, μακάριος ο λαός, ο Κύριος ο Θεός αυτού. Υψώσωσε ο Θεός μου, βασιλεύς μου, και ευλογήσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κατεκάς την ημέραν ευλογήσωσε και νέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Μέγας Κύριος και νετός πόδρα και της μεγαλοσύνης αυτού και εις τη πέρας. Γενναιά και γενναία επενέσε τα έργα σου και τη δύναμή σου απαγγελούσι, τη μεγαλοπρέπειαν της δόξης, της αγιοσύνης σου λαλήσουσι, και τα θαυμάσια σου διηγήσονται, και τη δύναμη των φοβερών σου ερούσι, και την μεγαλοσύνη σου διηγήσονται, μνήμη του πλήθους της Χριστότητός σου εξερέξονται, και τη δικαιοσύνη σου αγαλιάσονται, ικτήλμων και λέημων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ο Χριστός Κύριος στη σύμβαση, και ικτιρμή αυτού επί πάντα τα έργα αυτού. Εξομολογησά του σαν σε Κύριε πάντα τα έργα σου και οι όσοι σου ευλογησά του σαν σε δόξαν της βασιλείας σου ερούσι και τη δυναστεία σου λαλήσουσι του γνωρίσε της εις των ανθρώπων τη δυναστεία σου και την δόξαν της μεγαλοπρεπίας της βασιλείας σου η βασιλεία σου βασιλεία πάντων των αιώνων και η δεσποτεία σου εν πάση γενεά και γενεά πιστός Κύριος εν πάση της λόγης αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού. Υποστηρίζει Κύριος πάντα στους καταπίπτοντας και ανορθεί πάντα στους κατεραγμένους, η οφθαλμή πάντων εις ελπίσουσι και εσύ δίδω στην τροφήν αυτόν εν ευκαιρία. Ανοίγησε την χείρα σου και επιπλάσπαν ζώων ευδοκίας, δίκαιος Κύριος εν πάσης της οδής αυτού και όσιος εν πάση της έργης αυτού, εγγύης Κύριος πάση της επικαλουμένης αυτών, πάση της επικαλουμένης αυτών εν αληθεία, θέλημα των φοβμένων αυτών ποιήσει και της δέησεως αυτών εισακούσεται και σώσει αυτούς. Φυλάσσει Κύριος πάντα στους αγαπώντας αυτών και πάντα στους αμαρτωλούς εξολοθρεύσει. Ένεσιν Κυρίου λαλήσει το στόμα μου και ευλογεί το πάσα σάρξ το όνομα του Άγιον αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον τη ζωή μου. Ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Μη πεποίθατε υπάρχοντας επίους ανθρώπων, Ιησού και στη σωτηρία. Εξελέψετε το πνεύμα αυτού και επιστρέψει στην γήν αυτού. Εν εκείνη τη μέρα πολλούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, ο ηθός αυτού, η ελπής αυτού επικύριον των Θεών αυτού. τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα είναι αυτής, τον φυλάσσοντα αλήθεια εις τον αιώνα, ποιούντα κρίμα της αδικουμένης, διδόντα τροφήν της ποινώση. Κύριος λείπε παιδημένους, Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ενωθεί κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους, Κύριος φυλάζει τους προσιλήτους, ορφανών και χείραν να λείψετε και οδόν αμαρτωλών να φανεί. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, ο Θεός ο Σιώνης γενεάν και γενεάν. Ενείτε τον Κύριον τη αγαθών ψαλμός, το Θεό ημών υπηνθεί ένεσης, οικοδομών Ιερουσαλήμ ο Κύριος, τας διασποράς του Ισραήλ επί συνάξη. Ο ιόμενος τους τετριμένους στην καρδίαν και δεσμεύουν τα συντρίμματα αυτών, ο αριθμόν πλήθη άστρων και πάσιν αυτής ονόματα καλών. Μέγας ο Κύριος ημών και μεγάλη ισχύς αυτού και τη συνέσεως αυτού και στην αριθμός. Αναλαμβάνουν πραείς ο Κύριος, ταπεινών θεαμαρτωλούς εωσχής. Εξάρξατε το Κυρίο να ξομολογήσει, ψάλατε το Θεό ημών κιθάρα. Το περιβάλλονται των ουρανών ενεφέλες, το ετοιμάζονται τη γη ετών, το εξανατέλλονται εν ώρες ηχώτων και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Διδότη της κτίνες η τροφήν αυτών και της νεωσής των κοράκων της επικαλουμένης αυτών. Ουκεν τη δυναστεία του ύπου θελήσει, ουδέν τις κνήμες του ανδρός ευδοκεί. Ευδοκεί Κύριος εν της φοβμένης αυτών και εν της ελπίζουσιν επί του έλεος αυτού. Επένει Ιερουσαλήμ των Κύριων, ένι των Θεών σου Σιών, ότι ενίσχυσε τους μοχλούς των πυλών σου, ευλόγησε τους ιούς σου εν σύ, ότι θείς τα όρια σου ειρήνην και στέρ πυρού εμπιπλώνσε, ο αποστέλων το λόγιον αυτού τη γη, έως τάχους τραμείται ο λόγος αυτού, διδόντος χιών αυτού ως ιέριον, ο μίγλινος εισποδών πάσοντος, βάλλοντος κρίσταλων αυτού ως υψωμούς, κατά πρόσωπον ψύχους αυτού της υποστήσετε. Εξαποστελεί των λόγων αυτού και δείξει αυτά, πνεύσει το πνεύμα αυτού και ρίσεται ύδατα, ο απαγγέλων των λόγιων αυτού του Ιακώβ, δικαιώματα και κρίματα αυτού του Ισραήλ, μου και ποιήσε νου το παντιέθνη και τα κρίματα αυτού και δήλωσε αυτής. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν της υψής της, ενείτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, ενείτε αυτόν πάση δυνάμεις αυτού, ενείτε αυτόν ηλίος και σελήνη, ενείτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ενείτε αυτόν ουρανή των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, έστησαν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ου παρελέψετε. Ενείτε τον Κύριον εκ της γης, τράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλαζε κιόν, κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος, τα ποιούτα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης. Νεανίσκη και Παρθένη, πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων, ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού, της Ιης Ισραήλ λαομικής οντι αυτών. Άσατε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία ουσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαντι αυτών, και οι Σιών αγαλιάστουσαν επί το βασίλειο αυτών. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εϋψώσεις του Θεού το λάρικι αυτών, και ρομφέδι στο μεν της χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν της έθνεσιν, ελεγμούσιν της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες, και τους ενδόξους αυτών εν χειροπαίδες επιρές. Του ποιείς εν αυτής κλίμα έγκραπτον, δόξα αυτή έστε πάση της ουσίης αυτού. Ενείτε τον Θεόν της Αγίης αυτού, ενείτε αυτόν εστερεώματι της δυνάμεως αυτού. εν είτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, εν είτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, εν είτε αυτόν εν κυμπάλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμπάλης αλαλαχμού, πάσα πνοή μεσά του των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Πατέρα, το πλήθος των εκτιρμών σου εξάνυψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήν από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρών ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεν το κρινεσθέσε, ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και να αμαρτίεσαι και σησέ με μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη, ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και ευφροσύνη να αγαλιάσον δεωστέ ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα εχθές, εγγέννησον της αγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις επέ μου, απόδοσ' μου την αγαλία σεν σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με, διδάξον όμως τα σωτού σου και σε βίσε πισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ό,τι η θέληση θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που φουδενώσει, αγάπηνον Κύριε και ευδοκία νησιών και οικοδομητή του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο.

Αμήν. Ως μυηθίστην προς Χριστόν ευσέβειαν, τες αρετές περηφανώς διέπρεψας, ιερός πολιτευσάμενος, θεομακάριστε δομέτιε, την άδειξην γαρπάτερος διάδειμα,

η μνήμη του Αγίου Οσίου Μάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών και συναθλητών αυτού, υπέρ τα πάντα στη συναθλή εκλήθων, μίστας Πάτερ

Ύστερα ο Άγιος Νάρκησος, Αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων εν ειρήνη τελειούτε, ειδή πνέον Νάρκησεν αρκίσου πλέον, ευωδιάζεις της Εδέμ το χωρίον. Ο Άγιος Ασιωμάρτης Αστέριος, ο Θαυματουργός,

κατεκρίβει, πέθηκεν ίσως της χωρίς των αγγέλων, τη αυτή ημέρα ανάμνησης της υπέρ λόγων και πάσαν ελπίδα, δωρηθήσεις τελείας βοηθείας παρά Χριστού, του αληθινού Θεού ημών,

την βασιλεύουσα των πόλων και κυκλωσάν των Περσών, εν της χρόνης Ηρακλείου βασιλέως, εξ εχθρών απεινών ημάς ρισαμένη, και άφης χαίρε Θεοτό και Παρθένε. Όσιος και Ιαματικός Θεοδόσιος ο νέος,

και βασιλίσες, βατή βασιλεία, ως μαρτυρούς την ειρήνη πουλχερία, μνήμη του Οσίου ποιμένος, του πολυπαθούς της λαύρας του Κιέβου, εν υπομονή ποιμήνε δοκιμάστη και Χριστούς τυφνότερος Χριστό εδείχθη, μνήμη του Οσίου ποιμένος ηγουμένου της λαύρας των σπηλαίων του νηστευτού, νήστης ο ποιμήν παρίστατο δεσπότη και τροφήν ελάμβανε την Θείαν χάρη, μνήμη της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας της ενσύχλατης Ρουμανίας, της ησυχίας εργάτης Θεοδόρα, νύν ησυχάζει ο Ρώσα των Ιμφίων, μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Αγίου Μητροφάνους, Επισκόπου Βόρονες, όφθη της Αυρός των

και Ιωάσα, κτητόρων της εν μετεώρης ιεράς μονής του Ρουσάνου, Ιωάσα Μάξιμος, μονήν Αγίαν, το μεταμορφωθέντη, δωρούντε πόθο, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Νέου Ιεωμάρτυρος Αλεξάνδρου Κοτοβίτσχη, πολυπαθής είναι ο βίος Αλεξάνδρου δια την μαρτυρίαν ηγαπημένου, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Ιωσήφ του επωνομαζομένου γέροντο Γιάννη, τύπος Ιωσήφ αληθούς μετανοίας, αλλά και Χριστόν εικόν βάθους αγάπης, ζήσας Ιωσήφ ως άγγελος εν κόσμο, των θαυμάτων ηλυθέτην θείαν χάρη, θες τον σώνα Αγίων

0: Πρέπει ήμουν στο Θεό, ένιτι αυτόν πάντες η Αγγελία αυτού, ένιτι αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού. Σύ πρέπει ήμουν στο Θεό, ένιτι αυτόν ήλιος και σελήνη, ένιτι αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, ένιτι αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωλο υπεράνω των ουρανών, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετίβατο και εκπίστησαν, έστησεν αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος, πρόσταγμα έθετο και ου παρελεύσετε. Ένιτε τον Κύριον εκτής γης δράκοντες και πάση άβυση, πυρ χάλας αχιών κρίσταλος πνεύμα καθεγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού, τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέτρι, τα θηρία και πάντα τα κτίνια πετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί άρχοντες και πάντες πληθέγης, νιανίσχυ και παρθένη πρεσβύτεροι με τα νεωτέρων ενισάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώση κεράς λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού της εις Ισραήλ λαόν γίζον δι' αυτό. Άσετε το Κύριον άσμα και ενών η έννησης αυτού εν εκκλησία ως Ιων. Εφράσι το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και εις Ιων αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτού. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχίζονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί το κοιτών αυτών. Ε υψώσει του Θεού εν το λάριγγι αυτών και ρομφές διστομέν τες χερσίν αυτών. Του τυπήσε εν διοίκησιν εν τις έθνες συνελεγμούς εν της λαΐς. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν πέδες και τους εν δόξους αυτών εν χιλιοπέδες σιδηρές. Του πείσε εν αυτής κρίμα εν γραπτών δόξα αυτή εστεφάση της σωσής αυτού. Ένιτε τον Θεόν εν της Αγίης αυτού, ένιτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού, ένιτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ένιτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, ένιτε αυτόν εν ήχος άλπιγκος, ένιτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα, ένιτε αυτόν εν τυμπάνο και χορό, ένιτε αυτόν εν χορδές και οργάνο, ένιτε αυτόν εν κυβάλης ευήχης, ένιτε αυτόν εν κυβάλης αλαμού. Πάσα πνοή ενισάτω τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια εἰ και εἰ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει Κύριε ο Θεός ημών και συ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαια εἰ και εἰ στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε. Ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύθε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αέρα την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αέρα της αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέηση ημών.

Κύριε, προσέκατεσαι διδαξών με το πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ τη γη ζωή σε το φωτίσιο ψώμεσα του, παρά την το έλεο του, την γνώση σου είσαι.

0: Αγαθόν το εξομολογήσει το Κυρίο και ψάλλειν το ονόματι σου ύψιστε. Το ανεγγέλιν το πρωί το έλεος σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, λάσθητι της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρήσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιάσοντας ασθενείας ημών, είναι και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου, γεννήθε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των ευγιούσιων δώσε μη σήμερα και άφεσε μη τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφήεμε τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ότι εσύ ελεύθερον εξ αποστείας των παραγνήσεων του Θεών, τον Κύριο μας τον Χριστό, να επίευρυψε με τους δεδούς και τους χειμένους, τους υπογλυκότητες υπ' αυτών αυτών, για δεξίως αυτούς και να επιθέτω, του δεδούς παραγνήσεως, αφαίρεσεως, στο μάτι του δεδήματος, αφασίας, ένωσε αυτούς την Αγία Αποστολική και Αποστολική Εκκλησία, και έρισκε τελείως αυτούς την Αγγλική Σπίμη.

Ευχαριστούμε εσύ Κύριε Θεός, τον Ιωάννη, που ευχαριστώ και καταξύσεις μας, ευχαριστώ και να είσαι εσύ στη υπερφυσία και να είσαι με τον αμάρτημά του. Και τον λαό με ρημάτων πρότισε αυτό στην δέηση, με τον οποίο σε εμάς αξίως γενέστη, που προσφέρει στη δέηση και εκκλησίας και θυσίας εν εμάκτους. Υπέρ παντός του λαού σου και ικάνος του λαός σου σέφτης, διακονία σου τάφου. Εν τη δυνάμει του πνεύματος του Άγιο καταγνώστος και προσκόπτος. Να είχαν το μαρτύριο στην ειδήσεω, σε μακαλίστε, σε ένα πέτυχο του. Είναι εις ο κόσμος, ήλαιος, ήμιν, ή εις την πρίτη της αγαθότητας.

Αλληλόγχος και κατακρίτως μετέχει των Αγίων Μυστήριων της Ουρανής Βασιλείας Αξιοθύνων.

της δόησης Θεού Μαρίας και πάντων των οικείων ημών μισθή Κύριος ο Θεός, των μακαρίων και δημοκτητώρων της Αγίας Μονής αυτής, Αντωνίου Ιερέως και νέου, του και νέου κτήτερος αυτής, πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών,

τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρικέ Υιώσι προσκυνούμενον,

Σε ευχαριστή, σε προσκυνήν περί το μόνο της Δεσποτείας σου, συγχαρή Θεός, ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος, αυτός, όν, σύ και μονογενής σου, Υιός, ο Πνεύμας του Άγιο, σύ εκ του Λιώδος, ιστορήνη μας, παρήγαγες και παραπεσόντας, ανέστησας, πάλι, και ο καπέστης, παραπιών, έως ημάς, στον ουρανό, ανοίγαγες, και την Βασιλεία σου χαρίσει την μέλουσα, υπέρ του των απάντων ευχαριστούμε εσύ και το μονογενή σου Υιό, το πνεύμα του σου το Αγίο, υπέρ πάντων ονείσμεν και ονοικίσμεν των φανερών και απάντων ευεργεσιών, αν εσύ μάζει γεννημένων, ευχαριστούμε εσύ και υπέρ εκ της ιδίας ταύτης, είναι των χιλιάδων δέξης και κατηξίωσας και της υπαριστήκας χιλιάδες αγγέλων, και μοιριάδες αγγέλων, τα γύρω με τα χεράφια, εξαπτέρυγα από όλοι όμως τα μετάρσια χέρατα.

προφητών Αποστόλων Ιδρύπων Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εκπαιδευτών, Υπουργών, Πνεύματος, Θεία, Βαβάλ, Τρίστη, Τελειώνα.

Και παρακαλώ εσύ τον κόμμα σα και τα έργα να καταξέψουν μα με τα λαβή των παραμύρων και φρικτών μυστήρων τάφτη, τη σειρά και πνευματική θεραπεία, να τα καθαρούσουν οι δότε, τι άφε, την αμαρτιών, η συγχώρηση των ελληνικών, τη πνεύματο Αγίου και την Αγία τη Βασιλεία, ουρανό φιλονομία, τη παρησία την προσέλη, ει κρίμα, ει πετάκρυμα, και κατάξει ω

Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών.

σας και τον πίστη του ελαιώδους εξωκόντου στείλει πάντα παραγωγόν αυτός, δέσπο τώρα να την έπειτε επί της υποκλικότητας της αυτού και χαλάς, που βαλε την αυσική και αίμα την αδρασή, το φοβερό Θεό, σύμουν δέσποτα, το προκείμενα πάση ημίν, εις αγαθόν εξ εμάλσουν, κατά την εκάστου ειδίαν κρύαν, της πλέωσης σύμπλεσον, ξεδοκώσης συνόδουσον, του ουσού κρασίας,

Thank you.

0: Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά εσύ, Χριστέ ο Θεός, ο τελώνην δικαιός σας και Χαναναίαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου φύλας ανοίξας, ανοίξον μη τας πλάθνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνην και την εμόρουν. Ημέν γάρ του κρασπέδου σου αψαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ του σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας, και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα. Πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του ζώντος, ο ελθόν εις των κόσμων, αμαρτωλού σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως μετασχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκ πάσης με κυλίδος. Του δείπνου σου του μυστικού, σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερ ο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα, φρίξον άνθρωπε βλέπων, άθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξας πόθο με Χριστέ και ηλίωσας το Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτες αμαρτίας μου και εμπληστήνε της εν σύ τρυφής καταξίωσον για τας δύο σκυρτών μεγαλήν ο αγαθέ παρουσία σου. Έντες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω, συνεισελθύνει στον υμφώνα, ο χιτών με ελέγχει ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, των ρήπων της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέλητο τα Άγια ταύτα, δια το ανάξιον είναι με, αλλησκάθαρσιν και αγιασμόν ψυχήστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιέ Θεού κοινωνών με παράλαβε, ου μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, ου φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγους εις την εορτήν της μεταμορφώσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Η εορτή της μεταμορφώσεως που η Εκκλησία μας εορτάζει όλες αυτές τις ημέρες έως της αποδόσεως της εορτής είναι πολύ αγαπητή σε όλους τους Ορθοδόξους πιστούς. Βοηθά να συνειδητοποιήσουμε τους καρπούς που η χάρη του Αγίου Βαπτίσματος μπορεί να μας προσφέρει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας λέγουν πως υπάρχουν πολλές διαβαθμίσεις στη μεταμόρφωση του χριστιανού. Όταν διαβάζουμε τους βίους των Αγίων, βλέπουμε μέχρι ποιου βαθμού μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα τους αυτή η μεταμόρφωση και να φανερωθεί ακόμη και στο σώμα τους, όπως στη ζωή του Αγίου Σεραφείμ του Σάροφ και τόσων άλλων. Σήμερα, μέσα στην Εκκλησία, ο αναστημένος, ο μεταμορφωθής Χριστός δεν είναι πια έξω από μας, όπως ήταν ακόμη για τους Αποστόλους πάνω στο Θαβόρ. Ο αναστημένος Χριστός είναι παρόν στις καρδιές μας, τις καρδιές όλων των βαπτισμένων, τις καρδιές των χριστιανών που σε κάθε Θεία Λειτουργία κοινωνούμε το σώμα και το αίμα Του. Από αυτήν ακριβώς την πηγή μπορεί το φως να απλωθεί μέσα μας και από αυτό να πάρουμε μια ακτίνα ή τουλάχιστον μια αντανάκλαση και εκείνη τη στιγμή να καταλάβουμε ότι αυτή η χαρά υπερβαίνει όλες τις εγκόσμιες χαρές. Στο βαθμό που έχουμε ήδη νιώσει λίγη από την αντάβια αυτή, μπορούμε πράγματι να σηκώσουμε ό,τι είναι οδυνηρό στην ύπαρξή μας, όλους τους σταυρούς που αναπόφευκτα φέρνει μαζί της αυτή η ζωή. Καταλαβαίνουμε τότε ότι όλες οι προσπάθειες που πρέπει να καταβάλουμε, όλες οι δοκιμασίες και οι ταλαιπωρίες που οφείλουμε να υπομείνουμε, όλα αυτά δεν είναι τίποτε άλλο παρά σκαλοπάτια της ανάβασής μας στο Θαβόρ. Είναι η ανάβαση εκείνη που θα μας οδηγήσει να ανακαλύψουμε μέσα μας την απείρως γλυκιά και φωτεινή παρουσία του μεταμορφωθέντος Ιησού. Η ζωή μας θα είχε αλλάξει αν αντιλαμβανόμασταν πραγματικά τις δοκιμασίες μας και τα βάσανά μας ως ανάβαση στο Θαβόρ ή ως ανάβαση στο Σινά, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις σχολιάζοντας το βίο του Μωυσή. Τα δύο σύμβολα συνενώνονται. Το Θαβόρ είναι και Σινά, δεδομένου ότι ο προφήτης Μωυσής φανερώθηκε δίπλα στον Ηλία μαζί με τον μεταμορφωθέντα Κύριο. Ο Άγιος Πορφύριος ο Καυσοκαλυβίτης έλεγε ότι μία ζωή που εμπνέεται από εντολές του τύπου «κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο» ή «μην κάνεις αυτό και κάνε το άλλο» δεν είναι πραγματική χριστιανική ζωή. Σημαίνει ότι εμένουμε σε ένα νόμο γραμμένο σε πέτρινες πλάκες, παραμένουμε θαμένοι κάτω από την πέτρα του τάφου. «Είμαι χριστιανός» σημαίνει «είμαι αναστημένος μαζί με τον Χριστό». Σήμερα αυτό που πρέπει να εμπνέει τη ζωή μας είναι η θερμή αγάπη για τον Χριστό, η αγάπη για το φως αυτό που ακτινοβολεί από Αυτόν. Πράγματι, εδώ, σε αυτή τη ζωή, βρίσκονται τα σκαλοπάτια που μας οδηγούν στην κορυφή του Θαβόρ, προς την προσωπική συνάντηση με τον Χριστό και το φως που πηγάζει από Αυτόν. Όταν ένας χριστιανός νιώθει μια βαθιά χαρά κατά την προσευχή ή όταν επιτελεί με καλή διάθεση μια διακονία του εαυτού του ή οποιαδήποτε άλλη χριστιανική πράξη χωρίς βία και καταναγκασμό, τότε αρχίζει ήδη να γνωρίζει τον Θεό εν πνεύματι Αγίω. Διακρίνει ήδη μια ακτίνα θαβορίου φωτός στη ζωή του. Ας ζητήσουμε λοιπόν από τον Κύριο να μας βοηθήσει να διεισδύσουμε στο βάθος του μυστηρίου της μεταμορφώσεως, το οποίο μπορεί να μεταβάλει τη ζωή μας, τον όλο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε και την πιο ταπεινή καθημερινότητα. Αυτό η δόξα συν το αηδίο Πατρί και το Παναγίο Πνεύματι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Ορθή με τελαβόντε στον Θεό Αγίον, Αχράτων, Αθανάτων, Ουρανίων, Σοφιών και Κρυκτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσω.

σου, το πείραμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον, αγίασον, τους αγαπώντας, την ευθρέπειαν του οίκου σου, σύ αυτούς επιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εκτελείτες ημάς, τους ελπίζοντας επί σε, ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσε, τις άρχουσιν ημών το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαπητή παντόρημα τέλειον, άλλο θα νεστεί κατά βέραν εξού του Πατρός των Φώτων, εις την δόξαν και ευχαριστίαν,

Αγίας Ευφραξίας, Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών, Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Γεωργίου Ιερέως, Αθανασίου Δημητρίου Νικολάου, Δημητρίου Αποστόλου Δημήτρας, Αντωνίας, Αρισάρχου Ευτυχίας, Ιωάννου και Παρασκευής, εν τόπο πάντων του μονεφέτων και Αγία Προθέση, Πατέρων και Δελφών ημών, και τα άξονα αυτάς, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωρό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα πάσα ο δίνει λύπη και στεναγμός, παναμάρτημα του παραυτών παραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον. Ότι και συνάνθρωπος ως ζήσετε και ουχα αμαρτήσει. Σίγαρ μόνος εκ Κύριε εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη και εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Του Κυρίου δεϊθόμεν, ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η μακαρή ανάπαυση στο κυκλίο.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν τω όρι το θαύμα μεταμορφωθείς εν δόξη, εν όπιον των Αγίων αυτού μαθητών.

Επάντεται έχει τη σταλίσμε του ιό των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, είναι στον ευθύ σε χαρίζω μέγα και τα θερμό η ψυχή θεολέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου ότι καπόσουμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνώμουν και νέσαι των αγιασμάτων σου κατηξίω σα. Ευχαριστώ σου ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αφράγκων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Άλλα δέσποτα φιλάνθρωπα, υπερημών αποθανόντα και αναστάς, εχαρισάμενος εμεί τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και υγειασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσει να είστε ταύτα, καμή, θεία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπή παντός εναντίου, εις φωτισμό των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήν των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέψιδον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις της μονής σοφίας, εις περιποίης των εντολών σου, εις προσθήκη της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, είναι το γιασμό σου δι' αυτόν πλατώμενος, εις εις χάρτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέται με αυτό ζω. Αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τι δε βίω απάρα, σε πελπί της ζωής αιωνίου, εις την αίδεων καταντήσω ανάπαυσιν, όταν εορταζόταν ήχος ο ακατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορών του σου προσώπου το κάλος άρτων, σιγαριτών των συφετών και ανέκπροσε φροσνή των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε έμνη πάντα εκτής τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε διπάσιν εις παρέσουμε αγαθείς και επί τη μεταλήψων αγράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, δέουμε όν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπνη σου και τον πτερήγο σου σκιά, και δώρησε με τις εσχάτες μου αναπνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σου, εις άφηση αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και σε την δόξα να πέμπουμε, στο Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δούς τροφίμης άρκας είναι εκουσίως, ο πύρι πάρων και φλέγρων αξίους, μη δι καταφλέξιν πλαστουριέ μου, μάλλον δι' έλθει προς μελών μου συνθέσεις της πάντας αρμούς της νεφρούς της καρδίαν. Φλέξον να κάντας των ολούν πτεσμάτων, ψυχήν κάθορον αγίαζοντας φρένας, τα στιγνία στήριξον ως θέης άμα, εστίσον φώτουσον απλή πεντάδα, όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο, αίσχε επευθούρητε και φυλατέμε, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγγιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με, δείξω με σαν σκήνομα πνεύματος μόνο, και μη και τη σκήνομα της αμαρτίας, είναι ως ον οίκον εισόδου κοινωνίας, ως πυρμε φεύγει η πάσκα κούργος παν πάθος, πρέσβης φέρος η πάντας αγιασμένος, τα ταξιερχίας των ασωμάτων, τον προδρομό σου τους σοφούς αποστόλους, προστίζεται η συνάγρα των αγή μητέρα, όντας λιτάς έσπλαγνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδευτος ενέργας και λάτριν, σίγαρη πάρχης αγιασμός και μόνος ημούν αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα νάποντες πέπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητό μη ζωή αιώνιον, και το αίμα σου το τίμιον εις άφηση αμαρτιών. Γεννητό δε μη η ευχαριστή αύτη εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνη, και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσου σου αξίωσα με των αμαρτωλών, στην εκδεξιόν της εις δόξης, πρεσβείες Παναχράντους ο Μητρός και πάντους των Αγίων αμήν. Παναγία δέσμηνα Θεοτόκε, το φως σκοτισμένη ψυχής, η ελπίση, σκέπη, καταφυγή, παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σου ότι εξίωσα

0: Κατά Χρήτους υποθέσει των ακράων των μυστηρίων των αγιασμών, Ιησίας εμψυχίστε και σώματος, και παράσμι δάκρυα μετανοίας εξομολογήσεως, εις το μη και δοξάζεσαι πάσα στα σημέρα τη ζωή μου.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Σύρος, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, λάσε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίαστε της ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' μη σήμερον, και άφησε μη τα οφελήματα ημών, ως και εμείς αφήρημε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίση μας από του πονηρού.

0: Αμήν του στόματός σου κατάπερ πλησός εκλάμψα χάρη στην οικουμένη νεφώτησε, αφλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσαν επέθετο, το ύψος ημί της ταπεινοφροσύνης υπέδειξε, αλλά στις λόγεις παιδεύων Πάτερ Ιωάννη χρυσόστομε, πρέσβε το λόγο πιστό το Θεό, σωθήνε τα συχάς ημών. Εκ των ουρανών αδέξω την Θεία Χάρη και δια τόσων χιλαιών πάντα διδάσκεις, προσκύνε τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε που μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρξει καθηγητής ως Αθία Σαφών. Δόξα Πατρική Υιόν και Αγίο Πνεύματι, ότι τριάδι πάρε στο σωλό φωτός με τα πασών των επουρανίων τάξεων, και το ένθο μελώδι μας είναι αυτές των αφωνών Μιχαήλ, και την γην θειανεύση διερχόμενος, και τέρας την Αιγής θαμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, τη πρεσβεία Κύριε πάνω των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος εκτήρμον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική Υιόν και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμή Ματέρα των Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως Σεραφείμ, να διαφόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομε, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Και πες βιώνει τώρα χάρη μας ο Μεθρός,

0: Η ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Εβδόμη Αυγούστου σήμερα, μνήμη του Αγίου Οσιομάρτυρος Δομετίου του Πέρσου και των δύο μαθητών αυτού, του Οσίου Πατρός Σιμών Ορ, των Μυρίων Ασκητών των Θηβαίων, της Οσιομάρτυρος Ποταμίας της Θαυματουργού, του Αγίου Ιερομάρτυρος Νάρκησου Πατριάρχου Ιεροσολύμων, του Οσιομάρτυρος Αστερίου του Θαυματουργού, του Οσίου Πατρός Σιμών Υπερεχείου, του Αγίου Σώζοντος του Εκνικομιδίας, του Οσίου Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού, του Οσίου Δομετίου του Σημειοφόρου, του εν της ορίης της του Φιλοθέου Μονής Ασκήσαντος, του Θεοφόρου Πατρός Σιμών Νικάνορος του Θαυματουργού, του εν το Καλλιστράτου Όρη Διαλάψαντος, του Οσίου Ποιμένους του Νηστευτού, του εν το Σπηλαίου του Κιέβου Ασκήσαντος, του Οσίου Αντωνίου Στάρετς της Μονής Όπτινα, ανάμνησης της ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Μητροφάνους Επισκόπου Βορονές, του Οσίου Ανδριανού Στάρετς της Μονής του Αγίου Δωροθέου, του Οσίου Ιωάννου του Τυφλού της Μονής Βαλαάμ, του Αγίου Μάρτυρος Βαρτάν του Εξαρμενίας και του Οσίου Ιωσήφ του Γεροντογιάννη της Μονής Καψά Κρήτης. Ο Οσιομάρτης Δομέτιος, μιμητής του Αγίου Στεφάνου, όχι μόνο στον διαλυθοβολισμό θάνατο, αλλά και στην ανεξικακία είναι και ο Οσιομάρτης Δομέτιος, που καταγόταν από την Περσία και έζησε στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Ήταν πυρολάτρης μέχρι τη στιγμή που διδάχτηκε τη χριστιανική πίστη από κάποιον χριστιανό. Μόλις έγινε χριστιανός, οι δικοί του εξεγέρθηκαν εναντίον του. Ο Δομέτιος εγκατέλειψε το ειδωλολατρικό οικογενειακό του περιβάλλον και κατέφυγε κοντά στην πόλη Νίσιβη σε ένα μοναστήρι. Εκεί έλαβε το Άγιο Βάπτισμα, έγινε μοναχός και δόθηκε σε πνευματικούς ασκητικούς αγώνες. Όμως, ο διάβολος προκάλεσε τον φθόνο κάποιων μοναχών εναντίον του. Τότε ο Όσιος Δομέτιος αναχώρησε. Σύντομα συνάντησε κάποιο άλλο μοναστήρι όπου έγινε δεκτός με αγάπη και μπήκε υπό την πνευματική καθοδήγηση του ηγουμένου Ουρβίλ. Ύστερα από πολλά χρόνια, προκειμένου να αποφύγει την ιεροσύνη, κρυφά αναχώρησε από το μοναστήρι. Βρήκε ένα σπήλαιο, εγκαταστάθηκε και δόθηκε σε μεγάλη άσκηση. Ο Θεός τον είχε αξιώσει του ιαματικού χαρίσματος, γεγονός που τον κατέστησε ονομαστό με αποτέλεσμα πλήθος κόσμου να αρχίσει να συγκεντρώνεται γύρω από τη σπηλιά του. Εδώ τον βρήκε ο Ιουλιανός ο Παραβάτης, όταν βάδιζε κατά των Περσών και του ζήτησε να αρνηθεί τον Χριστό και να προτρέψει να κάνουν το ίδιο και όλοι αυτοί που συνάζονταν γύρω του. Ο Όσιος Δομέτιος του απάντησε ότι προτιμά να υπακούει στον Χριστό παρά σε ανθρώπους. Ο Ιουλιανός τότε προέτρεψε τους ειδωλολάτρες να ανέβουν στο βουνό και να τον λιθοβολήσουν, εκεί μαζί με τους μαθητές του. Έτσι ο Άγιος με δύο μαθητές του σκεπάστηκαν κάτω από μεγάλο σωρό από πέτρες, όπου και παρέδωσαν το πνεύμα του στον Κύριο.
2: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

0: Μπαίναμε, κυρίες και κύριοι, στην επικοινωνία μας με τον γέροντα Εφρέμ, τον ηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Λέγε, καθηγούμενε, τρεις είναι οι βασικές αρετές του μοναχού. Βεβαίως, πολλές είναι οι αρετές του μοναχού, πολλές πρέπει να είναι οι αρετές του μοναχού. Τρεις όμως τον χαρακτηρίζουν όλες ιδιαίτερως. Η παρθενία, η υπακοή, η εκτιμοσύνη. Σας παρακαλούμε να μας μιλήσετε για τις αρετές αυτές, να τις αναπτύξετε. Σας ακούμε με πολύ προσοχή, γέροντα.
1: Ακούστε, πρώτο θέλω να αρχίσω από κάτι που μου είπε κάποιος πρόσφατα εδώ.
2: Παρακαλώ.
1: Λέει, εγώ νομίζω ότι οι μοναχοί που έρχονται εδώ και γίνονται υποτακτικοί είναι σκλάβοι. Και χάρηκα που μου είπε, διότι αυτός ο οποίος ήταν που μου το είπε ήταν και ένας άνθρωπος της ανωτέρας κοινωνικής κλάσης. Είμαι πολύ καλή θέση. Δεν θέλω βέβαια να τον αποκαλύψω. Αλλά όμως χάρηκα διότι αυτός ο άνθρωπος είναι και μερικούς ανθρώπους που τους συνόδευσε και ήρθε στο Άγιον Όρος, οι οποίοι και αυτοί ήταν άνθρωποι που ήταν πραγματικά λόγοι άνθρωποι και μας έδωσε το έραυνα, όπως είπετε, για να μπορέσουμε να πούμε για το θέμα της υπακούς, διότι σήμερα δυστυχώς που είναι τροποντινά ο αιώνας της ελευθερίας, αλλά δεν με τη λέω ελευθερία, της ασυδοσίας μπορώ να πω, νομίζουν ότι ο μοναχός που έρχεται και υποτάσσεται είναι σκλάβος. Και μάλιστα τους είπα ότι ο μοναχός, η υποταγή του μοναχού φέρνει την απόταξη των παθών. Και η πραγματική ελευθερία δεν είναι να κάνει κανείς ό,τι θέλει, να πηγαίνει όπου θέλει, να λέει ό,τι θέλει και να τρώει ό,τι θέλει. Δεν είναι ελευθερία. Η πραγματική ελευθερία είναι ελευθερία από τα πάθη. Και ακριβώς εντασσόμενος ο μοναχός μέσα στην υπακοή, αισθάνεται κατά τρόπον βέβαια άρρητον, κατά τρόπον μυστηριώδη, κατά τρόπον θαυματουργικών, κατά τρόπον υπερφυσικών, που μόνο αυτός που το ζει το αισθάνεται και το μπορεί να το περιγράψει, αισθάνεται αυτήν την άπλητον ελευθερία, διότι ακριβώς ελευθερώνεται από τα πάθη και ελευθερώνεται από τα πάθη πραγματικά εκείνος ο οποίος πραγματικά χτυπάει τον παλιό άνθρωπο και μέσα στο χτύπημα αυτού του παλιού ανθρώπου εγκαθίσταται η χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Και πραγματικά ελεύθερος άνθρωπος είναι εκείνος ο οποίος, όπως είπα, δεν είναι ελεύθερος εξωτερικά. Διότι υπάρχουν ελεύθεροι εξωτερικά που είναι δέσμοι των παθών και νομίζω ότι η μεγαλύτερη σκλαβιά του ανθρώπου είναι να είναι υπόδουλος στα πάθη του. Και ακριβώς εμείς όταν βιώνουμε και γευόμεθα, κύριε Μελινέ, την πνευματική ελευθερία ενή ο Χριστός ελευθέρωσε, που πραγματικά είναι η ελευθερία εκείνη η οποία πραγματικά ο μοναχός πατάει τον παλαιόν άνθρωπο και κολυμπά μέσα στο πέλαγος της απαθίας και το πέλαγος της παρουσίας, της εντόνου παρουσίας της Θείας Χάριτος. Αυτή είναι η υπακοή. Και όταν ο μοναχός, και πρέπει να το τονίσουμε πραγματικά, ότι ο ηγούμενος δεν είναι ο δυνάστης όπως νομίζουν μερικοί, ο δικτάτορας. Ο ηγούμενος δεν έχει σκοπό να είναι ο προϊστάμενος της υπηρεσίας και όχι το τσιφλίγι του το μοναστήρι και ακριβώς για αυτούς τους ήλωτες όπως μερικοί τους ονομάζουν. Αλλά ο ηγούμενος είναι εκείνος ο πατέρας, ο οποίος ασκεί όχι διοίκηση αλλά ποιμαντική, είναι ποιμήν, και είναι εκείνος ο οποίος προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημα του Θεού. Δεν προσπαθεί ο ηγούμενος, ο γέροντας, ο κάθε γέροντας να ταυτίσει το θέλημα του μοναχού με το θέλημά του, με το θέλημα του ηγουμένου. Αλλά όπως είπα, προσπαθεί να ταυτίσει το θέλημα του υποτακτικού με το θέλημα του Θεού. Και αυτό είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν δεν είναι ανθρωποκεντρισμός η μοναχική ζωή, αλλά είναι καθαρά χριστοκεντρισμός.
2: Και η υπακοή, γέροντα, για τους εντοκόσμου, για μας.
1: Οπωσδήποτε χρειάζεται υπακοή, διότι εδώ που τα λέμε και στην κοινωνία, οπωσδήποτε εάν κανείς δεν υπακούει στον προϊστάμενό του, οπωσδήποτε θέλω να πωλήσει. Δηλαδή χωρίς υπακοή δεν μπορεί να γίνει, υπάρχει η λογική κοινωνία προσώπων. Και πόσο μάλλον η θεολογική κοινωνία των προσώπων χρειάζεται την υπακοή. Και αυτό βλέπετε ότι ο Χριστός, δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι έγινε υπήκος μέχρι θανάτου. Εάν, κύριε Μελινέ, ο Χριστός μας έκανε το θέλημά του, θα ήταν αμαρτωλόν. Όπως μου είπε και κάποιος γέροντας εδώ. Και όμως δεν έκανε το θέλημά του για να μας προσφέρει πρακτικά, παρότι Θεός και άνθρωπος, έκανε το θέλημα του πέψαντος αυτόν πατρός για να μας υποδείξει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υποταχθούμε και με την εξάρτηση αφού με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ήταν υποτασσόμενος και στον υποτιθέμενο γονέα του, τον Μνήστορα Ιωσήφ, αλλά και στη μητέρα του. Ήταν υποτασσόμενος ο Χριστός μας. Αλλά ιδιαίτερα ήταν ως άνθρωπος υποτασσόμενος στον πατέρα του, γι' αυτό και τονίζει αυτός ότι δεν ήθελε να πει το θέλημα του αιμών, αλλά το θέλημα του πέψαντός με πατρός. Άρα η υπακοή είναι δογματική προϋπόθεση, όπως ξέρετε, για να μπορέσει κανείς να γευθεί τους καρπούς του πνεύματος.
2: Παρθενία, γέροντα.
1: Η παρθενία και αυτή οπωσδήποτε είναι μια.
2: Κυρίως για τους μοναχούς, αλλά και για τους εντοκόσμου.
1: Η παρθενία είναι μια μεγάλη αρετή που ξέρετε σήμερα εσείς τις δυσκολίες της. Ο μοναχός έρχεται και γίνεται εδώ μοναχός, όχι διότι είναι ανίκανος, Με συγχωρείτε για τη φράση.
2: Παρακαλώ.
1: Όχι διότι είναι ιδιόρυθμος όσον αφορά το θέμα των σαρκικών, αλλά έρχεται, είναι ένας νορμάλ άνθρωπος και έρχεται εδώ και η γνώση του, όπως λέει ο Άγιος Βαρσανούφιος, πάσχει την γνώση απόταξη και οπωσδήποτε υποτασσόμενος ο μοναχός έρχεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος και τον βοηθά να ξεπερνά και αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το θέμα των σαρκικών, και οπωσδήποτε ο μοναχός γεύεται, κύριε Μελινέ, την μεγάλη και βαθιά την καθαρότητα της καρδίας. Οπωσδήποτε, εάν κανείς δεν περάσει από αυτά τις κλίμακες της σαρκής καθαρότητας, είναι αδύνατο να γευτεί την καθαρότητα της καρδίας, που, όπως ξέρετε, στο μοναχό αρμόζει αυτό το μακαρισμό, ότι μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Γι' αυτό και δυστυχώς σήμερα οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν. Γι' αυτό και μας κακολογούν αρκετοί άνθρωποι σήμερα μας στους μοναχούς, ότι δεν είμαι θα σωστή κλπ. Και υποπτεύονται διάφορα πράγματα, διότι ακριβώς δεν μπορούν να κατανοήσουν την θαυμαστή, την υπερφύση παρουσία της χάρητος, που αυτή η υπερφύση παρουσία της χάρητος είναι εκείνη η οποία βοηθά τον μοναχό να ξεπεράσει και αυτό το μεγάλο πρόβλημα που σήμερα είναι το, μπορώ να πω, το υπαριθμό ένα πρόβλημα των ανθρώπων.
2: Και ούτε η εκτιμοσύνη, τι θέση έχει μέσα σε αυτό.
1: Η εκτιμοσύνη οπωσδήποτε είναι συναρμόζεται, είναι αλυσίδα και αυτή που οπωσδήποτε συναρμόζεται με τις άλλες δύο μεγάλες αρετές που είπα, διότι οπωσδήποτε η πλεονεξία, όπως ξέρετε, είναι εκείνη η οποία πραγματικά τραβά τον άνθρωπο προς τα κάτω. Και βλέπετε ότι ο μοναχός έχει την ακτιμοσύνη ως προϋπόθεση. Όπως και την, διότι αυτές οι μεγάλες αρετές, η ακτιμοσύνη, η παρθενή και η υπακοή είναι προϋποθέσεις για να ενταχθεί κανείς μέσα στο μοναχικό κλίμα. Και οπωσδήποτε ξεφεύγει η καρδιά του, ξεκολλάει η καρδιά από τα υλικά πράγματα και οπωσδήποτε στρέφεται με τα ορμής στην αγάπη του Θεού. Και πραγματικά ότι ένας ο οποίος γεύεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, τα υλικά πράγματα, με συγχωρείς που το λέω έτσι, αλλά τα βλέπει σε ένα πτώμα το οποίο είναι 15 μέρες έξω από τον τάφο και δυσοδεί τόσο πολύ.
2: Την Πανιέων και ο Οδοδός.
1: Οπωσδήποτε.
2: Περνάμε στην ταπεινοφροσύνη, για να το, η οποία είναι για όλους μας.
1: Η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι για όλους μας, βέβαια. Ιδιαίτερα βέβαια για τον μοναχό. Ο μοναχός ο οποίος πρακτικά μπαίνει στην υπακοή, οπωσδήποτε αρχίζει και γεύεται την ταπεινοφροσύνη. Η ταπεινοφροσύνη είναι ένα άρρητο πράγμα. Δεν μπορεί με λόγια να το παρουσιάσει κανείς και να το ερμηνεύσει. Διότι βλέπετε ότι οι μεγάλοι πατέρες έκαναν θαυματουργίες, είχαν χαρίσματα και ήταν ταπεινοί. Πώς ήταν ταπεινοί, αφού ήξεραν τι ήταν, δεν ήταν παλαβοί οι πατέρες. Και όμως ενώ ήταν, πατούσαν επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Και τότε είχαν ταπεινό φρόνημα. Και βλέπουμε εκ της εμπειρίας, όπως μας λέει και κάποιος αγιορείτης εδώ, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι καθαρά καρπός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή δεν μπορεί να την ερμηνεύσει κανείς, ούτε από που έρχεται ούτε από που υπάγει. Απλά ο άνθρωπος με έναν ταπεινό τρόπο τη ζητά και δίνεται εξ ουρανού. Και πραγματικά η ταπεινοφροσύνη οπωσδήποτε είναι εκείνη η οποία εντρυφάει χάρη στον ταπεινόν άνθρωπο. Και όπως ξέρετε πολύ καλά, η υπερηφάνεια είναι εκείνη η οποία συχαίνεται η χάρη του Θεού. Και όχι μόνο ο Θεός δεν βοηθά τους υπερηφάνους, αλλά αντιτάσσεται κιόλας. Είναι κάτι που δεν μπορεί να ταυτίσει καθόλου με τη χάρη. Και είναι πραγματικά ύβριση των Θεών η υπερηφάνεια.
2: Γέροντα, αυτό που πρόσεξα μέσα στην τράπεζα μεταξύ των άλλων ήταν τη στιγμή που ο διαβαστής μας έλεγε τον βίο του Αγίου Αντωνίου του Μεγάλου, καθηγητού της Ερήμου.
1: Μάλιστα.
2: Σε κάποιο σημείο παρενέβητε παιδαγωγικά και μας είπατε να προσέξουμε αυτό ακριβώς. Το ότι έλεγε είπε ο Αβάς τάδε. Ποτέ δεν έλεγε.
1: Ναι, ακριβώς είπε ότι ιδιαίτερα ο Αβάς Ποιμή, ξέρετε, ο οποίος είναι ο Ποιμήν Ωμέγας, ο καθηγητής της διακρίσεως στο μοναχικό πολίτευμα. Και διακρίνονταν πάρα πολύ για την ταπεινοσύνη του. Διότι εκεί όταν δίδασκεν έλεγε, βλέπεις στο ηρωντικό, είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσω. Είπε να βάσει μείνω ότι είπε να βάσει μακάριος. Και αυτά δεν τα λέγε τυχαία. Αλλά όταν μπαίνει κανείς στο πνεύμα του πατρός, βλέπει ας πούμε αυτή το ταπεινό του φρόνο που δεν θέλει να προβάλλει κάτι το δικό του. Αλλά κάτι που εκφράζει μια μόνιμον υποτακτική διάθεση. Μόνιμον διάθεση εξαρτήσεως. Μόνιμον διάθεση αναγνωρίσεως των πνευματικών προκατόχων του. Και αυτό πραγματικά μπορώ να πω είναι το ζενή της ταπεινοφροσύνης.
2: Υπομονή, Γέροντα.
1: Εδώ ξέρετε, στο Άγιον Όρος όταν γιορτάζει κανείς δεν του λέει τίποτε άλλο, μόνο καλές υπομονές. Και όταν κανείς γίνει μεγαλόσχημος, γίνει κουρά, καλές υπομονές. Διότι ακριβώς μέσα στο μοναχικό πολίτευμα κανείς όταν δεν ξέρει, και εμείς μπορούμε να πω εμείς που έγιναμε μοναχοί, δεν ξέραμε τι σημαίνει μοναχικό πολίτευμα στην ουσία. Διότι δεν ξέραμε, ίσως δεν μέναμε. Γι' αυτό και οι πειρασμοί εδώ στο Άγιον Όρος λένε ότι αρχίζουν στο μοναχό από τον καιρό που βάζει κουκούλι, που γίνεται μοναχός, δηλαδή μετά την κουρά. Το ότι πριν την κουρά με ένα δόκιμο μπορεί και να φύγει κιόλας. Ενώ που θέλει ο Θεός να σε δέσει, να σε φυτέψει, να σε ποντίσει, να πιάσει το δέντρο και μετά να σου αρχίσει. Αρχίζουν οι άνεμοι να κατακλείζουν το δέντρο. Έτσι ακριβώς και εδώ πέρα είναι οι γονείς αλλοιώσεις, ο οποίος υφίσταται ο μοναχός. Και βλέπετε ότι ο μοναχός δεν έχει εξωτερική ανθρώπινη παρηγοριά. Ότι πραγματικά, όπως είδατε και εσείς, η μοναχική ζωή στο κοινόβιο και σε κάθε πνευματικό κέντρο, εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Όρθρος, λειτουργία, τράπεζα, διακόνημα, σπερνό το απόγευμα, τράπεζα πάλι, μετά απόδειπνο. Δηλαδή εξωτερικά είναι μια ρουτίνα. Άρα λοιπόν ο μοναχός γιατί κάθεται σε αυτή τη μάντρα εδώ πέρα, αυτό εξόριστος. Εργάζεται ακριβώς διότι ξεπερνά τη ρουτίνα εφόσον έχει πνευματικών καρπών. Και ακριβώς αυτός ο πνευματικός καρπός δεν έρχεται εύκολα. Επιδέχεται λόγω των προρρήψεων, λόγω των εμπαθών καταστάσεων που έχει ο μοναχός, υφίστανται τις λεγόμενες αλλοιώσεις. Λέμε ότι τον παθόν τον αισθάνεται πολύ έντονα και αυτό μπορεί να κάνει μια λύπη, μια θλίψη, μια στενοχώρια, μια έτσι ακεφιά κλπ. Παρηθυμία. Όλα αυτά είναι αλλοιώσεις λεγόμενες που αν δεν έχει πείρα, αν δεν έχει έμπειρον οδηγών, μπορεί ο μοναχός να σκοντάψει και να λιποτακτήσει. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται οπωσδήποτε υπομονή. Και ποτέ βλέπετε, οι πατέρες είπαν ότι σε ώρα πειρασμού μην δώσετε ποτέ λύση. Να περάσει ο πειρασμός και τότε ακριβώς θα δοθεί λύση. Ποτέ ώρα πειρασμού. Ναι, γι' αυτό χρειάζεται πάρα πολύ υπομονή, διότι γι' αυτό, όπως σας είπα και επανέρχομαι στο ρητό αυτών των λαϊκών, μου λέει βαριά καλογερική. Δεν είναι εύκολη καλογερική, κύριε Μελνέ. Μοναχισμός είναι, μπορεί εξωτερικά έρχεστε εσείς εδώ και να βλέπετε ότι είναι ωραία και είναι οι πολλοί πατέρες, αλλά ρωτήστε μας και εμάς, ρωτάτε μας τι τραβούμε, παίξω όταν οδηγήσεις κάποιον άνθρωπο να απομαρτωρούν να γίνει δίκαιος. Βέβαια είστε και να γίνει δίκαιος. Υπάρχει μεγάλη απόσταση. Υπάρχουν μεγάλα εμπόδια μέχρι ότου να πατάξει ο άνθρωπος τον παλαιόν άνθρωπο και ο τον παιδί όπως δεν να τρέχει τον όρο στα βλάκη.
2: Έχω τύχει σε μια κουρά γέροντα και άκουσα στον μεν μοναχό να εύχονται καλή υπομονή, στον δε γέροντα του καλές υπομονές.
1: Διότι οπωσδήποτε σας είπα ότι ο γέροντας είναι κύριος, είναι καταρχήν ο πρώτος στόχος του διαβόλου. Ο πρώτος στόχος του σατανά στο κοινό είναι ο γέροντας. Και οπωσδήποτε εάν καταφέρει τον μοναχό και διακόψει τη σχέση του με τον γέροντα και αυτονομηθεί δηλαδή. Διότι ακούουν, η μόνη μου ακούει. Ο αθετών είμαστε με αθετή. Έτσι είπε ο Χριστός. Άρα λοιπόν η αισθητή παρουσία στο κοινόβιο του Χριστού, η αισθητή παρουσία του Χριστού στο κοινόβιο του που καλύτερα, είναι η παρουσία του γέροντος. Άρα λοιπόν, εάν ακούει τον γέροντα, ακούει τον Χριστό. Λοιπόν, εάν κόψει τους δεδομένους του γέροντα, το ΑΒ λόγο με την ΑΒ πρόφαση, οπωσδήποτε αυτός ο μοναχός είναι κινδυνεύει πάρα πολύ, διότι αυτονομείται. Δεν εξαρτάται. Και οπωσδήποτε, αν δεν εξαρτάται, οπωσδήποτε. Πάβει να έχει τη σχέση που πρέπει να έχει ένα σωστό υποτακτήριο με τον γέροντα και τότε δεν καλύπτει τη χάρη. Είναι ένα μυστήριο πράγμα. Δηλαδή είναι χαρισματική η παρουσία του γέροντος, γι' αυτό και λέει: Η ορατό σε στείνω επιτάσσον, λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος, αόρατο σε στείνω επιτάσσον, τον επιτάσσον. Άρα λοιπόν, η χάρη του Θεού, η πρώτη του Θεού διευθύνει τον μοναχό διά του γέροντος όμως.
2: Μάλιστα. Η διάκριση.
1: Η διάκριση είναι. Μπέσαμε σε μεγάλα λούκια τώρα. Η διάκριση είναι η μείζον πασών των αρετών. Γι' αυτό βλέπετε και ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος που μας δίνει το καταστατικό εκεί του μοναχισμού και γενικά του κοινοβίου, λέγει ότι ένας για να γίνει γέροντας δεν χρειάζεται να έχει χαρίσματα ιαμάτων και χαρίσματα διοράσεως και προοράσεως, αλλά χρειάζεται να έχει το χάρισμα της διακρίσεως. Διότι το καλό, όπως ξέρετε, ούτε στη καλό, είναι μη καλός γέρεται. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος, ο οποίος πραγματικά γίνει καθοδηγητής, και είναι άνθρωπος που οπωσδήποτε δίνει γραμμές για τους άλλους, διότι βλέπετε ότι ένας γέροντας δεν έχει σκοπό να σώσει τους υποτακτικούς, να τους βοηθήσει να σωθούν δηλαδή. Πρέπει να συμβάνει να πάρουν το πλήρωμα της χάρητος, που είναι πολύ σημαντική αποστολή του. Άρα λοιπόν η διάκριση πρέπει οπωσδήποτε να την έχει ο πνευματικός άνθρωπος που καθοδηγεί. Και αν πράγματι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος αγωνίζεται σωστά, εντασσόμενος σωστά στον μοναχισμό, οπωσδήποτε θα έρθει η ώρα που θα αποκτήσει αυτή την καθηγήτρια των αρετών που είναι η διάκριση. Αλλά η διάκριση οπωσδήποτε χρειάζεται την ταπεινοφροσύνη. Στον και θυμούμε εκεί στο κοινόβιο που αναφέρει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος το λόγο του περιπακουής και λέγει εκεί ότι σε έναν πολιόν γέροντα που ήταν 50 χρόνια στο κοινόβιο, από ό,τι θυμάμαι, και το λέγει τι έχεις αποκτήσει εσύ στο κοινόβιο. Και του λέγει, με τη χάρη του Θεού απόκτησα την άβυσσον της ταπεινώσεως. Την άβυσσον. Πραγματικά αυτός ο οποίος είναι σε αυτή την κλίμακα την πνευματική, αυτός οπωσδήποτε είναι και καθηγητής της διακρίσεως.
2: Άσκησης παύλα νηστεία.
1: Είναι και αυτή μια προϋπόθεση για να καλύψει. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, λιτοπολιτική, όπως ξέρετε, ουράνια, χαρίσματα, λαβών. Οπωσδήποτε η νηστεία εδώ στο Αγίον Όρος, οπωσδήποτε είναι στο κοινόβιο, είναι σε όλους, μπορώ να πω ίδια. Πάντως το θέμα της νηστείας Δευτέρα έχουμε έναν Έλεον, Τετάρτη έναν Έλεον και Παρασκευή είναι όπως ξέρετε, εκτός αν έχει μια μεγάλη γιορτή. Και οπωσδήποτε με την νηστεία ο άνθρωπος προσπαθεί να στηρίξει την αρετή της παρθενίας, την αρετή της σοφροσύνης, την αρετή της προσευχής. Και οπωσδήποτε η νηστεία είναι εκείνη η οποία συντελεί κατά ένα μέγιστο και ουσιαστικό τρόπο στο θέμα της ελεύσεως της χάριτος.
2: Είναι ένας μοχλός η νηστεία για
1: αυτό. Οπωσδήποτε. Σήμερα βέβαια δεν έχουμε την αντοχή την παλαιά που υπολείστηκαν οι παλαιοί πατέρες, αλλά οπωσδήποτε όμως υπάρχει νηστεία σήμερα και παρόλο που όπως είπα στα κοινόβια είναι κοινή νηστεία, εντούτοις παρέχουμε εμείς ευλογίες σε μερικούς αδερφούς που έχουν αντοχή και υπάρχει αδερφός ο οποίος τρώγει όλο τον χρόνο μια φορά μόνο την ημέρα. Και αυτό είναι σήμερα είναι προλόγος. Δηλαδή υπάρχουν και μοναχοί στον κοινό μου που εξασκούν την νηστεία και βρίσκουν πολύ καρπό.
2: Νύφε εν πάση είναι η επιταγή γέροντα. Τι σημαίνει νύψεις? Πάντως όχι πλήσιμο με γιώτα, δεν είναι με ηταγή.
1: Το ζήτημα είναι ότι η νύψεις είναι μια πνευματική εργασία, είναι από το νήμα νύφο, όπως ξέρετε, που σημαίνει προσέχω.
2: Και γρηγορό.
1: Γρηγορό. Και οπωσδήποτε η νύψεις είναι η εσωτερική πνευματική προσοχή που πρέπει να έχει ο άνθρωπος του Θεού και μάλιστα ο μοναχός. Διότι ο μοναχός πρέπει να είναι, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, πολυόρματος, να έχει πολλά μάτια και συνεχώς δια τον νόμο και της καρδίας να στρέφεται στον εαυτό του και συνεχώς να αυτοεξετάζεται και να βλέπει τις κινήσεις της καρδίας και του νόμου για να μπορέσει, όπως είπα, να χτυπήσει τον λογισμό. Διότι βλέπετε, η βάση της αμαρτίας είναι ο λογισμός. Και δεν είναι τυχαίο τότε που ο Χριστός μας, ως δεν γυναίκα προς το επιθυμήσε, ή δημήχευσε αυτήν την καρδία αυτού. Δεν είναι ότι την εμήχευσε κατά πράξη και κατά κυριολεξία. Αλλά θέλοντας ο Χριστός να πει ότι η αρχή της αμαρτίας είναι ο κακός λογισμός. Και πραγματικά ο μοναχός μέσα στην αμεριμνία που βρίσκεται, μέσα σε αυτήν την ενασχόληση με τα πνευματικά που φεύγει την ιδιωτική μέρημνα, οπωσδήποτε μπορεί αυτά να τα χτυπήσει και θα τα χτυπήσει αυτά εν πράγματι έχει εσωτερική ζωή. Και θα έχει εσωτερική ζωή εν πράγματι έχει νηπτική ζωή. Διότι βέβαια καμιά φορά λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι, αυτή είναι νηπτική και αυτή δεν είναι νηπτική. Είναι λάθος αυτό. Δεν υπάρχει Άγιος της Εκκλησίας που δεν είναι νηπτικός. Διότι άνευ της νύψεως, χωρίς την νύψη είναι αδύνατον κανείς να πάρει το πλήρωμα της χάρης του Άγιου Πνεύματος. Θέλει κανείς να έχει μόνιμα τη χάρη, θα είναι σωστός μοναχός ή αν είναι νηπτικός άνθρωπος. Αλλά ο νηπτικός άνθρωπος, όπως είπατε και εσείς, χρειάζεται να είναι και ο κάθε άνθρωπος που είναι χριστιανός και θέλει τον Θεό. Διότι οπωσδήποτε ο διάβολος μπαίνει δια των νοημάτων. Ο Άγιος Μάξιμος ομολογητής. Η κακή χρήση των νοημάτων φέρνει την κακή χρήση των πραγμάτων. Έτσι είναι. Το παν είναι το νόημα στον άνθρωπο. Γι' αυτό εδώ πέρα μας νομοθετούν εδώ οι γεροντάδες και μας λένε ότι προσέξτε να χτυπάτε τα κακά νοήματα, τους κακούς λογισμούς. Γι' αυτό και ένα λόγο που οι πατέρες και ο πνεύμα και ο εισήγαγαν την ουρά προσευχή. Τι σημαίνει η ουρά προσευχή? Επειδή ο νους είναι ένα αδιάλειπτο όργανο που συνεχώς λειτουργεί, συνεχώς κινείται. Λοιπόν, οι πατέρες για να χτυπήσουν αυτόν τον αδιάλειπτο όργανο, πολλές φορές είναι αλήτης ο νους, και σε ένα δευτερόλεπτο πάει, ας πούμε, στην Αυστραλία, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Κύπρο, σε άλλο δευτερόλεπτο πάει στην Αμερική, και συνεχώς μετεωρίζεται. Και ακούσε εφεύρουν αυτή την ουρά προσευχή για να χτυπήσουν τον νου, να τον πάρουν τον νου, να τον κρατήσουν τον, να τον υποτάξουν τον νου και οπωσδήποτε να τον υποτάξουν στη χάρη.
0: Όλες αυτές τις αρετές που μας ανέφερε και μας αναφέρει ο Πανοσιολογιώτος καθηγούμενος της Μονής Βατοπεδίου, αγαπητές και αγαπητοί μου ακροατές, βοηθεί η υπεραγία Θεοτόκος, η έφορος, η καθηγουμένη του Αγιονίμου Όρους, τους μοναχούς της, εν προκειμένου τους Βατοπεδίνους, μια και αναφερόμαστε στην Μονή Βατοπεδίου και στην αδελφότητά της, να τις φέρουν εις πέρας, τους βοηθεί να κοσμούν τους εαυτούς των με όλες αυτές τις αρετές.
2: Το προσωνύμιο του παππού σας, γέροντα, είναι το προσωνύμιο του παππού σας είναι ησυχαστής. Και είπατε προηγουμένως ότι και στο μοναστήρι εδώ έχετε την κατά Θεόν ησυχία, τον ησυχασμό. Τι σημαίνουν ακριβώς, γέροντα, αυτά στην πράξη?
1: Ξέρετε ότι η ησυχία είναι η κατάσταση, η εσωτερική κατάσταση της ψυχής, η οποία πραγματικά είναι εν ειρήνη η ψυχή, σε μια εσωτερική ειρήνη, σε μια, όπως λέει ο Μεγάλος Βασίλειος, την ονομάζει και στη Θεία Λειτουργία του, στην βαθύ ειρήνη, και οπωσδήποτε μέσα σε αυτή την ειρήνη την εσωτερική κοινωνεί ο άνθρωπος μετά του Θεού. Δηλαδή αυτή είναι η ησυχία που λέμε, κύριε Μελινέ. Δηλαδή ο άνθρωπος μέσα στο κελί του, μέσα στην καρδία του, εισέρχεται στο ταμείο του, όπως λέμε. Και ταμείο οι Άγιοι Πατέρες, οι νηπτικοί, ονομάζουν την καρδία του ανθρώπου. τότε οπωσδήποτε εισέρχεται κανείς στο ταμείο του και εφόσον εισέρχεται στο ταμείο του, κοινωνεί συνεχώς και αδιαλείπτως μετά του Θεού.
2: Ως προς τα ειδικά χαρίσματα γέροντα, την διόραση, την προόραση, τι είναι αποτέλεσμα?
1: Είναι αποτέλεσμα αυτής της όλης πνευματικής ζωής που ζει ο μοναχός και οπωσδήποτε υπάρχουν σήμερα ευτυχώς και μοναχοί στο Αγιονούδες που είναι ενδεδειμένοι και με αυτά τα χαρίσματα της διοράσεως και της προοράσεως.
2: Γέροντα, η θέωση είναι αποτέλεσμα, είναι το επιθυμητόν, είναι ο σκοπός, είναι ο στόχος?
1: Ο σκοπός βέβαια του ανθρώπου είναι η θέωση. Όταν λέμε δηλαδή ότι έρχεται μονίμως το πλήρωμα της χάρας μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αυτό είναι θέωση.
2: Όσον αφορά γέροντα το άκτιστον φως από τις σπουδές σας, τις λιπαρές σπουδές, τις θεολογικές, από την σπουδή σας στους Αγίους Γέροντες, τι έχετε να μας πείτε?
1: Βέβαια το άκτιστο φως οπωσδήποτε κανείς το βρίσκει και στη θεολογική σχολή, όπως είπατε, τον θυμάμαι όταν ο κύριος Παπαδόπουλος ο Στυλιανός, ο οποίος είναι και φυλαγιορείτης, μας ευλούσε περί του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου.
2: Πατήρ Μοναχού.
1: Και πατήρ Μοναχού, βέβαια.
2: Αγιορείτη.
1: Και πατήρ Καλού Μοναχού.
2: Καλού Μοναχού, μάλιστα.
1: Μας ευλούσε τότε για τον Άγιο Γρηγορίου του Θεολόγου και εγώ ήταν η πρώτη φορά τότε που άκουγε το άκτιστο φως. Τώρα, βέβαια, που ήρθα στο μοναχισμό, βλέπω ότι το άκτιστο φως είναι μια κατάσταση υπερφύση, μια ουράνια κατάσταση, μια κατάσταση των απαθών που οπωσδήποτε εγώ συνάντησα ανθρώπους που έχουν πήραν το άκτιστο φωτός και μάλιστα μου είπαν ότι το φως, το μεσημεριάτικο φως του ήλιου προς το άκτιστο φως είναι σκότος. Έτσι μου είπε κάποιος γέροντας. Γιατί ακριβώς το άκτιστο φως είναι το φως εκείνων το οποίο είναι το φως της Αγίας Τριάδος. Γιατί αν ξέρετε, όπως θυμάστε, όχι αν ξέρετε, ότι ο Χριστός μας ελάχιστες φορές είπε το εγώ. Και όταν πραγματικά όταν αναγκάστηκε να μιλήσει για το φως, είπε εγώ με το φως του κόσμου. Άρα λοιπόν θυμούμε τον παπά Εφραίμ τον Κατωνακιώτη, ο οποίος μου έλεγε, που είχε μπήραν το αυτής του φωτός, και αυτός μου είπε αυτό το που σας είπα, το, ότι το φως του ήλιου του μεσημεριάτικου είναι σκότος μέσα στο αυτής του φως, και ότι ακριβώς ο άνθρωπος ο οποίος έχει πήραν το αυτής του φωτός βλέπει ότι είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί διαχτιστό λόγο να το ερμηνεύσει. Και μάλιστα μια φορά μου είπε ο παπά Εφραίμ, όταν ήταν στο κελί του, προσευχόταν και το κελί του γέμισαν από φως. Και τι είναι αυτό το φως, και άκουσε μια έτσι ψαλμωδία. Και έψαλε κάποια φωνή, πάντα χορηγεί το πνεύμα του Άγιου. Και σαν να του έλεγε ότι εδώ είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν και εκείνος ο οποίος βιώνει αυτή την υπεράνιον, την ουράνιον όντως κατάσταση, είναι εκείνος ο οποίος φτάνει στην, μπορώ να πω, στην ανώτατη κλίμακα της πνευματικής ζωής.
2: Και όταν θεωρήσουμε μια πυραμίδα, από τη μία, ας πούμε, από τη μία πλευρά της είναι ο ανήφορος, ο ανάντης δρόμος των αγγέλων, των αγωνιζομένων ψυχών, των ανθρώπων. Από την άλλη είναι ο κατήφορος των δαιμόνων. Τι σημαίνει γέροντα αμαρτία και ποιες είναι οι μορφές, τα αίτια?
1: Αμαρτία είναι ότι είναι κάτι που είναι εκτός θελήματος του Θεού. Αυτό είναι αμαρτία. Αυτό είναι αμαρτία. Δηλαδή κάνουμε, γι' αυτό και ο Χριστός μας έδωσε τις εντολές. Και όπως είπαν οι Άγιοι Πατέρες, ο Χριστός μας είναι κεκριμένος στις εντολές του. Εφόσον κάνει τις εντολές που έδωσε ο Χριστός μας, οπωσδήποτε αποφεύγει την αμαρτία. Εάν δεν κάνουμε τις εντολές του Χριστού μας, οπωσδήποτε κάνουμε αμαρτία. Δεν μπορεί να κάνεις μια μεσαία κατάσταση. Ή θα είναι με τον Χριστό και να δει τις εντολές του, ή θα είναι με τον διάβολο και θα δει τα θρήματα του διαβόλου.
2: Είπατε προηγουμένως, γέροντα, την λέξη, την έκφραση ότι ο νους είναι αλήτης. Πάει Αυστραλία, πάει Κύπρο, πάει Αμερική, αν θυμάμαι καλά-καλά τους χώρους που αναφέρατε, τις χώρες. Και προφανώς για τους λογισμούς ομιλήσατε, άλλες λέξεις. Γέροντα, ακούω πολύ δέχτηκα αυτή την έκφραση εδώ στο Αγιονόρος. Λογισμοί, εξαγορεύομαι στο γέρο του λογισμού. Έχω καλούς λογισμούς, έχω κακούς λογισμούς. Ο γέρο Παΐσιος έλεγε να βάζεις καλό λογισμό. Αντί να πεις Κακογιάννης Έθνης, πες Καλογιάννης. Άλλαξε ένα γράμμα μόνο. Τι είναι γέροντα ακριβώς ο λογισμός και γιατί τόσο πολύ παιδεύει κυρίως τον μοναχό?
1: Δεν παιδεύει κυρίως τον μοναχό. Παιδεύει τον κάθε άνθρωπο. Δεν ξέρουμε ότι οι βάσεις του προσώπου είναι ο νους. Από εκεί πηγάζουν. από το νου. Και όταν λένε οι Άγιοι Πατέρες, είπα, βλέπετε ο νους και η καρδία, πολλές φορές ταυτίζεται από τους Άγιους Πατέρες. Γι' αυτό λέει και ο Χριστός ότι εκ της καρδίας ρεύξονται πονηρίε, πορνίε, μοιχείε και οτιδήποτε κακόν. Και οπωσδήποτε και καλόν, αν είναι και καθαρμένη η καρδία. Οπωσδήποτε ο άνθρωπος ο οποίος κάνει μια ενέργεια, η πρώτη ενέργεια είναι νοητική πάντα του ανθρώπου. Γι' αυτό και όπως σας είπα, ο μοναχός αφιστάμενος των αιτίων και διατών ασχολείται μόνο με το νοητικό. Το νοητικό μέρος. Και θέλει να εξηγιάνει το νοητικό. Γι' αυτό και ασχολείται σε ερχόμενους λογισμούς ο μοναχός. Όχι διότι ας πούμε έχει μια αδυναμία στους λογισμούς, αλλά θέλει να κάνει το νου καθαρό. Και οπωσδήποτε για να καθαρίσει κάποιος το νου πρέπει να εξετάζει τι παράγει ο νους κάθε μέρα. Και αυτά ακριβώς τα νοήματα που παράγει ο νους λέγονται λογισμοί. Και αυτοί οι λογισμοί εξετάζονται από τον μοναχό που θέλει να πάρει την τελειότητα. Τι λογισμοί, είναι καλοί λογισμοί, είναι κακοί λογισμοί. Και πολλές φορές αν είναι κακοί λογισμοί, όπως είπατε και ο πατήρ Μακαρίτης, ο πατήρ Παΐσιος, όσο έλεγε ότι έχουμε καλούς λογισμούς. Δηλαδή υπάρχει, συμβάλλει και η ανθρώπινη προσπάθεια στους καλούς λογισμούς. Γι' αυτό και η βάση του ανθρώπινου προσώπου είναι το νόημα. Βλέπετε ένα φωνιάδο χάρη. Για να πάει να φωνεύσει κάπου πρέπει να το καταστρώσει στο νου του το σχέδιο και μετά το κάνει. Άρα λοιπόν η κάθε ενέργεια, η πρακτική εξωτερική ενέργεια του ανθρώπου οπωσδήποτε έχει σαν βάση το νοητικό σχέδιο. Γι' αυτό και ο μοναχός έτσι ασχολείται με την εσωτερική ζωή που οπωσδήποτε είναι η εξυγίαση του λογισμού του. Γι' αυτό και η παρουσία της χάρητος του Θεού στον άνθρωπο είναι ότι έχει καθαρούς λογισμούς.
2: Θυμάμαι παλιότερα γέροντα σε μια άλλη επικοινωνία που είχα πάλι την χαρά να είμαι κοντά σας, μου είχατε πει πόσο επικίνδυνο είναι για τον μοναχό, κυρίως και για τον εντοκόσμο ευρισκόμενο, αλλά κυρίως για τον μοναχό, η δεξιά πλάνη, η εκδεξιών πλάνη. Ο εκδεξιών πειρασμός.
1: Βέβαια είναι πολύ.
2: Καταρχήν τι σημαίνει για τον εκδεξιών πειρασμός.
1: Η εκδεξιών πλάνη είναι ότι εν ονόματι της ευλαβίας να πλανέσει ο διάβολος τον μοναχό. Το σημαίνει δεξιά πλάνη. Επειδή δεν μπορεί να σε πείσει να κάνει αμαρτία.
2: Απευθείας
1: έρχεται σου ένα ονόματι ας πούμε της ευλαβίας. Και σου λέει ας πούμε αυτό το πράγμα πώς το έκανες έτσι, μπορούσε να το κάνεις καλύτερα, να ανεπάφεις τον Θεό πιο καλά. Και αυτό το πράγμα εσύ επειδή είσαι άπειρος, αν δεν προσέξεις, το κάνεις αυτό και στην ουσία κάνοντας αυτό υπακούεις στον διάβολο. Γι' αυτό έλεγε και ο Απόστολος Παύλος ότι πολλές φορές ο διάβολος εμφανίζεται και ως άγγελος φωτός. Και εδώ, όπως ξέρετε, ιδιαίτερα σε σύγχρονες αγιορείτικες μορφές που περιγράφει ο αείμνηστος, ο αντεχειροβήμου του Ιούμου τη Μόνη Παρακλήτου, που αυτή η μεγάλη προσφορά που μας έκανε αυτός ο άνθρωπος, που πραγματικά για μένα είναι ένας χαριτωμένος άνθρωπος, γράφει μέσα ότι μερικά ντοκουμέντα, δηλαδή συγκεκριμένα περιστατικά, που πραγματικά εδώ στο αγιορείο εμφανίζεται ο διάβολος ως άγγελος φωτός. Και πλάνες μερικούς ανθρώπους που επίσης στο λογισμό τους. Δηλαδή για να μπορέσει να σε πλανεύσει από τα δεξιά, πρέπει να σε πείσει πρώτον να γίνεις αυτοσύμβολος. Γι' αυτό και λέει ο Μεγαδοβασίλος, άνθρωπος αυτοσύμβολος κατά αυτού πολέμιος. Εάν ο μοναχός γίνει αυτοσύμβολος, τότε οπωσδήποτε πείθεται και σε αυτήν την πλάνη την εκδεξιών. Γι' αυτό και οι πατέρες πράγματι φοβούνται αυτήν την πλάνη, γι' αυτό και η εξάρτηση του μοναχού στο γέροντα οπωσδήποτε τον απαλλάτει και από αυτήν την μεγάλη πλάνη, η οποία πολλές φορές είναι δυσδιάκριτος από έναν άνθρωπο μη έμπειρο.
2: Γι' αυτό είναι η σημασία του γέροντος καθοριστική. Εν συνεχεία, γέροντα, έχουμε την μετάνοια. Ποια είναι η έννοια του ευλόγησον? Εδώ το ακούμε στο Άγιον Όρος συνέχεια. Αυτό ακούω.
1: Ακούσε το ευλόγησον στο Άγιον Όρος, όπως
2: λέει,
1: σε πολλές. Λέγεται με διάφορο νόημα. Πολλές φορές ευλόγησον σημαίνει χαιρετισμός. Μου δεν πει χαίρετε.
2: Λέει να ξέρω ευλόγησον.
1: Ναι, ή α πούμε ορίστε. Το ορίστε που λέμε είναι ευλόγησον. Και το ευλόγησον είναι συγγνώμη. Ναι, α πούμε το ευλόγησον. Και οπωσδήποτε ο μοναχός βλέπετε ότι σε κάθε βλέπετε στην ακολουθία. Η συντράπεζα, όπως βλέπετε, ή ο τυπικάρης, ή ο εφημέριος, βάζει μετάνοια. Δηλαδή, μήπως, γιατί, διότι το θέμα της μετάνοιας και το θέμα της διαλλακτικότητας και της αλληλεγγύης και της φιλανθρωπίας είναι πολύ σημαντικό. Βλέπετε ο τραπεζάρης, αν θυμάστε προηγούμενος που είχαμε τράπεζα. Ο αναγνώστης, ο τραπεζάρης και ο μάγειρος ήταν απέναντι εκεί που ευλογούσε ο γέροντας, ήταν εκεί και ήταν προσπίπτοντας στους αδελφούς. Γιατί νομίζετε? Διότι σου λέει, μήπως κάναμε κάτι κατά λάθος. Και όταν υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα το οποίο ελπίσαμε τον αδελφό, θα απογοητεύσω το οποίο ευλόγησε τον αδελφέ μου. Και αυτό είναι μια έκθεση της αδιαλείπτου μετανοίας ως καταστάσεως. Διότι ο μοναχός πρέπει να προσέξει για να μπορέσει να προαχθεί στην πνευματική ζωή, πρέπει να μην έχει ανθρώπους τους οποίους ελείψε. Η ελπίδα είναι από αυτούς. Γι' αυτό λέει στην ακολουθία της μεταλήψεως, καταλάγεται τη ελειπούση. Άρα λοιπόν το θέμα της πληγώσεως της συνειδίας του αδελφού είναι εκ των όνων κάμεθ. Γι' αυτό και ο μοναχός εκεί προσπίπτει ο διακονητής σου λέει μήπως εν αγνία μου ελείπησα κάποιον. Αυτή είναι η σημασία της εκεί της προσεκτούς της καταστάσεως των διακονητών. Έτσι είναι. Γι' αυτό είναι το και εφημέριος. Μόλις γίνει, όπως ξέρετε, κάθε Κυριακή ένα απόγευμα αλλάζει ο εφημέριος σε ένα μοναστήρι. Πρωτον αλλάξει, θα βάλει μετάνοια σε όλους τους αδελφούς. Και αυτή, βέβαια, είναι στο κέντρο, όπως σκηνά, βάζει μετάνοια στους χορούς και στους εκεί στο λαό. Και οπωσδήποτε αυτό το κάνει, διότι μήπως κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας που ήταν εφημέριος, που ήταν ο διακονητής λειτουργός των Καθολικών, δηλαδή, και αν τις ακολουθείς, που σε λείπει σε κάποιον. Ώστε μέχρι παραμικρού, μέχρι ιότα ενός που λέμε, να μπορέσει να είναι πράγματι αλληλεγγύης και φιλάδελφος και ειλικρινής η σχέση του με το του άλλου αδελφού.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Βίβλος ζωής. Με τον Αρχιμανδρίτη πατέρα Ιάκωβο Κανάκη.
2: Αγαπητοί τηλεθεατές της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην εκπομπή μας. Βίβλος ζωής είναι η εκπομπή μας, γιατί βίβλος είναι η Αγία Γραφή και γιατί η βίβλος είναι ζωή και οδηγεί στη ζωή και κάνει τη ζωή ευτυχισμένη των ανθρώπων. Σήμερα θα μιλήσουμε, θα κάνουμε μία αναφορά στην προφητεία. Θα μιλήσουμε για τους προφήτες και την προφητεία. Αν ψάξουμε τον εβραϊκό όρο ναμπί, που σημαίνει προφήτης, θα δούμε ότι είναι αυτός που μιλάει εξ ονόματος του Θεού. Στην ελληνική γλώσσα η απόδοση του προφήτη κυρίως παραπέμπει σε αυτόν που προλέγει πράγματα. Προ και φημί. Δεν είναι όμως έτσι στη βίβλο. Οι προφήτες είναι αυτοί που μιλούν αντί κάποιου άλλου. Και αυτός ο άλλος είναι ο Θεός. Ο Θεός δεν έχει στόμα. Χρησιμοποιεί τα στόματα των προφητών. Χρησιμοποιεί τον άνθρωπο, αυτόν που διάλεξε τον προφήτη. Είναι εκλεκτός άνθρωπος ο προφήτης. Τον έχει διακρίνει, τον έχει επιλέξει ο Θεός και μέσα από αυτόν μιλάει. Οι προφήτες εμφανίζονται όταν έχουμε περιόδους, έρχονται στο προσκήνιο, όταν έχουμε περιόδους κρίσης στον Ισραήλ. Και το έργο τους ποιο είναι? Να παρεμβαίνουν. Ο προφήτης βλέπει την κοινωνία σαν ένα σώμα και βάζει τα μηχανήματα επάνω, όπως κάνουμε εμείς σήμερα στον αξονικό τομογράφο, και περνάει όλο το σώμα και εντοπίζει το μηχάνημα που υπάρχει το πρόβλημα στην υγεία του ανθρώπου. Αυτή η κοινωνία, όλες οι κοινωνίες και η σημερινή, αλλά και η κοινωνία αυτή των προφητών, ήταν ένα σώμα, ας το πούμε έτσι, σαν με μια εικόνα, και ο προφήτης εντοπίζει που είναι το πρόβλημα της κοινωνίας και το ελέγχει και πηγαίνει στον παραβάτη, είτε αυτός είναι ένας ταγός πολιτικός ή άλλος, είτε άλλος άνθρωπος, και του επισημαίνει το λάθος και του προτείνει το δρόμο πως θα φύγει από την δυσκολία, θα διαφύγει από τη δυσκολία που βρίσκεται. Καταλαβαίνετε, είναι λογικό οι προφητείες να είναι αρχικά προφορικές. Λόγος είναι. Όμως αργότερα χρειάζεται και να καταγραφούν. Όπως το ίδιο έγινε, αν θυμάστε, και με τον Χριστό και με τους Αποστόλους. Δεν είχαμε τότε κείμενα, χρειάστηκαν όμως μετά, χρειάστηκε και για να απαντήσουμε στις αιρέσεις και για να κατηχήσουμε τους ίδιους τους ανθρώπους να είναι καταγεγραμμένες οι αλήθειες, οι θεοφάνειες. Τι κάνουν λοιπόν οι προφήτες, είπαμε? Παρουσιάζονται, ανακοινώνουν, μεταφέρουν μηνύματα και καλούν σε μετάνοια. Πολλές φορές ένας λόγος του προφήτη οδηγεί τον άνθρωπο σε μετάνοια. Πολλές φορές έχει έρθει κάποιος δίπλα μας, μας έχει πει κάτι και αυτό δεν το πετάξαμε, το κρατήσαμε. Και σε κάποια άλλη συγκυρία το σκεφτήκαμε πιο σοβαρά και το πράξαμε κιόλας αυτό που μας πρότεινε. Η μετάνοια λοιπόν είναι συνυφασμένη στην θεολογία του προφήτη. Καλεί σε μετάνοια. Ο προφήτης ζητά μετάνοια. Και όταν οι άνθρωποι υιοθετήσουν στη ζωή τους τη μετάνοια, μετανιώσουν δηλαδή, τότε πολλές φορές αλλάζει και το σχέδιο. Αλλάζει και η βούληση, ας πούμε, του Θεού. Υπάρχει ένα σχήμα στην Παλαιά Διαθήκη το οποίο πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Είναι το σχήμα της αμαρτίας, η οποία φέρνει πτώση, και η μετάνοια που φέρνει τη σωτηρία. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η αμαρτία φέρνει γενικότερη πτώση και η μετάνοια επαναφέρει τον άνθρωπο στην προτέρα του κατάσταση. Οι προφήτες μιλάνε και για κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό. Μιλούν για ένα ιερό υπόλοιπο. Λένε, ενώ οι πολλοί θα πηγαίνουν σε ένα δικό τους δρόμο, θα αλοξοδρομούν, δεν θα πηγαίνουν στην ευθεία οδό. Θα υπάρχει όμως πάντοτε μία μερίδα ανθρώπων. Είναι ένα κυπάριο αυτό, είναι ένας κήπος τον οποίο ο Θεός τα καλλιεργεί. Θα είναι λίγοι. Το είπε και ο Χριστός αργότερα, μη φοβού το μικρό πίμνιο. Μη φοβάσαι τους λίγους. Αυτοί οι λίγοι δεν θα προδώσουν. Αυτοί οι λίγοι θα μείνουν σταθεροί μέχρι το τέλος. Οι πολλοί θα πηγαίνουν στην εύκολη λύση. Οι πολλοί διαλέγουν την ειδονή. Αλλά η ειδονή φέρνει οδύνη. Η προφητεία αφορά στο παρόν. Αφορά στην εποχή που ζει ο προφήτης. Ο προφήτης είναι ένας ενεργός πολίτης. Όπου ζει, στο Βόρειο Βασίλειο, στο Νότιο Βασίλειο, όπου και να βρεθεί, ο προφήτης είναι ενεργός. Είναι ενεργό μέλος της κοινωνίας που ζει. Όμως η προφητεία του δεν περιορίζεται πολλές φορές μόνο στα χρόνια στα οποία θα ζήσει ο ίδιος και η κοινωνία και οι συνάνθρωποι του, οι συμπολίτες του. Αλλά η προφητεία έχει μία διαχρονικότητα και μία παγκοσμιότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Έτσι ερμηνεύεται και η Αποκάλυψη του Ιωάννη. Φανταστείτε ότι είμαστε πάνω από τα νερά μιας ήσυχης λίμνης. Και κάποιος ρίχνει ένα μικρό χαλίκι, ένα βότσαλο πάνω μέσα στη λίμνη. Τι θα γίνει τότε? Με το που θα μπει μέσα στο νερό το βότσαλο θα αρχίσουν και θα δημιουργηθούν ομόκεντροι κύκλοι. Ένας κύκλος μικρός, ένας μεγαλύτερος, μέχρι που θα χαθεί κάποια στιγμή ο κύκλος μέσα στο απέραντο, το πέλαγος. Έτσι ερμηνεύεται η προφητεία. Δηλαδή, έχει μία εκπείρωση, ίσως ακόμα και στα χρόνια στα οποία ζει ο προφήτης, μπορεί όμως να εκπειρωθεί και αργότερα, και μετά από 10 χρόνια, και μετά από 20, και μετά από 100. Και στα έσχατα, όπως λέμε. Και στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε δύο έσχατα, δύο τελευταία χρόνια. Η Παλαιά Διαθήκη έχουμε τα πρώτα έσχατα, την έλευση του Χριστού. Άρα έχουμε πράγματα που λέγονται για την έλευση του Χριστού. Δεν έχει έρθει ακόμα ο Χριστός. Και έχουμε και τα δεύτερα έσχατα που είναι η δευτέρα παρουσία, την οποία και εμείς αναμένουμε. Άρα λοιπόν, η προφητεία έχει μια διαχρονικότητα. Δεν πρέπει να βιαζόμαστε να λέμε «Να, μολύνθηκαν τα ύδατα, άρα εκπληρώθηκαν οι προφητείες». Όχι. Μπορεί να έχουμε μια ακόμα χειρότερη μόλυνση και να εκπληρώνεται και σε μεγαλύτερη ένταση και σε μεγαλύτερο βαθμό η προφητεία. Οι προφήτες χωρίζονται σε δύο μεγάλες ομάδες. Τεχνική είναι κυρίως η δομή αυτή, ο χωρισμός αυτός. Είναι οι μεγάλοι προφήτες και οι μικροί προφήτες. Γιατί τους λέμε μικρούς και μεγάλους? Ως προς την αξία τους, ως προς το ότι είναι πιο θεόπνευστο το κείμενο του ενός από τον άλλον? Όχι. Έχει να κάνει μόνο με την έκταση του έργου τους. Όταν έχουν γράψει ένα μικρό βιβλίο, τους ονομάσαμε μικρούς προφήτες, ενώ ας πούμε τους μεγάλους προφήτες τους ονομάσαμε μεγάλους γιατί γράψαν μεγάλα εκτενή κείμενα. Να πούμε ότι η προφητεία είναι χάρισμα. Δεν είναι για όλους. Δεν την είχαν όλοι. Όπως και δεν την έχουν όλοι την προφητεία. Πρέπει να προσέξουμε, γιατί υπάρχουν και πολλοί ψευδοπροφήτες. Δείτε πόσοι υπάρχουν σήμερα στο διαδίκτυο. Πόσοι άνθρωποι λένε ότι θα καταστραφόταν ο κόσμος το 2000. Και άλλες ημερομηνίες. Είναι ψευδοπροφήτες. Το κάνουν αυτό για να προκαλούν τον κόσμο. Το κάνουν αυτό γιατί εξυπηρετούν δικά τους συμφέροντα ή αλλότρια συμφέροντα. Ο ψευδοπροφήτης δεν κρίνει με την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Ο ψευδοπροφήτης έχει συμφέρον, γι' αυτό και προφητεύει. Ο γνήσιος προφήτης είναι αυτός που έχει το χάρισμα εκείνο. Και ξέρετε, είναι κόπος και είναι βάσανος η προφητεία. Μέσα σε μια παρένθεση θα σας πω κάτι. Τον ξέρετε τον Άγιο Πορφύριο οι περισσότεροι. Ξέρουμε τους τρεις τελευταίους Αγίους, Παΐσιο, Πορφύριο, Ιάκωβο. Ο Άγιος Πορφύριος δέχτηκε στο μοναστήρι του μια κοπέλα η οποία είχε ένα παιδάκι στην αγκαλιά, μόλις το είχε γεννήσει, ο λίγων ημερών. Πήγανε για να κάνουν το λεγόμενο σαραντισμό στο μοναστήρι, στο γέροντα. Ο γέροντας με το προφητικό του χάρισμα είδε ότι αυτό το παιδί θα πεθάνει. Έβλεπε χαρούμενη τη μάνα να κρατάει το παιδί, το παιδί της, και εκείνος έβλεπε με το χάρισμά του ότι αυτό το παιδί θα πεθάνει. Μετά από λίγο καιρό πήγαν στο μοναστήρι ντυμένοι στα μαύρα οι γονείς και είπανε: «Γέροντα, το παιδί πέθανε. Παιδί μου, το γνώριζα. Τι να σας έλεγα?» Καταλαβαίνετε τι βασανιστήριο ζούσε αυτός ο κληρικός με το χάρισμα το προφητικό. Η προφητεία είναι θυσία. Η προφητεία δεν είναι για όλους. Είναι για όσους έχει εκλέξει ο Θεός. Και η προφητεία είναι αυτή που μας βοηθάει για να διακρίνουμε, είπαμε, την ψεύδο προφητεία, δηλαδή το ψεύδο προφήτη. Θα σας πω, θα κάνω τώρα μία αναφορά για το πού συναντάμε την έννοια του προφήτη. Καταρχήν, επαναλαμβάνω κάτι που έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι ο προφήτης είναι και το στόμα του Θεού αλλά και ο ερμηνευτής του Θεού. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο προφήτης δεν είναι μόνο ένας κάποιος που μεταφέρει ένα μήνυμα. Είναι αυτός που ζει πρώτα το μήνυμα. Γι' αυτό ο προφήτης είναι αυτός που βλέπει. Είναι αυτός ο ορών, ο βλέπων. Δηλαδή αυτός που είδε και αυτός που αξιώθηκε να το αποκαλυφθεί ο Θεός. Καταλαβαίνετε ποια είναι η διάκριση αυτή? Δεν είναι μόνο ένα μήνυμα που μεταφέρει. Είναι κάτι που ο ίδιος έζησε, μετήχε σε αυτή τη θεοφάνεια, είδε μόνος του και μετά το μεταφέρει. Θα σας πω χαρακτηρισμούς που δίνει ένας από τους σπουδαίους καθηγητές του Πανεπιστημίου μας, μακαριστός τώρα, Παναγιώτης Μπρατσιώτης, καθηγητής Παλαιάς Διαθήκης. Να δούμε πώς χαρακτηρίζει τους προφήτες. Άνθρωποι του Θεού, δεν το λέμε και σήμερα, αυτός είναι άνθρωπος του Θεού, λέμε. Δούλος του Θεού. Ο δούλος στην Παλαιά Διαθήκη έχει αξία. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε σήμερα η δουλεία. Ο δούλος είναι κάτι το οποίο είναι ο ιδιαίτερος άνθρωπος. Όχι ο δούλος με τη δουλική σημασία, έτσι όπως το κατανοούμε και υπάρχει σήμερα η έκφραση. Άγγελος, άγγελοι του Κυρίου, ποιμένες, φύλακες, χαρακτηρισμοί αυτοί. Πάμε να τον δούμε τώρα την προφητεία που υπάρχει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Αβραάμ χαρακτηρίστηκε προφήτης στο πρώτο βιβλίο, στη γένεση. Οι πατριάρχες χαρακτηρίζονται προφήτες στους ψαλμούς. Ο Μωυσής ονομάζεται προφήτης στο Δευτερονόμιο. Οι 70 άνδρες, οι συνεργοί του Μωυσή, στους αριθμούς στο βιβλίο λέγεται ότι προφήτευσαν, άρα και αυτοί προφήτες. Η αδελφή του Μωυσή, η Μαριάμ, στο βιβλίο της Εξόδου λέγεται προφήτης, προφήτηδα, όπως και η Δεβόρα στο βιβλίο των Κριτών. Άρα υπάρχουν και γυναίκες προφήτηδες. Δεν είναι ένα χάρισμα όπως σήμερα έχουμε εμείς τους ιερείς. Οι ιερείς είναι όλοι άνδρες. Υπάρχουν, στο χάρισμα αυτό υπάρχουν και γυναίκες προφήτηδες. Νέος προφήτης ονομάζεται Σαμουήλ. Βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλα σχεδόν τα βιβλία υπάρχει η έννοια της προφητείας, υπάρχει η έννοια του προφήτη. Πάω λίγο παρακάτω. Διαβάζουμε και καταλαβαίνουμε, ειδικά από μία αναφορά που γίνεται στον Ισαΐα, ότι υπάρχουν κάποιες προφητικές σχολές. Τι σημαίνει αυτές, τι σημαίνει αυτό? Είναι σχολές με τη σημερινή έννοια? Είναι πανεπιστήμια? Τι είναι αυτές οι σχολές? Πώς λειτουργήσαν? Θα σας πω. Ήταν κάτι σαν μία ομάδα. Έχουμε καταρχήν μία διαφοροποίηση στους ειδικούς για το πώς λειτουργήσαν αυτές οι σχολές και τι ήταν. Θα πούμε πάντως ότι ήταν μάλλον μία ομάδα, μία θρησκευτική ομάδα, ένας θρησκευτικός σύλλογος που είχαν έναν επικεφαλή. Ο επικεφαλής ήταν ο προφήτης και εκεί πέρα πήγαινα και μαθήτευαν δίπλα του άνθρωποι. Αυτός βέβαια είχε το ιδιαίτερο χάρισμα και βλέπουμε ότι γίνεται και μία μεταφορά, ας το πούμε, του χαρίσματος από το δάσκαλο στο μαθητή. Δεν ήταν μία γνώση, δεν ήταν μία κάτι γνωστικό, γνωσιολογικό, αλλά ήταν κάτι βιωματικό. Δηλαδή κάτι που ζούσε ο προφήτης και όταν ερχόταν κοντά ο μαθητής και αυτός έμπαινε στην ίδια ατμόσφαιρα πνευματική και το ζούσε και εκείνος. Άρα λοιπόν αυτοί αποτελούσαν μία ξεχωριστή ομάδα και έτσι εξελίχθηκε σε αυτό που λέμε σχολή σήμερα. Τι ακριβώς έκαναν στις σχολές αυτές? Καλλιεργούσαν την πίστη, επίσης έκαναν το εξής: προφύλασαν τον κόσμο, αυτοί οι προφήτες, από το να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να θυσιάζουν στα είδωλα, τον Βάλ. Ο Βάλ ήταν, και τα Βαλίμ ήταν εκεί, άλλες θεότητες. Ο Βάλ ήταν ο ιδωλατρικός αυτός θεός και βοηθούσαν οι προφήτες αυτοί, οριοθετούσαν τα πράγματα έτσι ώστε να προφυλάσσονται οι άνθρωποι και να μην θυσιάζουν σε ψεύτικους θεούς. Και επίσης έκαναν, τόνιζαν, θα λέγαμε μια κατήχηση σήμερα, ένα κατηχητικό. Η λέξη κατηχητικό είναι πάρα πολύ ιερή. Κάτω ήχος δηλώνει το Άγιο Πνεύμα, την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος στην Πεντηκοστή. Έκαναν αυτή την κατήχηση στη σχολή αυτή, μάθαιναν, μαθητεύονταν και μάθαιναν και μετέφεραν στους ανθρώπους την προσοχή για να έχουν την καθαρή πίστη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τόνιζαν οι προφήτες να έχουμε την πίστη του Μωυσέως. Καθαρή πίστη. Προσέξτε, μην βάζουμε προσμίξεις. Μην την αλλοιώνουμε την πίστη, τους έλεγε. Κάτι που βλέπουμε να συμβαίνει και σήμερα. Έχουμε αλλοίωση της πίστης. Ο καθένας φτιάχνει μια δικιά του πίστη και την υπηρετεί. Και το δεύτερο που κάνουν οι προφήτες, τόνιζαν και τα ιδανικά του έθνους. Υπάρχει αυτό. Ήθελαν τον Ισραήλ μια συμπαγή ομάδα, μια κοινότητα. Και πώς κάνεις ένα λαό να είναι δεμένος μεταξύ τους? Κοινή πίστη, κοινή γλώσσα, κοινές παραδόσεις. Πάμε να πούμε για την κλίση των προφητών. Υπάρχει και εδώ ένα ζήτημα που πρέπει να ξεκαθαριστεί. Πώς νιώθει την έλξη αυτή προς το Θεό ο προφήτης? Πώς πλησιάζει το Θεό? Πώς επιλέγεται από το Θεό? Υπάρχει μια εσωτερική φωνή. Θα σας το πω με ένα παράδειγμα έτσι καθημερινό, ενώ της εποχής μας. Μπορούν όλοι να γίνουν ιερείς? Όλοι μπορούν να γίνουν ιερείς? Δεν μπορούν να γίνουν όλοι ιερείς. Ποιοι θα γίνουν ιερείς? Αυτοί που έχουν δύο πράγματα. Μία κλίση, με γιώτα και ήτα η λέξη, και άλλοι και οι ίδιοι που έχουν μία κλίση με ήτα και ήτα. Δηλαδή, αυτοί που τους καλεί ο Θεός και αυτοί που έχουν μια εσωτερική διάθεση για κάτι περισσότερο από το Θεό. Θέλουν περισσότερη κοινωνία, γνωριμία με το Θεό. Το ίδιο έχει γίνει με τους προφήτες. Έχουμε μια εσωτερική φωνή όπως τον Ιερεμία. Έχουμε ίσως σε κάποιους άλλους ένα εξωτερικό φαινόμενο, θέαμα. Άλλοι άκουσαν κάτι, άλλοι είδαν σε όραμα κάτι. Ή και έχουμε κάποιους προφήτες οι οποίοι με τη χρήση τους μπαίνουν και υπηρετούν αυτό τον ιερό θεσμό, την προφητεία. Άρα καλεί ο Θεός. Νιώθουν αυτήν την αγιοπνευματική κατάσταση οι προσκαλούμενοι, όποιοι καλούνται, και έτσι αναλαμβάνουν ένα έργο. Πείθονται μερικές φορές, γιατί στην αρχή τι λένε οι προφήτες? Κύριε, δεν μπορώ να αναλάβω αυτό το μεγάλο έργο. Είναι πολύ υψηλό το έργο. Τα χέρια μου είναι μικρά. Τα χέρια μου είναι αδύναμα. Και βέβαια μετά τους δίνει και κάτι ακόμα ο Θεός. Μία επιπλέον ενίσχυση, και βλέπουμε μετά ότι εμπιστεύονται και πείθονται οι προφήτες και αναλαμβάνουν το έργο. Ένα σημαντικό πρέπει να ξέρουμε για τους προφήτες είναι ότι αυτά που λένε εκπληρώνονται. Είναι και διάκριση από τους ψευδοπροφήτες. Είπαμε, οι ψευδοπροφήτες λένε το τάδε, δυστυχώς και στην εποχή μας, επαναλαμβάνω, έχουμε πάρα πολλούς που αρέσκονται σε κάτι τέτοιο, σε μια θρησκευτική τρομοκρατία, και πολλές φορές πέφτουν έξω. Λένε πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Ο προφήτης όμως είναι πραγματικός. Ο προφήτης, αυτά που θα πει θα γίνουν. Γι' αυτό έχει μια αίσθηση εσωτερική. Ξέρετε τι λέει όταν ξεκινάει? Τάδε λέγει Κύριος. Έτσι ξεκινάνε οι προφήτες. Με μια βεβαιότητα ότι μιλούν αντί του Θεού. Δεν είναι εύκολο να πεις ότι εγώ αυτή τη στιγμή μιλάω και εκπροσωπώ, ας πούμε, το Θεό. Μεταφέρω μήνυμά του. Πρέπει να είσαι πολύ σίγουρος γι' αυτό. Γιατί μπορεί να είναι δικιά σου σκέψη και μπορεί να μην είναι του Θεού. Τάδε λέγει Κύριος, λένε εκείνοι. Αυτό λέει ο Θεός, αυτό είναι το μήνυμα του Θεού. Και πολλές φορές η εκπλήρωση των προρήσεων αυτών που έχουν πει οι προφήτες γίνονται με κάποιο θαύμα. Έρχεται και επιβεβαιώνει και επιβεβαιώνεται όσα έχει πει ο προφήτης με ένα θαύμα. Καταλαβαίνεις ότι είναι πραγματικά γνήσιος προφήτης. Η εκπλήρωση δηλαδή των προρήσεων, όταν γίνεται με θαύμα, φανερώνει τη γνησιότητα της προφητείας. Το ίδιο πολλές φορές έκανε και ο Χριστός και οι μαθητές. Θυμηθείτε ότι οι μαθητές κήρυταν. Μ' αρέσει πάρα πολύ, αγαπητοί μου, πιστεύω και σε εσάς, αρέσει το βιβλίο Πράξεις των Αποστόλων. Η Εκκλησία μετά την Ανάληψη του Χριστού. Τα πρώτα βήματά της στον κόσμο, μέσα σε ένα ειδωλολατρικό περιβάλλον. Μια χούφτα ανθρώπων που πιστέψαν στον Χριστό και έχουν τώρα διάθεση να γυρίσουν όλη τη γη και να μιλούν για αυτά που είδαν, άκουσαν, που με τα χέρια τους ψηλάφισαν. Τι έκαναν αυτοί? Αυτοί πολλές φορές, αφού μίλαγαν και χιλιάδες άνθρωποι, θέλανε να βαπτιστούν και ασπάζονταν την χριστιανική πίστη, έκαναν και θαύματα. Και εκεί γινότανε, πώς να το πω, η επιβεβαίωση των λόγων. Πέρναγε, λέει, ο Πέτρος και οι άλλοι Απόστολοι και περνούσαν από ανθρώπους ασθενείς και θεράπευαν με τη σκιά τους. Ούτε καν ακουμπούσαν τον άνθρωπο. Και με τη σκιά τους ακόμα σήκωναν τους παράλυτους. Έδιναν φως στους τυφλούς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί? Γιατί φανέρωνε ότι είναι πράγματι εκπρόσωποι της υπηρέτες, πραγματικοί υπηρέτες, γνήσιοι υπηρέτες του Θείου Θελήματος. Δεν θα συνεχίσω κάτι άλλο σήμερα. Μιλήσαμε για την προφητεία και τους προφήτες. Θα συνεχίσουμε σε αυτό. Θα πούμε και μερικά πράγματα ακόμα. Θα πούμε πώς εμπνέονταν οι προφήτες. Δηλαδή, είχαμε και στην αρχαία ελληνική πίστη κάτι παρόμοιο. Θυμηθείτε τα μαντεία, θυμηθείτε τους μάντις, έδιναν προφητείες. Με τη βοήθεια ποιου, ποιου το έκαναν αυτό? Ήταν μια τέτοια εμπειρία με το Θεό? Τι διαφοροποίηση υπάρχει? Εδώ πέρα βλέπουμε, θα δούμε την επόμενη φορά, ότι αυτή η έκσταση στην οποία έπεφτε ο προφήτης δεν ήταν χωρίς να καταλαβαίνει που βρίσκεται. Είχε αίσθηση, καταλάβαινε, ένιωθε, βίωνε όλη αυτή την αποκάλυψη. Έβλεπε ότι είναι άνωθεν αυτή η ενίσχυση. Θα τα δούμε όμως την επόμενη φορά. Θα δούμε τη συνέχεια αυτού του χαρίσματος που λέγεται προφητεία. Και σε επόμενες εκπομπές μας θα πάμε να δούμε έναν προφήτη. Και θα δούμε τι ο καθένας από αυτούς έχει να μας πει. Και πιστέψτε με, έχει να μας πει πάρα πολλά. Ενώ έχουν γράψει χιλιάδες χρόνια προ Χριστού, είναι πολύ επίκαιρος ο λόγος τους. Πολύ επίκαιρος. Θα πάρουμε πράγματα σίγουρα για την καθημερινότητά μας από αυτούς. Αλλά θα δούμε και θα βλέπουμε και πράγματα που ισχύουν για όλους τους προφήτες. Θα δούμε δηλαδή κοινά χαρακτηριστικά που έχουν οι προφήτες, αλλά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας από αυτούς. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που σήμερα είσαστε μαζί μας, που κάνατε τον κόπο να ακούσετε αυτά που είχαμε ετοιμάσει να μοιραστούμε. Και μακάρι αυτή η συχνότητα μέσα από την Πεμπτουσία, από αυτό το πόστο, να δίνει και γνώση, να οθεί ίσως και σε μελέτη κάποιων πραγμάτων, σε κάποιο προβληματισμό. Η εποχή μας άλλωστε είναι μια εποχή αρκετά δύσκολη που οδηγεί τον άνθρωπο σε προβληματισμό. Νιώθει ο άνθρωπος πολύ μικρός μέσα σε όλα αυτά τα γεγονότα που συμβαίνουν. Θυμηθείτε κάτι το οποίο δεν φαίνεται, ο κορονοϊός δεν φαίνεται, δεν είναι ορατός, μόνο με το μικροσκόπιο το βλέπεις, έχει αλλάξει τον πλανήτη. Και αυτό πρέπει να μας βάλει σε προβληματισμό για το προς τα που πρέπει να κινηθούμε και τι αναζήτηση πρέπει να κάνουμε ως άνθρωποι. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε όλοι γεροί, να είστε δυνατοί, να έχουμε υπομονή και πίστη. Ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη Ασκητική Παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.
3: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, του ραδιοφώνου αυτού το οποίο μεταφέρει το μήνυμα για την αγάπη που έχει ο Θεός στον άνθρωπο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, σε όποιον άνθρωπο καλής θελήσεως επιθυμεί να αφουγκραστεί με ευλάβεια και πίστη αυτό το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Και δεν είναι εύκολο στην εποχή μας να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα, γιατί η εμπειρία μας είναι δυσάρεστη από τη ζωή μας. Βλέπουμε γύρω μας την επικράτηση του κακού, του πόνου, της αμαρτίας, της αδικίας, και όλο αυτό το οποίο βιώνουμε μας δυσκολεύει να κατανοήσουμε πώς ο Θεός αγαπά και πού βρίσκεται, πού κρύβεται, πώς φανερώνεται μέσα σε αυτές τις σκληρές συνθήκες ζωής η αγάπη του Θεού. Έχουμε λοιπόν ανάγκη από την παρουσία των Αγίων μας. Οι Άγιοι είναι οι μάρτυρες, αδιάψευστοι μάρτυρες της αγάπης του Θεού, και μαρτυρούν στον κόσμο σήμερα και πάντοτε ότι ο Θεός όντως αγάπη εστί. Αλλά και εμείς, επόμενοι της Αγίας Πατράσιν, ακολουθούντες τους Αγίους Πατέρες μας, μέσα από αυτή την εκπομπή καλούμαστε να δώσουμε τη μαρτυρία της αγάπης. Ευχαριστούμε λοιπόν τους ανθρώπους που αόκνος αλλά ευχαρίστως, με πολύ κόπο, με αυτοθυσία αλλά και με πολύ χαρά, εργάζονται στο Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, για να μπορέσουμε εμείς σήμερα να επικοινωνήσουμε και να συμπροβληματιστούμε γύρω από θέματα πάρα πολύ σοβαρά, θέματα υπαρξιακά, θέματα τα οποία αγγίζουν την ζωή μας αλλά και το θάνατό μας. Ο τίτλος της εκπομπής μας είναι «Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή», και αναφέρεται η εκπομπή στην θεραπευτική μέθοδο της Ορθοδόξου Ασκητικής Παραδόσεως, Η Εκκλησία μας εδώ και τόσες χιλιάδες χρόνια έχει υιοθετήσει, έχει αφομοιώσει, μέσα από την εμπειρία της έχει βιώσει και έχει αποδείξει ότι υπάρχει μία μέθοδος θεραπείας του ανθρώπου, θεραπείας από τις συνέπειες της πτώσεως, δηλαδή θεραπείας από τη φθορά και το θάνατο. Απόδειξη ότι έχει δίκιο η Εκκλησία μας είναι η παρουσία των Αγίων, οι οποίοι όχι μόνο δεν έχουν πεθάνει και δεν έχουν βρεθεί κάτω από το κράτος του θανάτου, αλλά με τον θάνατό τους δήλωσαν περίτρανα ότι ο θάνατος είναι άδικος και δεν μας αξίζει. Δήλωσαν ότι όπως ο Χριστός πάτησε με το θάνατό του το θάνατο, έτσι και αυτοί κατά μίμηση Χριστού πατούν και εξευτελίζουν με το θάνατό τους το θάνατο. Ο Χριστός ήρθε για να καταργήσει το θάνατο, αλλά ο θάνατος δεν καταργήθηκε διότι υπάρχει ακόμη. Υπάρχει ακόμη όμως ως ευλογία. Οι Άγιοι χαίρονταν που είχαν την ικανότητα και τη δυνατότητα να πεθάνουν, γιατί θέλαν να πεθάνουν για χάρη του Χριστού. Ευγνωμονούσαν και ευχαριστήσαν το Θεό που άφησε τη θνητότητα στη φύση μας μέχρι, για λίγο καιρό ακόμη, για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη θνητότητα, αυτή την παθητότητα της φύσεώς μας, ως απόδειξη της αγάπης τους προς τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Όπως ο Χριστός φανερώνει ότι μας αγαπά επειδή πεθαίνει για μας, και εμείς από λαχτάρα και από έρωτα και από αγάπη για Αυτόν επιλέγουμε να πεθάνουμε για χάρη Του. Γι' αυτό και έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος από το Έσεξ ότι δεν υπάρχει χριστιανική ζωή, υπάρχει χριστιανικός θάνατος. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει χριστιανικά, μπορεί όμως να πεθαίνει χριστιανικά 1000 θανάτους κάθε μέρα για χάρη αυτών που αγαπά. Να θυσιάζεται για να φανερώνει και να πείθει για την αγάπη του Χριστού στον κόσμο. Να θυσιάζει το θέλημά του, το βόλεμά του, την ύπαρξή του για χάρη των άλλων. Και μόνο τότε μπορεί να τους πείσει ότι όντως ο Θεός είναι αγάπη, και μόνο τότε μπορεί να τους εμπνεύσει να φερθούν και αυτοί με αγάπη, μπορεί να γαργαλήσει, να ακουμπήσει, να προκαλέσει το φιλότιμό τους.

Επανήλθαμε μετά από αυτή την μουσική ανάσα εδώ στο φιλόξενο χώρο, στο στούντιο του Πεμπτουσία FM, παρέα με τον κύριο Κωνσταντίνο Ταλιαδόρο, που έχει την επιμέλεια αυτής της εκπομπής, την ηχοληπτική επιμέλεια, αλλά ταυτόχρονα και τη μουσική επένδυση, την ευθύνη για τη μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και με πολύ προσοχή επιλέγει αυτές τις μουσικές ανάσες που είναι απαραίτητες σε κάθε ραδιοφωνική εκπομπή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για τον κόπο της αγάπης του και εμείς συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την αιτία της αρρώστιας μας, με την πτώση. Είχαμε πει στις προηγούμενες εκπομπές μας ότι για να κατανοήσουμε πόσο πολύ έχουμε ανάγκη το Χριστό, πόσο άρρωστοι είμαστε, πρέπει να καταλάβουμε ποια είναι η υγεία μας. Και είχαμε περιγράψει την υγεία του ανθρώπου πριν από την πτώση του. Πώς γνωρίζουμε πώς ήταν ο άνθρωπος? Εκτός από τις πληροφορίες που μας δίνει η Αγία Γραφή, έχουμε και τους Αγίους Πατέρες, οι οποίοι φτάσανε στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ, στην πνευματική εκείνη κατάσταση που είχε ο Αδάμ πριν πέσει και βγει έξω από τον Παράδεισο, στην λεγόμενη προπτωτική πνευματική κατάσταση. Αλλά και μας περιέγραψαν αυτό το οποίο ζήσαν οι Άγιοι Πατέρες. Πέραν όμως αυτού, αυτός ο οποίος παρουσιάζει τη δυνατότητα της ανθρώπινης φύσης, το πού μπορεί δηλαδή να φτάσει η ανθρώπινη φύση, σε ποιο βαθμό τελειότητας μπορεί να προσεγγίσει ο άνθρωπος, είναι ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ο οποίος στο πρόσωπό του ένωσε τις δύο φύσεις, την θεϊκή και την ανθρώπινη, αποκάλυψε τον τέλειο Θεό ως τέλειος Θεός που ήταν, αλλά η αποκάλυψή του δεν ήταν μόνο για το Θεό, ήταν και αποκάλυψη για τον άνθρωπο, και έτσι φανέρωσε και τον τέλειο άνθρωπο. Και εμείς τώρα γνωρίζουμε την τελειότητα και προσανατολίζουμε την ύπαρξή μας προς την κατεύθυνση αυτή της ομοίωσης με τον Ιησού Χριστό. Μας φανερώθηκε και μας αποκαλύφθηκε ότι όταν ο Θεός είπε «ποιήσουμεν άνθρωπον κατ' εικόνα και καθομοίωσιν ημών», το κατ' εικόνα και καθομοίωση αφορούσε κυρίως τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Άρα εμείς είμαστε εικόνες της εικόνας του Θεού. Εικόν του Θεού το αοράτου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και εμείς είμαστε εικόνες της εικόνος. Το αρχέτυπό μας, το πρωτότυπό μας, είναι ο Ιησούς Χριστός. Και όπως ένας πίνακας ζωγραφικής, μία εικόνα, γίνεται τόσο πιο όμορφη όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό της, έτσι και ο άνθρωπος τόσο πιο ευτυχισμένος και χαρούμενος και ολοκληρωμένος γίνεται και αισθάνεται όσο περισσότερο μοιάζει με το πρωτότυπό του, με τον Ιησού Χριστό. Ο άνθρωπος λοιπόν εκ φύσεως είναι ύπαρξη χριστολογική. Όταν λοιπόν βάλουμε ως κέντρο της ζωής μας τον Χριστό, τότε αληθεύουμε ως άνθρωποι, τότε φανερώνουμε την ανθρωπιά που κρύβουμε μέσα μας, τότε γινόμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι, γιατί ζούμε σύμφωνα με τη φύση μας, σύμφωνα με τον προορισμό μας, σύμφωνα με την ενδελέχειά μας. Εάν ζούμε ζωή ανώμοια με τον Χριστό, εάν δεν έχουμε καμία ομοιότητα, καμία επαφή με τον Χριστό, αν είμαστε εντελώς διαφορετικοί από τον Χριστό, από τον τρόπο που σκέφτονταν, από τον τρόπο που αντιδρούσε, από τον τρόπο που συμπεριφέρονταν, από τον τρόπο που ανησυχούσε, αν έχουμε περιεχόμενο καρδιάς εντελώς διαφορετικό από το περιεχόμενο της καρδιάς του Χριστού, τότε ζούμε ζωή αφύσικη, ζωή ανώμαλη, μη ομαλή, μη φυσιολογική, ζωή που δεν έχει δυσαρμονική ζωή, που δεν έχει αρμονία, που δεν έχει νόημα, με συγχωρείτε, ζωή ανόητη. Γι' αυτό και τα πάθη λέγονται άλογα, διότι δεν έχουν απολύτως καμία, μα καμία λογική.
και οδηγούν τον άνθρωπο σε μια ζωή εντελώς στενάχωρη και απαισιόδοξη.

Χαίρετε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες του ραδιοφώνου τους. Να πούμε ότι ακούν το ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούνε την εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη. Μια εκπομπή που αναφέρεται στην μεθοδολογία και στον τρόπο με τον οποίο θεραπεύονται τα πάθη μας. Ή μάλλον με τον οποίο τα πάθη μας μεταμορφώνονται σε αρετές. Είδαμε στις προηγούμενες εκπομπές ότι ο άνθρωπος είναι εικόνα του Ιησού Χριστού, ότι ο άνθρωπος εκφύσεως είναι ενάρετος, ότι ο άνθρωπος είναι

Άγιοι να βρίσκονται μέσα σε περιβάλλοντα αντίθετα που δεν ευνοούσαν καθόλου την εργασία των αρετών και όμως να αγιάσουν. Όπως ο Λότ, ο οποίος ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα. Όπως η Παναγία μας με τον Ιωσήφ, τον Μνήστορα και τον ίδιο τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, οι οποίοι ζούσαν στη Ναζαρέτ. Η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν πραγματικά ένα κέντρο κακίας και διαφθοράς. Όταν ο Φίλιππος πήγε στον Αθαναήλ και του είπε ότι βρήκαμε το Μεσσία και του λέει ποιος είναι, λέει ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ, ο Ναθαναήλ αυθόρμητα εξέφρασε την απορία του και είπε «Μα καλά, είναι δυνατόν να υπάρχει κάτι καλό στη Ναζαρέτ?» Οπότε καταλαβαίνουμε από αυτή την αναφορά ότι η Ναζαρέτ την εποχή εκείνη ήταν μια πολύ κακόφημη πόλη εξαιτίας των αμαρτωλών ανθρώπων που ζούσαν σε αυτή την πόλη. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι συνθήκες ζωής στις οποίες βρισκόμαστε ελάχιστα επηρεάζουν τον προσανατολισμό της ψυχής μας. Ελάχιστα επηρεάζουν τον έρωτά μας για τον Χριστό. Ο Αδάμ ζούσε στον Παράδεισο και όμως αμάρτησε. Ο Λότ ζούσε στα Σόδομα και στα Γόμορα και όμως αγίασε. Μπορούμε λοιπόν να διδαχθούμε και εμείς από τα ψάρια τα οποία ζουν στη θάλασσα, περνούν όλη τους τη ζωή μέσα σε αλμυρό νερό, αλλά όταν τα βγάλουμε και τα τηγανίσουμε, τα ψήσουμε και θελήσουμε να τα φάμε, διαπιστώνουμε ότι είναι εντελώς ανάλατα και πρέπει να ρίξουμε αλάτι για να τα φάμε. Ας γίνει μάθημα για μας τα ψάρια να μην επηρεαζόμαστε από το περιβάλλον μας, αλλά να ξέρουμε ότι εμείς μπορούμε να επηρεάσουμε το περιβάλλον μας. Αντί αυτό να επηρεάσει εμάς, μπορούμε εμείς να επηρεάσουμε αυτό. Μέσα λοιπόν στον Παράδεισο ο άνθρωπος απολάμβανε τη σχέση με το Θεό. Η ουσία της ζωής του ήταν ότι ο άνθρωπος ήταν θεοκεντρική ύπαρξη. Ασχολούνταν με το Θεό, δοξολογούσε το Θεό, ζούσε για τον Θεό, με τον Θεό. Η ζωή του αντλήτω από τον Θεό, ζούσε μαζί με τη ζωή του μαζί με τον Θεό και το νόημα της ζωής του ήταν ο Θεός. Η επιθυμία του, η θέλησή του, τα όνειρά του, η φαντασία του, η μνήμη του, η βούλησή του, η ελευθερία του, τα συναισθήματά του, η ψυχολογία του, τα πάντα του ήταν προσανατολισμένα στο πρόσωπο του Θεού. Έτσι ζούσε ο άνθρωπος, αλλά έπρεπε να αποκαλύψει ότι αυτός ο τρόπος ζωής του αρέσει, ότι είναι σύμφωνος με αυτό το δώρο που του έκανε ο Θεός, ότι αποδέχεται το δώρο του Θεού. Γι' αυτό και του δόθηκε μία εντολή εκεί μέσα στον Παράδεισο. Του δόθηκε η εντολή της ελευθερίας. Του δόθηκε μία εντολή για να εκφράσει ο άνθρωπος την προσωπική του θέληση, την προσωπική του ελευθερία.

Χαίρετε και πάλι αγαπητοί ακροατές, φίλοι του ραδιοφωνικού σταθμού Πεμπτουσία FM, κοντά σας ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης στην εκπομπή Παθοκτονία και Άρετο Συγκομιδή, συντροφιά με τον καλό μας ηχολήπτη, τον κύριο Κωνσταντίνο Τελιαδόρο, ο οποίος επιλέγει να μας δίνει ανάσες μουσικές με πολύ προσοχή και με πολύ επιμέλεια, φροντίζει να μην κουράζει αυτή η εκπομπή, αλλά να είναι ώρα ξεκούρασης, χαλάρωσης και επικοδομικής όμως. Λέγαμε πριν από το μουσικό μας διάλειμμα ότι ο Αδάμ κλήθηκε να εκφράσει την ελευθερία του προς το Θεό, να δείξει στο Θεό ότι ελεύθερα αποδέχεται όλα τα δώρα που του δώσε ο Θεός, τηρώντας μία εντολή. Ο Θεός του δώσε τη δυνατότητα να αυτοπροσδιοριστεί απέναντί του. Θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει τέλειον άνθρωπο, αλλά δεν το ήθελε αυτό. Από ευγένεια, από ταπείνωση, από αγάπη, ο Θεός βλέπει τον άνθρωπο ως ίσο προς ίσο. Τρόπον την άστη δημιουργία του ανθρώπου, ο Θεός επαναλαμβάνει τον εαυτό του. Κάνει ένα κόπι τον εαυτό του, μπαίνει σε ένα φωτοτυπικό και φωτοτυπεί τον ίδιο του τον εαυτό και αντιμετωπίζει τον άνθρωπο μέσα στο πνεύμα και στα πλαίσια μιας ισότητας. Δεν φτιάχνει λοιπόν τον άνθρωπο τέλειο, όχι γιατί δεν μπορεί, αλλά γιατί θέλει να αντιπροτείνει ο άνθρωπος στο δώρο του Θεού, στην ύπαρξή του, την δικιά του οπτική, το δικό του θέλημα, την δικιά του πρόταση. Μας δίνει ο Θεός τον εαυτό μας ως πρόταση για συζήτηση. Και εμείς λέμε στο Θεό, αυτό μου αρέσει πάνω μου, το άλλο δεν μου αρέσει. Εκείνο μου λείπει και το άλλο περισσεύει. Και συνεργαζόμαστε με το Θεό για την τελειοποίησή μας, για την ολοκλήρωσή μας, για την πορεία μας μέσα στον κόσμο αλλά και στην αιωνιότητα. Αυτή η συνεργασία με το Θεό, αυτή η διαλογική σχέση με το Θεό, στην εκκλησιαστική γλώσσα ονομάζεται προσευχή. Η προσευχή λοιπόν είναι δημιουργία, είναι συνδημιουργία με τον Θεό. Είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο και αυθεντικότερο δημιουργικό έργο που μπορεί να επιτελέσει ένας άνθρωπος επί της γης. Να συνεργαστεί με τον Θεό για την δημιουργία αθάνατης ύπαρξης. Ύπαρξης που θα συνδιαιωνίζεται μετά του Θεού σε όλους τους αιώνες. Όταν λοιπόν στέκομαι ενώπιν του Θεού για να προσευχηθώ, ουσιαστικά του δίνω δικαίωμα να επέμβει στη ζωή μου και του λέω και τον τρόπο πολλές φορές, εκφράζω το θέλημά μου και το όραμά μου για τον εαυτό μου και συνεργάζομαι μαζί του για να τελειοποιηθώ, για να απαλλαγώ από τα περιττά στοιχεία, τα πάθη και να μπορέσω να οικειοποιηθώ τις αρετές, δηλαδή τον ίδιο τον Κύριο. Το ίδιο και ο Αδάμ ζούσε σε μια διαρκή επικοινωνία με το Θεό και ήθελε ο Θεός να του δώσει την ευκαιρία να πει ναι ή όχι στα δώρα που του έκανε. Έτσι του έδωσε μια εντολή νηστείας. Η πρώτη εντολή λοιπόν του Θεού στον άνθρωπο είναι η νηστεία, διότι του είπε μη φας από αυτό το δέντρο. Το μη φας, να μην φας από αυτό το δέντρο, να μην γευτείς τον απαγορευμένο καρπό, είναι εντολή νηστείας. Την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συναντηθούμε εδώ ραδιοφωνικά για να αναλύσουμε περισσότερο την εντολή του Θεού, να πούμε τι είναι το δέντρο της γνώσεως του καλού και του κακού από το οποίο έφαγε ο Αδάμ και πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο πειρασμός στις μέρες μας και τι πρέπει να κάνουμε για να μην επαναλάβουμε κι εμείς την πτώση του παππού μας. Μέχρι τότε εύχομαι ο Θεός να σας έχει όλους καλά.
καλή αντάμωση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Χαίρετε αγαπητοί φίλοι και φίλες, είμαστε εδώ στην εκπομπή Άκου Φίλε και το θέμα μας σήμερα είναι ένα θέμα που αφορά λίγο πολύ όλους μας. Πολλά παιδιά φεύγουν από τις οικογένειές τους, όχι γιατί εκείνα το επέλεξαν, αλλά γιατί οι οικογένειες δεν μπορούσαν να εκπληρώσουν το ρόλο τους. Φεύγουν λοιπόν με εισαγγελική εντολή. Συνήθως έπειτα από κάποιες τραυματικές καταστάσεις, από καταστάσεις εκτός ελέγχου, από καταστάσεις ενδοοικογενειακής βίας και άλλα κοινωνικά προβλήματα, λυπηρά ακόμη και να τα συζητάει κανείς. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις έρχονται ορισμένες δομές που παίρνουν το παιδί και το μεγαλώνουν σαν να είναι δικό τους παιδί. Επιτυχώς ή επιτυχέστερα. Σαν ίδρυμα ή σαν οικογένεια. Και έχουμε μαζί μας εδώ μια τέτοια δομή που δεν θα τη χαρακτηρίζαμε δομή, αλλά περισσότερο σπίτι. Μιλάμε λοιπόν για το Χριστοδούλιο, Ίδρυμα Προστασίας Παιδιών και έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Χριστοδουλίου, τον κύριο Γιώργο Χριστοφοράκη, να τον καλωσορίσουμε. Καλώς μας ήρθατε. Είναι η δεύτερη φορά που μας ήρθε, γιατί στην προηγούμενη μας εκπομπή δεν είχαμε καταφέρει να πούμε όλα αυτά τα πράγματα που αφορούσαν το Χριστοδούλιο και τη δράση του. Ούτε βέβαια πιστεύω και σε αυτή θα καταφέρουμε να τα συμπληρώσουμε όλα αυτά, γιατί η δράση του Χριστοδουλίου είναι πάρα πολύ μεγάλη, πολύπλευρη και πολυετής. Καλώς μας ήρθατε λοιπόν, κύριε Χριστοφοράκη. Μας είχατε πει την προηγούμενη φορά για την ευρεία δράση της δομής αυτής του Χριστοδουλίου, που αναλαμβάνει, είπαμε, παιδιά από 4 ετών και άνω μέχρι 12 πρέπει να είναι, είπαμε, η ηλικία προσέλευσης του παιδιού, αλλά βέβαια τα παιδιά δεν φεύγουν ούτε 12, ούτε 15, ούτε 18. Φεύγουν όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά και μπορούν οικονομικά πλέον να σταθούν μόνο τους μέσα στη ζωή. Όταν αποκατασταθούν επαγγελματικά. Παίρνετε λοιπόν ένα παιδάκι 4, 5, 10 χρονών. Το αναλαμβάνετε υποκαθιστώντας επιτυχώς. Θα μπορούσα να πω, και αυτό επιτρέψτε μου να το πω εγώ που το βλέπω όσες φορές έχω έρθει σαν επισκέπτης, το αναλαμβάνεται σαν οικογένεια. Το παιδάκι όμως αυτό έχει διάμεσα προβλήματα, έχει ανάγκες. Ό,τι προβλήματα και ανάγκες έχει το κάθε παιδάκι, κάθε οικογένειας. Από τη λογοθεραπεία του, τα περισσότερα παιδιά ή πολλά παιδιά πλέον έχουν ανάγκη λογοθεραπείας, από τη στήριξή του την ιατρική, από τον οδοντίατρο, από το φυσιοθεραπευτή, από τον παιδίατρο, από τα εμβόλια, από τον έλεγχο τον οφθαλμιατρικό, από τα έκτακτα προβλήματα που πολλές φορές χρειάζεται να αναγκάσουν ένα παιδάκι σε νοσηλεία ή σε κάποια επέμβαση και σε άλλες καθημερινές δραστηριότητες. Την κολύμβηση του, την γυμναστική του, την μουσική του, τις ξένες γλώσσες, το σχολείο, το φροντιστήριο. Θα θέλετε να μας πείτε πώς διαχειρίζεται το Χριστοδούλιο για όλα αυτά τα 30 παιδάκια περίπου, τα κοριτσάκια, που φιλοξενεί, όλες αυτές τις λειτουργίες και τις ανάγκες που, επιτρέψτε μου να το παρατηρήσω, σε τέτοιους δύσκολους καιρούς ακόμη και οι μεσαίες οικογένειες και τα μεσαία ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται να ανταποκριθούν.
1: Λοιπόν, εγώ να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά το ιντερνετικό σταθμό Πεμπτουσία και ιδιαίτερα στην κυρία Ζόρζου που έχει την καλοσύνη να μας φιλοξενήσει, να μας διαθέσουν το χρόνο να προβάλλουμε τα προβλήματά μας και να μας μάθει ο κόσμος. Όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, εμείς είμαστε ένας χώρος που φιλοξενούμε μόνο κορίτσια τα οποία δεν μπορεί να υποστηρίξει η οικογένεια. Για να γίνει αυτό, έχουμε κάποιους πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι οι εθελοντές. Ο άλλος πυλώνας είναι οι εργαζόμενοι. Ο άλλος πυλώνας είναι ο κόσμος που μας ξέρει. Και ο τελευταίος πυλώνας είναι τα παιδιά μας. Να πούμε για τους εθελοντές. Έχουμε αναπτύξει ένα πολύ μεγάλο δίκτυο εθελοντών, οι οποίοι μας συντρέχουν και μας βοηθάνε στο κάθε τι. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι που βοηθάνε τα κορίτσια μας. Να πούμε ότι φιλοξενούμε μόνο κορίτσια. Ένα μεγάλο κομμάτι είναι οι εκπαιδευτές που είναι κοντά τους στα μαθήματα, γιατί το κάθε παιδί έχει την ιδιαιτερότητά του και θέλει από ένα φροντιστή.
0: Δηλαδή υπάρχουν κοπέλες που έρχονται εθελοντικά για να βοηθήσουν στη μελέτη των παιδιών.
1: Ακούστε, έχουμε ένα μεγάλο δίκτυο εθελοντών, έχουμε και κυρίες που μας σιδερώνουν, κάνουν και άλλες δουλειές.
0: Βέβαια.
1: Κυρίως όμως έχουμε μία πάρα πολύ καλή φίλη του Ιδρύματος και πρέπει να την πούμε, τη Φένια, η οποία έχει επιστρατεύσει περίπου 40 κορίτσια, νέα κορίτσια, τα οποία μας βοηθάνε στα πάντα. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα κάθε αρχή σχολικού έτους και λέει ότι η Μαρία την τάδε μέρα, την τάδε ώρα θα κάνει φροντιστήριο.
0: Μαθηματικά.
1: Θα κάνει φροντιστήριο.
0: Στο δημοτικό, ας πούμε.
1: Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, γιατί οι περισσότερες είναι φοιτήτρες ή έχουν αποφοιτήσει από φοιτήτρες. Είναι εξειδικευμένες. Είναι. Mm-hmm. Φτιάχνει ένα πρόγραμμα και υποστηρίζονται όλα μας τα κορίτσια με βοήθεια στα μαθήματά τους.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ μεγάλο κονδύλι αυτό για ένα νοικοκυριό, πόσο μάλλον επίσης, για ένα μεγάλο νοικοκυριό, 30 παιδιών.
1: Επίσης να πούμε ότι αυτή η Φένια που... Είμαι τυχερός που το γνωρίζω αυτό το κορίτσι. Διοργάνωσε 2 φορές μπαζάρ φέτο, όχι στο χώρο μας, στο Χερατσίνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Στο Ιούς Αναργύρους.
0: Το έχουμε επισκεφτεί.
1: Και συγκέντρωσε ένα πολύ μεγάλο ποσό, το οποίο φέρει στα ταμεία του Χριστοδουλίου. Που πέρα από την χρηματική βοήθεια την οποία έχουμε ανάγκη, μας γνωρίζει ένας κόσμος που δεν μας... Δεν μας χαίρει. Αυτό το κομμάτι λοιπόν με τους εθελοντές, όσον αφορά το κομμάτι τα μαθήματα, είναι έργο της Φένιας και νομίζω ότι είμαστε σχεδόν πλήρες.
0: Και αυτοί οι εθελοντές επαρκούν ακόμη και για τα μαθήματα προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες, γιατί ξέρω ότι έχετε και παιδιά που πρωτεύσανε σε σχολές και μπήκαν και σε πάρα πολύ καλές σχολές.
1: Λοιπόν, εκεί έχουμε φίλους. Mm-hmm. Και πάνε σε φροντιστήρια έξω. Χωρίς τίμημα, αφιλοκερδός.
0: Αφιλοκερδός σε φροντιστήρια προετοιμασίας Πανελληνίων.
1: Ναι, πάνε.
0: Μπράβο τους. Πολύ μπράβο τους.
1: Και πρέπει να τους ευχαριστήσουμε. Δεν ξέρω αν ξέρετε, η φίλη Παπαδέα η Έφη.
0: Ναι.
1: Φιλοξενεί κορίτσια μας και όχι μόνο. Τα οποία προετοιμάζονται από την πρώτη ηλικίου. Έτσι.
0: Για τις Πανελληνίες.
1: Ναι, για τις Πανελληνίες. Και δεν είναι μόνο φροντιστές, είναι και σαν οικογένεια. Τα παιδιά μας τα αγαπάνε και τα φροντίζουν σαν δικά μας. Εγώ πάω και μιλάω με τους καθηγητές που κάνουν στα φροντιστήρια, τους θεωρώ πολύ δικούς μου και αισθάνομαι μια πολύ μεγάλη υποχρέωση. Ένα άλλο κομμάτι των εθελοντών είναι οι γιατροί μας.
0: Και αυτό μεγάλο πράγμα.
1: Πολύ, πολύ μεγάλο πράγμα. Έχουμε μια 30 γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι μας βοηθάνε στο κάθε τι. Οτιδήποτε προκύψει, ειδικά τώρα και με τον κορονοϊό, τρέχουμε. Να πούμε ότι μέσα στους εθελοντές γιατρούς, εδώ και 30 χρόνια, είναι η σύζυγος του πρώην δημάρχου, του Μιχάλη Τσαλέκου, Ασπασία. Είναι παιδίατρος, είναι η ειδικότητά της και χρειάζεται να απευθυνόμαστε πιο συχνά σε εκείνη.
0: Βέβαια.
1: Επίσης το Αττικό Νοσοκομείο. Το Αττικό Νοσοκομείο μας προσφέρει μεγάλη βοήθεια.
0: Είναι πολύ κοντά σας.
1: Είναι πολύ κοντά μας. αλλά και με την προθυμία που μας βοηθάνε. Πρόσφατα ένα κορίτσι έκανε κάτι εξετάσεις, οι οποίες είχαν κάποιες ενδείξεις που έπρεπε να πει για περαιτέρω διερεύνηση και σταθήκανε πλάι μας. Βέβαια, εντάξει, το κορίτσι μια χαρά είναι, ωστόσο όμως οι γιατροί μας ήταν κοντά. Επίσης η Αθηνά που χρειάζεται να χειρουργηθεί πρόπερση των πέθων, υπάρχει κόσμος που και γιατροί με μεγάλη, πολύ μεγάλη ευαισθησία και αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.
0: Και σε περίπτωση που κάποιο παιδί χρειαστεί να νοσηλευτεί, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το συνοδεύσει το παιδί σαν συνοδός, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα στα Ιδρύματα.
1: Εδώ είναι εφόσον εδώ έχουμε τους θέλοντες, εννοείται, και οι οποίοι είναι για να το συνοδεύσει το παιδί, πρέπει να υπάρχει μια σχέση με το παιδί. Μπορεί να έρθει ξεκάρφωτα κάποιος τρίτος να πει πάω στο παιδί και πρέπει να του έχει εμπιστοσύνη.
0: Βέβαια.
1: Είναι, λοιπόν, αυτό το κομμάτι είναι, το έχουμε καλύψει επαρκώς. Διότι να πούμε ότι η μισθοδοσία αφορά το 85% της δαπάνης. Πληρώνουμε πάρα πολλά μισθοδοσία και ΙΚΑ, διότι μας υποχρεώνει το ΕΚΑ να έχουμε ασφαλισμένους εργαζόμενους όλες τις μέρες και όλες τις ώρες και όχι να καλύπτεται από εθελοντές που θα μπορούσαμε να το καλύψουμε. Όμως είμαστε υποχρεωμένοι και γι' αυτό έχουμε υψηλή μισθοδοσία. Γι' αυτό το κομμάτι μας το καλύπτουν οι εθελοντές μας και χωρίς αυτούς δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Μπράβο. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να λέγονται.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αυτός ο εθελοντισμός, ο οργανωμένος εθελοντισμός, είναι αυτός που κινεί πολλές τέτοιες δράσεις που είναι αξιοθαύμαστες. Και αυτή η αθόρυβη, η αφανής προσφορά είναι ίσως η πιο ευγενική μορφή προσφοράς. Όταν δηλαδή διαθέτεις αθόρυβα και ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες σου και τον εαυτό σου στην ανακούφιση ενός αγνώστου παιδιού. Αυτό το πράγμα δείχνει μεγάλο πλούτο ψυχής και φυσικά και τα αποτελέσματα είναι αξιοθαύμαστα.
1: Ισχύει, όντως, ισχύει. Εγώ και θέλω να τους ευχαριστήσω από εδώ όλες τις εθελόντρες, διότι η φιλανθρωπία και ο εθελοντισμός είναι κυρίως γυναικείο
0: σπορ.
1: Όχι ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο ευαίσθητες.
0: Είναι γιατί οι γυναίκες γίνονται και μητέρες.
1: Ενδεχομένως, ναι. Και χωρίς αυτό το κομμάτι δεν θα πηγαίναμε πουθενά.
0: Έχουμε όμως και άλλες ανάγκες. Είναι και οι ανάγκες των εξωσχολικών δραστηριοτήτων. Σε αυτό το τομέα πώς κινείται το Χριστοδούλιο? Δηλαδή τα παιδιά παρακολουθούν κάποια μαθήματα χορού, αθλητισμό, όργανα?
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Μουσικά όργανα ενός, ναι.
1: Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Έχουμε την τύχη και ακριβώς δίπλα μας ένας φίλος του Χριστοδουλίου, ο Λαζάρου, ο Γιώργος, ο οποίος έχει σχολή χορού.
0: Και
1: ο οποίος είναι και πολύ πετυχημένος. Όλα μας λοιπόν τα κορίτσια πάνε δωρεάν και μαθαίνουν χορό. Και συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που κάνει. Είναι ευχής έργων όποιος έχει τύχη να δει εκδηλώσεις του Λαζάρου με τα κορίτσια μας να τα καμαρώνει. Έχουν μάθει χορό λοιπόν όλα από τον Γιώργο του Λαζάρου. Εκτός όμως από το χαρό, έχουμε και άλλες δραστηριότητες. Έχουμε αθλητικές δραστηριότητες που καλύπτονται από το Δήμο.
0: Α, μάλιστα.
1: Μπορεί να πάνε βόλεϊ, μπορεί να πάνε αγγλικά που πάνε τα κορίτσια. Ό,τι ανάγκη έχει μια μεγάλη οικογένεια. Ο Δήμος μας προσφέρει απλόχερα το κάμπο το καλοκαίρι που πάνε τα παιδιά και καλή τις ώρες ή το αίρεσμα που τα υποστηρίζει ψυχολογικά.
0: Έχουμε
1: ψυχολόγο, ναι. Έχουμε τη βοήθεια του Δήμου.
0: Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τα παιδιά που καταλήγουν μετά από τέτοιες τραυματικές εμπειρίες και από τραυματικές σχέσεις στην οικογένεια σε κάποια δομή φιλοξενίας, οπωσδήποτε.
1: Να πούμε ναι, ότι αυτό προβλήματα τέτοια. Είναι επικουρικά, διότι διαθέτουμε μόνιμη ψυχολόγο στον χώρο και κοινωνική λειτουργία.
0: Οπότε ναι. Πάντα ναι.
1: Εδώ να κάνω μια παρένθεση. Να πούμε ότι υπήρχε μια φιλανθρωπική οργάνωση, η Hellenic, με Έλληνες ομογενείς εξωτερικού που ήρθαν και μας κάνανε χορηγία τη δαπάνη της ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού για 3-4 χρόνια, όπως επίσης την εκπαίδευση σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παρέχουν τη διδασκαλία και τον δάσκαλο και τα κομπιούτερ.
0: Αναλώσιμα.
1: Να μάθουν, ναι, να μάθουν τα κομπιούτερ για τις δραστηριότητες εξωσχολικές που λέγαμε.
0: Πάρα πολύ σημαντικό αυτό και πολύ δαπανηρό.
1: Και χρήσιμο.
0: Και χρήσιμο. Ποιο παιδί, γιατί δυστυχώς τώρα, επειδή η εκπαίδευση γίνεται διαδικτυακά σε κάποιες περιόδους, πολλά νοικοκυριά ήρθαν σε δύσκολη οικονομική θέση όταν είχαν 3-4 παιδιά και έπρεπε ταυτόχρονα να έχουν 4 υπολογιστές ανοιχτούς ή 4 λάπτοπ. Αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Εσείς πώς το αντιμετωπίσατε αυτό τώρα στην περίοδο της πανδημίας με τα παιδιά και την διδασκαλία?
1: Αυτό το σεμινάριο που μας παρήχαν δωρεάν και το οποίο συνεχίζεται, εξακολουθεί και γίνεται σε ένα ξεχωριστό χώρο, έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αλλά έχει βοηθήσει και η διευθύντρια μας, η κυρία Μανούση, η οποία έχει υπομειστεί όλο αυτό το βάρος και τα τεστ τώρα. Άντε να κάνεις τεστ σε όλα τα παιδιά, άντε να πεις στο σύστημα να τα απογράψεις όλα τα παιδιά.
0: Βέβαια.
1: Άντε να κάνεις σύνδεση με διάφορες τάξεις.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Ταυτόχρονα μπορεί να είχατε 20 υπολογιστές και να πρέπει να βοηθήσει 10 παιδάκια στο μάθημα το.
1: Ευτυχώς ανταποκριθήκαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Και φαντάζομαι και οι εθελοντές δεν θα είχαν τη δυνατότητα να έρχονται
1: τότε.
0: Είμαστε
1: σε καραντίνα, δεν είχαμε το κομμάτι των εθελοντών. Ναι, δύσκολο τώρα με αυτή την πανδημία σε όλους μας. Να πούμε επίσης ότι το καλοκαίρι στις κατασκηνώσεις η Μητρόπολη Νικαίας
0: με τον Σεβασμιότατο Αλέξιο,
1: ο οποίος είναι κοντά μας και το Χριστόστομο μας αγαπάνε, τους αγαπάμε, έχουν τις κατασκηνώσεις πάνε τα παιδιά στο
0: Στεφάνι. Ναι, ναι.
1: Και το περιμένουν πώς και πώς. Είναι ένα πανηγύρι.
0: Μα αυτή είναι η κατασκήνωση υπόδειγμα με την πισίνα της.
1: Έχουν κάνει φιλία στα κορίτσια.
0: με τα προγράμματά της.
1: Ναι, πάρα πολύ σημαντικό. Και εκτός αυτών υπάρχουν φίλοι του Ιδρύματος που παίρνουν τα παιδιά μας. Ο κύριος Ποταμίτης στο Ινστιτούτο Πολιτών Ελλάδος έχει ένα κάμπος στο Λακαρνανία και παίρνει τα παιδιά και πάνε το καλοκαίρι και περνάνε κάποιες μέρες. Τους παρέχει βέβαια και τροφή και στέγη, άπλετα, φιλοξενία, τον ευχαριστούμε. Είναι μια άλλη φίλη η οποία έχει ξενοδοχείο στον Πόρο και τα φιλοξενεί για κάποιες μέρες. Θέλω να πιστεύω ότι καλύπτονται οι ανάγκες των παιδιών.
0: Βέβαια και με το παραπάνω με αυτά που μας λέτε.
1: Ναι, είναι και γεμάτα σε αυτό το κομμάτι. Είναι κάποιες δράσεις τις οποίες τις περιμένουν και τις απολαμβάνουν κιόλα.
0: Και μέσα σε αυτό το υγιές περιβάλλον μπορούν και πολλά από αυτά τα τραύματα λίγο-λίγο να απολώνονται. Τα τραύματα
1: εξομαλύνονται.
0: Τα παιδικά τραύματα που οδήγησαν τα παιδιά στη δομή.
1: Να πούμε ότι στα παιδιά μας κάνουμε τεστ για την ψυχολογία τους.
0: Από τον ψυχολόγο που είναι μόνιμο προσωπικό.
1: Υπάρχει κέντρο.
0: Ειδικό κέντρο.
1: Ειδικό κέντρο, ναι.
0: Στο οποίο πηγαίνετε τα παιδιά.
1: Επίσης, μέτρηση του IQ.
0: Μάλιστα.
1: Τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού.
0: Ναι.
1: Δηλαδή υπήρχαν κάτι κορίτσια, λέει, τι θα κάνω, πού θα πάω, πώς θα τα πάω. Πήγαινα λοιπόν η Βάσο ή τα κορίτσια που είναι στη γραμματεία και κάθεται εκεί 4 ώρες ολόκληρες και γίνεται το τεστ στο
0: επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Στο κεσί. Ναι. Και ξέρουμε πώς θα πάνε και πώς δεν θα πάνε. Αυτά λοιπόν που προσφέρει ο χώρος. Δύσκολα θα τα δεις ακόμα και σε μια μέση οικογένεια.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Να το λέμε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Να και πω... όλα αυτά χάρη στο συντονισμό από τους εθελοντές και από τους ανθρώπους που έχετε αφιερώσει το χρόνο σας και το ενδιαφέρον σας σε αυτά τα παιδιά.
1: Εγώ είμαι καινούριος πρόεδρος συγκριτικά με τα 79 χρόνια λειτουργίας, αλλά ο χώρος το Χριστοδούλιο έχει λειτουργήσει σε σωστές βάσεις από τους προηγούμενους. Υπάρχει μια πολύ χρηστή διοίκηση, έτσι, και κυρίως τα οικονομικά, που είναι όλα πεντακάθαρα. Λειτουργούμε με πολύ σωστούς όρους. Θέλω να πιστεύω σε σχέση με άλλες δομές είμαστε καλύτερα, με την έννοια ότι είμαστε μικρότερη δομή. Μικρότερη δομή και είμαστε πιο μαζεμένοι, είμαστε μια μεγάλη οικογένεια.
0: Και κάποιος που θα έβλεπε όλο αυτό το έργο και θα ήθελε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να συμμετέχει, πώς θα μπορούσε να σας βρει?
1: Μπορεί
0: και
1: να,
0: τι θα μπορούσε να κάνει?
1: Μπορεί να μπει στο διαδίκτυο, να μας δει στην ιστοσελίδα, να δει τους χώρους μας και να δει και τα παιδιά μας ή και να έρθει ακόμα. Έχουμε και μια εκκλησία στο χώρο, η οποία τώρα λόγω πανδημίας δεν λειτουργεί. Mm-hmm. Αφενός σημαίνει είναι πολύ μικρή και δεν χωράει να μπουν οι πιστοί. Και αφετέρου είμαστε κλειστή η δομή και δεν επιτρέπεται η επισκεψιμότητα.
0: Τα παιδιά μπορούν να μπουν μέσα και εκκλησιάζονται εκεί τα παιδιά?
1: Δεν έχουμε λειτουργία για τα παιδιά. Κάνουμε σποραδικές λειτουργίες, mm-hmm. αλλά όχι κάθε Κυριακή όπως είχαμε.
0: Ναι.
1: Είχαμε και την ατυχία και ο ψάλτης μας έφυγε, ο Χιραντώνης, και ο παπάς που είχαμε σκοτώθηκε βέβαια σε τροχαίο.
0: Και... οπότε έχετε μείνει χωρίς.
1: Η Μητρόπολη όμως μπορεί να μας υποστηρίξει, άμα θέλουμε κατ' εξαίρεση. Mm-hmm. Να έρθει να μας κάνει μια λειτουργία για τα παιδιά, έρχεται και μας κάνει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να πούμε ότι τους χώρους σχεδόν στο σύνολό τους έχουμε ανακαινήσει. Mm-hmm. Πώς τις έχουμε ανακαινήσει? Ο κόσμος πολύ εύκολα δίνει το είδος, έρχεται και σου λέει τι θέλεις να σου φτιάξω. Το φέρνει το είδος. Χρήματα τα δίνει με δυσκολία. Εμείς είχαμε την τύχη και κάναμε ανακαίνιση στην κουζίνα, η οποία ήταν πάρα πολύ παλιά, και ένας φίλος, ο Αχνιώτης, που ασχολείται με τα ακτοπλοϊκά, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, μας ανακαίνισε πλήρως την τραπεζαρία και την κουζίνα και είναι πάρα πολύ σύγχρονη. Επίσης, την επίπλωση της τραπεζαρίας τη χρηματοδότησε η Βασίλισσα της Σερβίας, η Κατερίνη, η οποία μας επισκέπτηκε πριν μερικά χρόνια.
0: Τι λέτε.
1: Ναι. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε και να ευχαριστήσουμε και είμαστε τυχεροί, ότι από το Ίδρυμα Νιάρχος ωφεληθήκαμε δύο φορές. Το Ίδρυμα Νιάρχος χρήματα δεν δίνει. Σου λέει όμως τι χρειάζεσαι να σου φτιάξω. Του στείλαμε λοιπόν ότι θέλαμε να αλλάξουμε όλα τα αλουμίνια που έχουμε τα παράθυρα και να φτιάξουμε την είσοδο την πρώτη φορά, και όλη τη δαπάνη καταβλήθηκε από το Ίδρυμα Νιάρχος. Επανήλθαμε και μας έδωσε και φτιάξαμε την αυλή, την παιδική χαρά, τη βιβλιοθήκη, ο οποίος είναι ένας πανέμορφος χώρος που διαβάζουν τα παιδιά, και επίσης το σχολείο, έτσι το λέμε, είναι ο χώρος που διαβάζουν τα μικρά παιδιά. Είναι πάρα πολύ φιλικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Και έτσι περάσαμε και την πανδημία και την εκπαίδευση στο διαδίκτυο ανώδυνα. Γιατί είναι ένας πολύ οικείος χώρος.
0: Είχανε τα παιδιά τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό, ευτυχώς.
1: Είναι πάρα πολύ φιλικός, πάρα πολύ χαρούμενος, πάρα πολύ λειτουργικός και πάρα πολύ σύγχρονος. Από δε το Ίδρυμα Νιάρχος μας έχει καλέσει και συμμετέχουμε σε διάφορες εκδηλώσεις. Μας είπε ότι από τις αιτήσεις που γίνονται για να ευδοκιμήσει, ευδοκιμεί το 5%, μία στις 20. Και παίζει και σπουδαίο ρόλο τα πρόσωπα. Και αυτό μας δίνει δύναμη και χαρά και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο επιβλέπων μηχανικός, γιατί σου δίνει τα χρήματα, δεν σου δίνει χρήματα, αλλά επιβλέπει την πορεία των εργασιών.
0: Βέβαια.
1: Τι τα κάνεις, λες τα έκανα, τα έκανες. Επιβλέπω λοιπόν ο μηχανικός στο τέλος που κάνει μια γιορτούλα και ήρθε και το είδε, έφυγε πολύ ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα.
0: Είναι πράγματα που γίνονται με κόπο μεν, αλλά με μεράκι και με αγάπη. Εύχομαι ο Θεός να σας δίνει υγεία και δύναμη και σε εσάς και σε όλους τους εθελοντές και στο προσωπικό που μπορεί να εξυπηρετεί αυτή την ζεστή αγκαλιά που λέγεται Χριστοδούλιο, και εύχομαι πάντα να υπάρξει όχι μόνο το Χριστοδούλιο αλλά και άλλες τέτοιες δομές που να μπορούν να μαζέψουν όλα αυτά τα πληγωμένα σπουργίτια. Και δυστυχώς όσο περνά ο καιρός, όσο οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων γίνονται απρόσωπες, όσο ο θεσμός της οικογένειας αντιμετωπίζει προβλήματα και όσο βλέπουμε αυτές τις βαθιές ρογμές, την κρίση και στις ανθρώπινες σχέσεις και στις οικογενειακές σχέσεις, δυστυχώς όσο περνάει ο καιρός βλέπουμε ότι όλο και περισσότερα παιδιά αναγκάζονται να στερούνται το σπίτι, ένα νοσηρό σπίτι, μια νοσηρή οικογενειακή κατάσταση, και να έχουν ανάγκη για μια άλλη τέτοια ζεστή αγκαλιά. Εύχομαι λοιπόν για πολλά χρόνια να συνεχίζει το Χριστοδούλιο να είναι μια τέτοια ζεστή αγκαλιά και το παράδειγμά σας να βρει πολλούς, πολλούς τέτοιους μιμητές. Στην εκπομπή μας θα υπάρχει το τηλέφωνο του Χριστοδουλίου και βέβαια υπάρχει και το διαδίκτυο που ο καθένας μπορεί να αντλήσει τις πληροφορίες του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Χριστοφοράκη που ήρθατε και μοιραστήκατε μαζί μας τις εμπειρίες σας και μας ανοίξατε και μας ένα παράθυρο σε αυτό το χαριτωμένο σπίτι, σε αυτή την όμορφη αγκαλιά, για να δούμε πώς ζουν αυτά τα πληγωμένα παιδιά από εκεί μέσα και να δούμε πώς μπορούμε να δούμε αυτά τα μικρά λαβωμένα σπουργίτια να φεύγουν από εκεί και να γίνονται αετοί μέσα στην κοινωνία μας. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε.
1: Εγώ ευχαριστώ και να πούμε ότι αυτό δεν είναι έργο ενός ανθρώπου, είναι έργο όλων αυτών που έχουν συμβάλει. Και θέλω να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο που είναι κοντά μας και μας έχει αγκαλιάσει. Ευχαριστώ πολύ.
0: Από όλους εμάς εδώ, από το Άκου Φίλη, να σας αποχαιρετήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, ίδια ημέρα και ίδια ώρα. Χαίρετε.

Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Γέροντα, ευλογείτε.
1: Κύριε.
0: Και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον τη συνέχεια της εξιστόρησης αυτών των εμπειριών σας.
1: Μετά από αυτό το γεγονός της ευωδίας του Γέροντα στην έρημο της Καψάλας, πήγαμε στον Μπουραζέρι και την άλλη ημέρα πήγαμε στις Καριές για να πάρουμε το λεωφορείο για την Δάφνη. Εκεί συνήθισα και τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι, ο οποίος μέσα στον κόσμο όλο με ρωτούσε, δεν ξέρεις τον Ανδρέα Νικολάου? Δεν το ξέρω, Γέροντα. Περίεργο πράγμα. Σίγουρα δεν το ξέρεις. Μα δεν το ξέρω. Μα αφού είναι στην ηλικία σου, γιατί δεν το ξέρεις? Δεν το ξέρω. Πού να το ξέρω? Και θύμωσα κιόλας λίγο που με ρωτούσε επίμονα, διότι δεν ήθελα να του πω ότι εγώ ήμουνα. Έγινε και αυτό στις Καριές και μπήκαμε στο λεωφορείο και μπήκαμε εκτός Αγίου Όρους. Αλλά όλες αυτές οι εμπειρίες μετά, οι λίγες μέρες που έμεινα στη Θεσσαλονίκη, μου ήρθαν με νέο πνεύμα. Και αγάπησα πάρα πολύ το Άγιον Όρος και τους πατέρες εκεί και τον Γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, τον Γέροντα Παΐσιο, που κατάλαβα ότι ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, και τον Γέροντα Εφραίμ στη Μονή Φιλοθέου. Και έτσι το Νοέμβριο, 16 Νοεμβρίου με το παλαιό ημερολόγιο, ξαναμπήκα στο Άγιον Όρος το 76 και μπήκα κατευθείαν στη Μονή Φιλοθέου. Πέρασα από τις Καριές, είδα τον Γέροντα Ιωσήφ πάλι μπροστά μου, στο Κουτουλουμούσι που πήγα να προσκυνήσω. Με ρώτησε πάλι αν είμαι ο Ανδρέας Νικολάου, του έλεγα όχι, δεν είμαι εγώ.
0: Μόνο αυτό σας έλεγε όταν
1: πήγα. Μόλις με έβλεπε αμέσως μου έλεγε, δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου, έλεγα όχι, δεν είμαι. Πήγα στη Μονή Φιλοθέου, έμεινα σχεδόν μέχρι το Χριστούγεννα με το Παλαιό, ένα μήνα. Εκεί μπήκα στο όλο πνεύμα της Μονής, ο Γέροντας ήταν εκεί, τον έβλεπα σχεδόν μέρα παραμέρα, με αγάπησε πάρα πολύ και εγώ τον αγάπησα και κολλήθηκα πάνω του με όλη μου την αγάπη και τη διάθεση που είχα, αλλά το φοβόμουν ταυτόχρονα. Φοβόμουν τη μεγάλη αυστηρότητα που ενόμιζα ότι είχε απέναντι στους μοναχούς. Πήγα στα Κατουνάκια, ξανά είδα τον Γέροντα Εφραίμ και μου έδωσε μεγάλη έτσι χαρά η παρουσία μου κοντά του και η συνομιλία μαζί του. Πήγα στους Δανειλαίους και μετά πήγα στη Μονή Διονυσίου που έμεινα όλο το 12ήμερο. Ήταν Χριστούγεννα και έμεινα εκεί για 10-12 μέρες και λειτουργούσαμε με τον Γέροντα Γαβρίλ που είμαι να μείνω κοντά του για τις εορτές του 12ήμερου, γιατί δυσκολευόταν επειδή ήταν ηλικιωμένος. Έμεινα εκεί πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Τεράστιες ακολουθίες ατέλειωτες, αφάνταστο κρύο, καθόλου θέρμανση, φαγητό νηστίσιμο και αλάδωτο και μια φορά την ημέρα όταν νηστεία. Πολύ δύσκολα, αλλά τέλος πάντων τα κατάφερα και άντεξα μέχρι τα Θεοφάνεια. Την επόμενη μέρα του Θεοφανίων έφυγα, πήγα στη Δάφνη και εκεί μετά από ένα μήνα, 1,5 μήνα που ήμουν στο Άγιον Όρος, είχα πλέον αποδεχθεί το Άγιον Όρος και το κατάλαβα όσο μπορούσα να το καταλάβω. Και εκεί συνήθισα πάλι τον Γέροντα Ιωσήφ στη Δάφνη, ερχόμενο από τα Κατουνάκια. Του έβαλα μετάνοια με άλλη διάθεση πλέον. Μόλις το έβαλα μετάνοια, με αγκάλιασε, με χαΐδεψε και μου λέει, τελικά δεν είσαι ο Ανδρέας Νικολάου? Και του λέω, Γέροντα, συγγνώμη, εγώ είμαι. Και μου έδωσε ένα χαστούκι. Λέει, από την πρώτη στιγμή που σε είδα, κατάλαβα ότι εσύ είσαι. Γιατί μου το έκρυβες? Δεν απάντησε τίποτα, γέμισε τα μάτια μου δάκρυα. Ήθελα να κλαίω, αλλά δεν μπορούσα, ντρεπόμουν. Με πήρε στην αγκαλιά του, με αγκάλιασε, μου είπε λόγια πνευματικά και ωραία και πήγαμε μαζί στη Μονή Κουτουλουμουσίου. Μετά πήγα στον Γέροντα Παΐσιο και του λέω, Γέροντα, πήγα σε πολλούς τόπους του Άγιον Όρος. Και μου είπε και ο Γέροντας ο Παΐσιος, να θέλει να μείνεις εδώ μαζί μου, να μείνεις. Πριν την προηγούμενη φορά που πήγα. Λέω, δεν ξέρω πού να μείνω. Λέει, πού σου άρεσε περισσότερο? Λέω, όλοι οι τόποι είναι άγιοι και μου άρεσαν πάρα πολύ. Λέω, σκέφτομαι μεταξύ Φιλοθέου, εσάς εδώ και τον Γέροντα Ιωσήφ, τον Κύπριο. Μου λέει, να πας στον Γέροντα Ιωσήφ που είναι πατριώτης σου. Του λέω, Γέροντα, ο Γέρον Ιωσήφ κατέχει την ωραία προσευχή? Αυτό μου έλειπε εμένα. Ήθελα να μάθω και την ωραία προσευχή, δεν με φτάνει τα χάλια μου. Αλλά επειδή λεγόταν αυτό το πράγμα στο Άγιον Όρος, παντού που πήγαινε, νωρά προσευχή, νωρά προσευχή. Λέω, στο Φιλοθέου έχουν νωρά προσευχή, στη Μπουραζέρι έχουν νωρά προσευχή, στα Κατουνάκια έχουν νωρά προσευχή, αλλά δεν ήξερα στο Κουτουλουμούσι είχα.
0: Έπρεπε κάτι να του πείτε του Γέροντα Παΐσιο.
1: Μου λέει, μου είπε ένα λόγο που με στήριξε πάρα πολύ. Μου λέει, άκουσα να σου πω κάτι, Διάκο. Όλοι οι πατέρες έχουν την ωραία προσευχή και όλοι είναι διδάσκαλοι την ωραία προσευχή. Ο γέρο Ιωσήφ όμως είναι διδάκτο στην ωραία προσευχή. Εκεί να πας. Και αυτό μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είπε ο γέροντας. Και πράγματι επέστρεψα. Εκεί ήταν αρχάς του Ιανουαρίου με το παλαιό ημερολόγιο και πήγα στο γέροντα και έβαλα μετάνοια και του λέω γέροντα από αυτήν την ώρα υποτάσσομαι σε εσάς και παραδίδω η ψυχή μου και το σώμα μου στα χέρια σας. Και έγινε πραγματικά υποτακτικός. Ο γέροντας ήταν στο μονίκο του Λουμουσίου τότε, μόλις είχε πάει, οι νέοι πατέρες δεν είχαν έρθει ακόμα και έμεινα εκεί στο Κουτουλμούσι μαζί με τον γέροντα στην παλιά συνοδεία που είχε μαζί του.
0: Του είπατε ότι ο γέροντας Παΐσιος σας πρότρεψε?
1: Όχι, δεν του το είπα. Του το είπα μετά αργότερα, αλλά ο γέροντας είχε πολύ καλή σχέση με τον γέροντα Παΐσιο. Μετά πήγα στη Φιλοθέο και ξανέδα τον γέροντα Εφραίμ, ο οποίος χάρηκε πάρα πολύ. Και μου είπε ότι αυτός είναι αδελφός μου, μου λέει. Καλά έκαμες και πήγες, εκεί είναι αδελφός μου. Και συνδεθήκαμε με την πνευματική οικογένεια, κατάλαβα και τον λόγο του Αγίου Εφραίμ, ότι αυτό είναι από τη δική μας τη γενναία και του Παπαχαράλαμπου τον λόγο που μου είπε. Και μετά πήγαινα και έμενα και στον Μποραζέρι, με έστελε ο γέροντας, γιατί στη Μονίκο του Μουσίου ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα. Και με έστελε στον Μποραζέρι να μείνω λίγες μέρες με τον Παπαχαράλαμπο και πήγαινα ερχόμενο μεταξύ Μποραζερίου και του Μουσίου.
0: Και τώρα πια είστε με τον γέροντα Ιωσήφ.
1: Από τον Ιανουάριο του 1977. Ναι, το 77.
0: Και αρχίζει πια άλλη πορεία.
1: Αρχίζει η πορεία με τον γέροντα Ιωσήφ, τον οποίο ταλαιπώρησα φάνταστα βέβαια. Αλλά έζησα από κοντά όλη την συνέχεια της ζωής του, διότι ήμουν μόνος μαζί του και ήμουν ο πρώτος του υποτακτικός από τη Νέα Συνοδεία και έτσι έζησα τα γεγονότα όλα μαζί με τον γέροντα σε όλα τα βήματα της ζωής του.
0: Και πώς ήταν η αρχή τώρα με τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Στο Κουτουλμούς ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί εκεί το μοναστήρι αυτό ήταν διαλυμένο. Ήταν μόνο λίγα γεροντάκια. Από πάσα άποψη είχε διαλυθεί το μοναστήρι. Και ο γέροντας προσπαθούσε με τα λιγοστά μέσα που είχε τη εποχή εκείνη να αναδιοργανώσει και να συγκροτήσει το μοναστήρι αυτό. Ήταν πολύ δύσκολα. Τα πράγματα ήταν υπεράνθρωπα πάνω από τις δυνάμεις του γέροντα, αλλά έκανε ό,τι μπορούσε και είχε μια ζωή το μοναστήρι καλή. Αλλά ήταν αρκετά δύσκολο, γιατί μην ξεχνάτε ότι και οι συνθήκες της εποχής εκείνης ήταν πολύ δύσκολες. Δεν υπήρχαν τα μέσα που υπάρχουν σήμερα, ούτε τηλέφωνα υπήρχε, ούτε αυτοκίνητα. Τα πάντα ήταν με τα ζώα, με τα μουλάρια, με λάμπες πετρελαίου, με μια έτσι πρωτόγονη κατάσταση του Άγιον Όρος, που υπήρχαν ακόμα τα γεροντάκια τα παλαιά, τα γεωρίτικα, τα οποία ήταν υπέροχα, αλλά πρέπει να τα καταλάβεις και να τα αγαπήσεις. Αν δεν τα ήξερες, δεν μπορούσες να τα καταλάβεις. Και αυτό μένα μου πήρε λίγο χρόνο για να αποβάλω τις παλιές μου προλήψεις και προκαταλήψεις που είχα για τα γεροντάκια αυτά. Αλλά πράγματι ήταν μια αποκάλυψη του Άγιον Όρος που με εντυπωσίασε και μέχρι σήμερα με εντυπωσιάζει.
0: Πώς ήταν όμως, τώρα πια είσαστε, το λέω, αγιορείτης. Δηλαδή μπήκατε στη συνοδεία για πρώτη φορά επισήμως.
1: Ναι.
0: Αυτό πώς σας φάνηκε και πώς βλέπατε πια τον γέροντα Ιωσήφ?
1: Σαν υποτακτικός του γέροντα που ήμουν, τον αγαπούσα πάρα πολύ. Τον αγάπησα πάρα πολύ. Με όλη μου την καρδιά. Μετά τον Θεό είχα τον γέροντα στην καρδιά μου μέσα και αυτός με αγαπούσε, αλλά δεν έπαβε να με μαλώνει. Ήταν άνθρωπος ο οποίος έτσι ήταν συνηθισμένος από τον γέροντά του. Ήταν αυστηρός. Όχι όπως τον Παπαχαράλαμο με μεγάλους κανόνες ή όπως τον Παπα Εφραίμ να μας βάζει γονατιστού στην τράπεζα και στον Νάρθικα, αλλά με αυστηρές επιπλήξεις. Με επέπληκε πάρα πολύ αυστηρά και πάρα πολύ έτσι απότομα. Πράγμα το οποίο με στήχιζε αυτό στην αρχή. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ να εξοικειωθώ αυτήν την τακτική του γέροντα και μερικές φορές πραγματικά παραδεινόμουν τελείως. Δεν είχα καμία διάθεση να συνεχίσω ούτε ένα βήμα παρακάτω. Αλλά αυτό ήταν σωτήριο, γιατί με αυτόν τον τρόπο ο γέροντας μας θεράπευε και μας διόρθωνε τα λάθη μας και αυτό ήταν μια άσκηση την οποία ο γέροντας με ιατρικόν τρόπο, με θεραπευτική αγωγή μας επέβαλε για τη θεραπεία της ψυχής μας.
0: Οι άλλοι πατέρες ήταν μεγαλύτεροι στην ηλικία?
1: Δεν είχε νέους κοντά εκεί, ήταν μεγαλύτεροι όλοι σχεδόν και γεροντάκια αρκετά στο μοναστήρι εκεί.
0: Και πώς με τα γεροντάκια εκεί τώρα εσείς ζήσατε?
1: Εγώ απέβλεπα στον γέροντα, αυτό με ενδιέφερε και πήγαινα συνεχώς στον γέροντα κοντά, ο οποίος πράγματι είχε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας. Δηλαδή και δεν κουραζόταν να σου διηγείται όλα αυτά τα μεγαλεία του Θεού. Και ο γέροντας συνεχώς διηγόταν αυτά όλα τα οποία έζησε κοντά στον γέροντά του, αυτά που γνώρισε στο Σταυροβούνι, αυτά τα οποία είδε στη ζωή του στο Αγιονόρο, γιατί σημειωτέονται και ο γέροντας Ιωσήφ, όπως ξέρετε, έκαναμε 8 χρόνια στη Μονή Σταυροβουνίου. Και ήξερα όλους αυτούς τους πατέρες, τους οποίους εγώ γνώρισα όταν ήμουν στην Κύπρο, σαν παιδάκι, στο Σταυροβούνι.
0: Σας βοήθησε αυτό, αυτή η οικειότητα?
1: Με βοήθησε διότι ήταν Κύπριος και ήξερε και την νοοτροπία των Κυπρίων. Αλλά όχι τόσο αυτό, όσο η μεγάλη αγάπη, την οποία ο Θεός μου έδωσε στην καρδιά μου για τον γέροντα.
0: Εκεί τώρα στο Κουτλουμούσι, το γέροντα Ιωσήφ γνωρίσατε και άλλους πατέρες?
1: Εκεί γνώρισα πολλά γεροντάκια που ερχόντουσαν στο μοναστήρι, είτε για ελεημοσύνη, είτε για τις ακολουθίες, τις αγρυπνίες. Ερχόντουσαν πάρα πολλοί πατέρες από τα κελιά γύρω και από τις καριές. Και άλλοι για να δουν και τον γέροντα Ιωσήφ, να μιλήσουν μαζί του. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση που είδα πολύ αγιασμένα γεροντάκια. Πραγματικά αυτή η νοσταλγία που λέω με στην τίτλο της εκπομπής, είναι πραγματικά σαν να τα βλέπω μπροστά μου, σαν μια παρέλαση. Με αγιασμένα γεροντάκια, τα οποία ήταν το καθένα και μια ολόκληρη ιστορία.
0: Θυμάστε κάποιες περιπτώσεις τέτοιες γέροντα?
1: Θυμούμαι ένα γεροντάκι το οποίο ερχόταν φορτωμένο με έναν ντουρβά γεμάτο πράγματα. Καμπούρικο γεροντάκι, ρακένδυτο, με κάτι γαλότσες λαστιχένιες, και περπατούσε μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, κουβαλώντας πράγματα στους γειτονές του. Είχαν δηλαδή το υποζύγιο, παρίστανε ο γέροντας αυτός. Αυτός ερχόντας στο μοναστήρι, εκεί στην πόρτα, στη θηρορείο που ήταν τότε, και εκεί διακονούσα κι εγώ, και μόλις το ρωτούσε κάτι, τι κάνεις γέροντα, πεινάω, έλεγε. Δεν θα ήταν Έλληνας μάλλον, δεν ξέρω από πού ήταν, μάλλον Ρουμάνος ήταν, αλλά ήξερε πολύ καλά τα ελληνικά. Και εκεί τον πειράζαν οι άλλοι πατέρες. Δεν έχει να φας, του έλεγαν, δεν έχει φαγητό, έλειψε, τέλειωσε. Δεν πειράζει, έλεγε. Αν μου δώσεις, καλά κάνεις. Αν δεν μου δώσεις, καλύτερα κάνεις. Και γελούσε. Και μου έκανε εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο εμφανιζόταν. Και ήταν πολύ χαριτωμένος και κουβαλούσε πράγματα για τους γείτονές. Όταν εκοιμήθη, του βγάλαν τα παπούτσια του, να τον ενταφιάσουν, τα πόδια του ήταν αλλιωμένα από κάτω. Και με αυτά τα πόδια και έκανε τόσες ώρες ότι πορεία φορτωμένος πράγματα για να τα μεταφέρει στους δικούς του ανθρώπους.
0: Αυτούς πώς αντιμετώπιζε ο γέροντας Ιωσήφ?
1: Ο γέροντας με βοήθησε να ξεκλειδώσω αυτούς τους ανθρώπους. Δεν καταλάβω ότι ήταν άγιοι άνθρωποι. Διότι με πολύ ευλάβεια τους συμπεριφερόταν. Και μετά όταν έφευγα, μας έλεγε: το βλέπετε αυτό το γεροντάκι? Αυτό που κάνει είναι φιλοπονία. Και το κάνει για την αγάπη του Χριστού. Δηλαδή μας έλυνε το μυστήριο αυτό που βλέπαμε εμείς. Μια εξωτερική εικόνα ενός ρακένδυτου μοναχού που μεταφέρει πράγματα. Και μας έλεγε την πραγματική του εικόνα. Γιατί ήταν και γνωστή του βέβαια, τους ήξερε.
0: Αυτοί ερχόντουσαν εκεί στο Κουτλουμούσι λόγω γέροντα Ιωσήφ ή όπως πηγαίνουν και σε όλα τα άλλα μοναστήρια?
1: Και για τα δυο. Και λόγω του γέροντα, διότι ήξεραν ότι ο γέροντας εκεί ήταν ελεήμων και θα τους έδινε ελεημοσύνη οπωσδήποτε ό,τι χρειαζόντουσαν. Αλλά ήταν και το μοναστήρι που βρίσκαν στον δρόμο τους. Για να ξεκουραστούν λίγο, για να πιούν έναν καφέ, για να πάρουν κάτι που χρειαζόντουσαν, να φάνε λίγο. Διότι τα μοναστήρια τότε λειτουργούσαν και σαν σταθμοί, ανεφοδιαστικοί. Σταματούσαν να κάνουν λίγη ξεκούραση, να πάρουν κάτι και να συνεχίσουν τον δρόμο τους.
0: Εκεί τι άλλο, ποιους άλλους συναντήσατε γέροντα που σας έκαναν εντύπωση?
1: Εκεί συνάντησα ένα γέροντα διαχριστών σαλών, τον γέρο Βικέντιο, ο οποίος ήταν σαλός αυτός, διαχριστών σαλός όπως πιστεύω και όπως έχω γεγονότα τα οποία μαρτυρούν ότι ήταν ενάρετος άνθρωπος. Και παρίστανε τον τρελό. Και βέβαια όλοι τον είχα για τρελό. Και ένα γεγονός που έγινε μια φορά εκεί, όταν ήταν πολύ ξένοι, ήρθαν πάρα πολύ ξένοι με το λεωφορείο, κατέβαιναν όλοι στο Μονίκο του Μουσείου, ήρθε και ο γέρο Βικέντιος. Εγώ τον είδα και αγανάκτησα λίγο, γιατί ήταν ατιμέλητος, βρωμισμένα τα ρούχα του κτλ. Και έλεγε για συναρτησίες, πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί τα λέει. Τους κέρασα όλους καφέ, ήταν καμιά τριανταριά άτομα. Έκανα τόσους καφέδες όπως κάναμε συνήθως, και να μην τον προσβάλλω, έδωσα και εκείνου έναν καφέ. ενώ μέσα μου είχα έτσι μια αγωνισμό γιατί να έρθει και ο κύριο Μπικέν. Εκεί πήραν όλοι καφέ, είπαν ευλογείται ο κύριος κτλ. Ο Γεροβικέντος καλώς το φλιντσάνει έτσι και δεν μίλωσε καθόλου, το βλέπε. Αφού έγινε μια σιωπή και όλοι πήραν τον καφέ τους σε άκρα ησυχία, σηκώνεται και λέει ευλογείται. Κανένας δεν το απάντησε βέβαια. Και λέει ο Κύριος. Και έκανε το φλιντσάνει έτσι γύρω γύρω και λέει ο Κύριος. Λέω έκανε τη χαζομάρα του πάλι ο Γεροβικέντιος. Και γυρίζει και μου λέει για να είμαι εδώ κάποια ψυχή με κάλεσε. Δεν είπα τίποτα. Και άρχισε να διηγείται μια ιστορία. Μια ιστορία.
0: Δημοσίως, σε όλους τους προσκυνητές εκεί.
1: Που δεν είχε κανένα νόημα. Για κάποιον άνθρωπο στην Αθήνα που έκανε κάτι, που παντρεύτηκε μια γυναίκα, την άφησε, ξέρω, δεν θυμάμαι και ακριβώς ιστορία. Κάτι τέτοιο ήταν. Και έλεγα μέσα μου, τι λέει τώρα αυτά τα πράγματα.

0: και διορατικά για τη ζωή τους και τις περιστάσεις που πέρασαν στη διάρκεια της ζωής τους.
1: Εσείς πια τον καταλάβατε ότι...
0: Ναι, εγώ τον κατάλαβα, γιατί ο γέροντας εσύ μας έλεγε ότι αυτός είναι άγιος άνθρωπος.
1: Αλλά αυτός ερχόταν και έφευγε.
0: Δεν έμενε εκεί, όχι, έφευγε.
1: Και αυτοί όλοι ήταν γέροντας στις καριές, δηλαδή ήταν γύρω-γύρω από το μοναστήρι.
0: Ήταν στις καριές αυτοί όλοι. Και ήταν τα πολλά γεροντάκια που είχαν οι καριές, τα κλασικά, τα γεωρίτικα, τα όμορφα και ωραία. Είχε ένα άλλο γεροντάκι, ο Γεροπέτρος, ο οποίος ήταν διαφόρου χαρακτήρος άνθρωπος, ο οποίος θύμωνε, φώναζε, έδινε και καμιά από πάνω με μια βέργα που κρατούσε, αν κάποιος έκανε κάτι, ερχόταν στο κουτλουμούσι στις αγρυπνίες και έμενε στον άρθικα εκεί και ακούγαν την αγρυπνία. Και αυτόν εγώ δεν τον είχα πει πολλού, αλλά ο γέροντας τον ευλαβεί του και έλεγε εντάξει είναι λίγο άτακτος, αλλά είναι καλός, καλός. Και κοιμήθηκε την ημέρα των Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, που ήταν η γιορτή του, αφού κοινώνησε στην Αγρυπνία και έλαβε τον Χριστό μέσα του και έτσι κοιμήθηκε.
1: Με αυτόν είχατε σχέση?
0: Τον περιποιούμε στο αρχονταρίκι που διακονούσα ως αρχοντάρης εκεί στο μοναστήρι αυτό.
1: Δεν θέλω να πω δηλαδή, είχατε κάτι, βλέπατε κάτι ιδιαίτερο σε αυτόν?
0: Το φοβόμουν γιατί μπορούσα να μου γυρίσει καμιά με τη μαγκούρα του. Δεν τον πολύ πλησιάζα, αλλά τον παρακολουθούσα, τον έβλεπα. Είχαμε ένα άλλο γεροντάκι. Είσαι ένα γεροντάκι μια φορά το οποίο πήγα να του πάρω τα πράγματα του στο αρχονταρίκι και ανεβαίνοντας πάνω στα σκαλιά μου λέει «Εσύ από πού είσαι?» Του λέω «Από το Άγιον Όρος». Μου λέει «Από το Άγιον Όρος είσαι?» Λέω «Ναι, πάτερ, εδώ από εδώ είμαι». Μου λέει «Εδώ γεννήθηκες?» Λέω «Ναι, εδώ γεννήθηκα». Απότομα το απάντησα έτσι. Μου λέει «Καλά, αλλά θα έρθει η ώρα που θα φύγεις από το Άγιον Όρος». Και εγώ θύμωσα που μου είπε έτσι. Λέω «Δεν θα φύγω ποτέ μου». Μου λέει «Θα φύγεις από το Άγιον Όρος» και μου είπε και μερικά άλλα γεγονότα τα οποία δεν μπορούσα να τα πω. Αλλά μου έκανε εντύπωση που ήξερα αυτό το γεγονός ότι θα φύγω από το Άγιον Όρος.
1: Πάντως, αυτοί όλοι που λέτε, αυτά τα γεροντάκια και ειδικά σκαριές, φαντάζομαι κανένας δεν καταλάβαινε ότι είχαν τέτοια χαρίσματα.
0: Σίγουρα δεν καταλάβαινε, ήταν απλοί άνθρωποι και αυτά τα χαρίσματα ήταν σε πολλούς ανθρώπους τότε στο Άγιον Όρος και δεν τους έκανε και εντύπωση. Δηλαδή ήταν φυσικά φαινόμενα. Δηλαδή αν έλεγες αυτός έχει προφητικό χάρισμα, σου έλεγαν τι πιο φυσικό για έναν μοναχό να έχει αυτό το χάρισμα. Δεν τους έκανε καμιά εντύπωση αυτό το πράγμα, ιδιαίτερη.
1: Ναι, αλλά εσείς τώρα είστε διάκος, πρώτη φορά στη συνοδεία, σε συνοδεία μάλλον, ναι. Και αρχίζετε και βλέπετε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, σας κάνανε εντύπωση, πιστεύω αυτά σας βοήθησαν πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ με βοήθησαν, αλλά όσο τα έβλεπα, ήμουν κι εγώ σε μια φυσική σχέση μαζί με τους πατέρες αυτούς. Μετά μέσα μου τα καλλιεργούσα και τα αξιοποιούσα και έβλεπα την πραγματικότητα της αγιότητας αυτών των ανθρώπων, βλέποντας και τα δικά μου χάλια βέβαια.
1: Αυτοί ερχόντουσαν. Συμμετείχαν και σε λειτουργίες εκεί?
0: Βέβαια, συμμετείχαν.
1: Είδατε κάτι που να είναι έτσι που να σε έκανε εντύπωση από αυτά τα γεροντάκια, στις αγρυπνίες, στις ακολουθίες που ερχόντουσαν, όχι στα κελιά τους, εσάς?
0: Στις αγρυπνίες αυτά τα γεροντάκια ήταν πολύ αφοσιωμένα και πολύ δοσμένα στην αγρυπνία, στην προσευχή. Προσευχόντουσαν πάρα πολύ. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, ότι ήταν προσευχόμενοι άνθρωποι. Και δεν τους ενδιέφερε, ας πούμε, πόσες ώρες θα διαρκέσει η αγρυπνία. Ούτε είχα ρολόγια. Θυμάμαι ένα γεροντάκι που δεν είχε ρολόγια καθόλου. Και πήγαινε με την καμπάνα. Άκουγε την καμπάνα, λέγε τώρα είναι τράπεζα. Του έλεγε σε πόση ώρα θα έχουμε, ας πούμε, σπερινό, λέγε θα χτυπήσει η καμπάνα. Είχαμε ένα γεροντάκι εκεί στο μοναστήρι, το Γερογεράσιμος, ο οποίος κατέβαινε ώρες ολόκληρες νωρίτερα στην εκκλησία. Και καθόταν εκεί και προσευχόταν για όλον τον κόσμο. Δεν είχε καμία αίσθηση του χρόνου. Ο χρόνος ήταν προσευχή. Και όταν έλεγε γέροντα πόση ώρα θα διαρκέσει η αγρυπνία, όλη νύχτα ευλογημένη, όλη νύχτα, έλεγε ο Γιώργος Γεράσιμος.
1: Τώρα εσείς που τους βλέπατε όλους αυτούς, έχουμε μείνει τώρα στους καριώτες τους, τα γεροντάκια αυτά στις καριές, είδατε κάτι ιδιαίτερο πάνω στην προσευχή τους? Γιατί φαντάζομαι εσείς είχατε συνηθίσει όσο ήσασταν εκεί το κοινόβιο, ας το πούμε έτσι. Αυτοί που μέναν μόνοι τους και ερχόντουσαν, βλέπατε κάτι άλλο στην προσευχή τους?
0: Στο γέροντα Ιωσήφ έβλεπα εκείνον το άλλο, τα πολλά δάκρυα. Καθόμουν δίπλα του στην λειτουργία και έκλαιγε αδιαλείπτος, συνεχώς. Όχι απλώς δάκρυα, αλλά λυγμούς. Και αφού

0: που τρανταζόταν το στασίδι του από τη δύναμη της προσευχής που είχε και από τα δάκρυα τα πολλά τα οποία είχε. Μούσκευε τα ράσα του, τα γένια του, κάτω το δάπεδο. Αυτό συνεχώς γινόταν από την πρώτη στιγμή που το γνώρισε. Και αυτό με εντυπωσίαζε πάρα πολύ. Είδα και άλλα γεροντάκια τα οποία προσεύχονταν με τα δακρύων πολλών, αλλά όχι σαν τον γέροντα Ιωσήφ. Μόνο τον γέρο Θεόκλητον τον Δινησιάτη είδα αργότερα να έχει αυτά τα δάκρυα, αλλά όχι πάντοτε, όπως ο γέρον Ιωσήφ έχει ένα διαλείπτος συνεχόμενα μαζί του.
1: Και αυτή η προσευχή, εντάξει, καταλαβαίνω γέροντας Ιωσήφ και τα δάκρυα, θέλω λίγο να μείνουμε σε αυτά τα γεροντάκια. Αυτοί γιατί προσεύχονταν, για την ψυχή τους, για τους άλλους?
0: Η προσευχή ήταν η αναπνοή τους, ήταν η τροφή τους. Όταν λέτε γιατί τρώγω, για να πάρω βιταμίνες, για να ζήσω, για να το απολαύσω. Τρώγανε. Όπως τρώμε χωρίς να σκεφτούμε γιατί τρώμε, απλώς τρώμε για να ζούμε, για να υπάρχουμε, γιατί μας είναι ανάγκη. Η προσευχή ήταν ταυτισμένη μαζί τους. Δεν το έκαναν για κάποιο λόγο συγκεκριμένο.
1: Και όταν
0: ήταν η ζωή τους ολόκληρη.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με.
0: Αυτό φαντάζομαι έλεγαν ή έλεγαν και δικές τους προσευχές. Και η προσευχή δεν είναι μόνο επανάληψη μιας μικρής προσευχής, αλλά είναι και βίωμα. Είναι και εμπειρία, είναι θεωρία.
1: Και τα δάκρυα του γέροντα Ιωσήφ, εσείς λέτε τώρα πού οφείλονται, τι ήταν αυτό?
0: Στη μεγάλη αγάπη που είχε για τον Χριστό. Είχε πολύ αγάπη και εκ της αγάπης της πολλής γεννήθηκε και το χάρισμα της θεολογίας που είχε μέσα του.
1: Ναι, αλλά μπορούσατε να το καταλάβετε στην αρχή. Τον είχατε ξαναδεί, τον είδατε πρώτη φορά να κλαίει. Πώς το νιώσατε αυτό?
0: Ναι, εντάξει. Διερωτώ μου για ποιο λόγο κλαίει. Μια φορά τον ρώτησα. Γέροντα, γιατί κλαίεις? Και μου λέει, για σαμαρτίες μου, παιδί μου, για σαμαρτίες μου κλαίω. Έτσι απαντούσε. Αλλά δεν καταλάβαινα. Καταλάβαινα ότι κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται. Αλλά όχι και πολλά πράγματα.
1: Δηλαδή, το ακούγατε ότι είναι συναισθηματικό περισσότερο?
0: Όχι συναισθηματικό, δεν ήταν συναισθηματικό καθόλου γέροντα. Αφού όταν μα παραμάζευε, δεν υπήρχαν συναισθήματα. Αλλά ήταν ανδρείος άνθρωπος. Δεν ήταν ένας χαρακτήρας μαλακός, ευσυγκίνητος, μαρθακός, να πεις ότι αυτός ο χαρακτήρας του κλαίει. Στις δουλειές ήταν ατρόμητος, ήταν άνδρας, με όλες τις λέξεις. Δηλαδή δούλευε σαν τον πιο σκληρό εργάτη. Και μας ανάγκαζε και εμάς να δουλεύουμε έτσι. Και μας μάλωνε όταν καθυστερούσαμε. Και ήταν ανυποχώρητος. Δεν ήταν μαρθακός χαρακτήρας. Να πεις ότι ο χαρακτήρας ήταν τέτοιος.
1: Και πώς βλέπατε εσείς τη σχέση του με τους άλλους που ήταν πιο παλιοί από εσάς?
0: Με όλους τους πατέρες αυτούς που δεν ήταν υποτακτικοί του, είχε πολύ καλές σχέσεις. Σου μιλούσε με γλυκύτητα, με ταπείνωση, με πραότητα μεγάλη, με μεγάλη έτσι αυτομεμψία. Τους εξυπηρετούσε ό,τι θέλαν. Σε εμάς που είμαστε οι μαθητές του, εκεί ήταν τα πράγματα διαφορετικά. Εμάς ήταν μάχερα δίστομος.
1: Πήγατε ποτέ, θα πήγατε, αλλά θέλω έτσι να μας πείτε γι' αυτό, μαζί με τον γέροντα Ιωσήφ σε αυτούς τους μεγάλους γεροντάδες? Δηλαδή,
0: βέβαια, πήγαμε πολλές φορές στα Κατουνάκια με τον γέροντα. Πάρα πολλές φορές. Και τα πρώτα χρόνια και μετά και μέχρι τέλος. Μαζί πηγαίναμε στα Κατουνάκια, πήγαμε στον γέροντα Παΐσιο αρκετές φορές. Πήγαμε στον γέροντα Μιλιανό, στον Παπαχαράλαμπο αμέτρητες φορές, στον Παπα Εφραίμ του Φιλοθέου μερικές φορές. Πήγαμε, βέβαια.
1: Εσείς και ο γέροντας ή η συνοδεία?
0: Ο γέροντας και εγώ.
1: Και πώς ήταν, δηλαδή, στο γέροντα?
0: Τα πρώτα χρόνια δεν είχε συνοδεία ο γέροντας μαζί του. Δεν είχε
1: με τον γέροντα Παΐσιο, δηλαδή, πώς ήταν όταν πήγαινατε μαζί?
0: Ο γέροντας, εντάξει, δεν ήταν συγγενής, ας πούμε, όπως τον Παπα Εφραίμ που γινόντουσαν σκηνές απείρου κάλλους εκεί. Τον αγκάλιαζε, τον φιλούσε. Ο Παπα Εφραίμ, τον γέροντά μας, τον αγαπούσε πάρα πολύ. Και ήταν και εκδηλωτικός ο Παπα Εφραίμ. Τον αγκάλιαζε τον γέροντα και τον φιλούσε. Ο γέρο Παΐσιος ήταν πιο συγκρατημένος. Μεγάλο σεβασμό. Ως τον γέροντα ήταν και παλαιότερος ο γέροντας από αυτό.
1: Ναι, αλλά τι λέγανε όμως? Δηλαδή, σκέφτομαι, μπαίνω στη θέση σας, που τους βλέπετε τώρα αυτούς τους δύο και μιλάνε. Έχετε πάει στο κελί. Τι λέγανε μεταξύ
0: τους? Τι λέγανε? Λέγανε.
1: Είχατε περιέργεια, συγγνώμη, σας διακόπτω.
0: Πολύ περιέργεια.
1: Όταν πηγαίνατε, τι θα πάω να πούμε τώρα?
0: Μια φορά κρύφτηκα. Κρύφτηκα πίσω από το κρεβάτι. Ήρθε ο Παπα Εφραίμ στη μονή του Λουμουσίου. Και ήταν ασθενής ο Παπα Εφραίμ και λέει να ξαπλώσω λίγο. Και λέει, γέρο Ιωσήφ, να κουβεντιάσουμε. Και μπήκε ο γέροντας Ιωσήφ μέσα και εμάς όλους μου λέει, πάτε εσείς, βγαίνετε έξω. Εγώ κάθισα πίσω από το κρεβάτι, κουλουριάστηκα εκεί. Λέω, δεν θα μου πούνε εμένα ίσως. Δεν με είδαν ότι ήμουν εκεί. Λέω, αφού δεν μου είπαν να βγω, δεν θα βγω. Και έμεινα εκεί και άκουγα. Λέγανε για πνευματικά πράγματα. Εντάξει, και το πώς πάει, τι κάνεις, πώς είσαι, και η υγεία σου κτλ. Και τα ανθρώπινα τα έλεγα. Αλλά κυρίως μιλούσε για πνευματικά πράγματα.
1: Τι πνευματικά δηλαδή, θυμάστε κάτι? Είναι σημαντική αυτή η κουβέντα αυτών των δύο ανθρώπων.
0: Δηλαδή έλεγαν για την παρούσα κατάσταση των μοναχών, για τους νέους μοναχούς που χρειάζονται οικονομία, που χρειάζονται διάκριση. Μιλούσα για το πώς ο τότε σύγχρονος τρόπος έβλαπτε τους νέους μοναχούς και τους έκανε πιο μαρστακούς και πιο αδύνατους. Μιλούσα για τον γέροντά τους, για τον γέροντα Ιωσήφ, που τους έλεγε διάφορα πράγματα και τα σχολίαζα μεταξύ τους. Κάθε φορά κάτι διαφορετικό.
1: Ζητούσε τη συμβολή ο ένας από τον άλλον?
0: Βέβαια. Ο γέροντάς μας Ιωσήφ ποτέ δεν έκανε κάτι αν δεν το έλεγε στον παπά Εφραίμ. Εννοείται από τα βασικά πράγματα. Δηλαδή, όταν θα πηγαίναμε στο βατοπέδι, ζήτησαμε την ευλογία του γέροντα Εφραίμ. Όταν εθερχόταν στην Κύπρο, ο γέροντας πάρει πήγε και πήρε την ευλογία του. Βέβαια, πάντα τον είχε πνευματικό.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια γέροντα και θυμάστε κάθε λεπτομέρεια. Τώρα καταλαβαίνω γιατί θέλατε τόσο πολύ να χρησιμοποιήσουμε τη λέξη νοσταλγία στην εκπομπή. Αναμένουμε τη συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πρωτίστως θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας για την έναρξη του Επισκοπικού Λόγου. Ευχηθείτε ο Άγιος Θεός να μας φωτίζει, να μας καθοδηγεί, ούτως ώστε και το έργο αυτό να γίνεται προς δόξαν Θεού και σωτηρία των αδελφών μας. Το 8ο σκαλοπάτι στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου είναι η αοργησία και η πραότητα και τα αντίθετα αυτών η οργή και ο θυμός. Για μας είναι το 2ο σκαλοπάτι. Είναι πάθη φοβερά η οργή και ο θυμός, όπως και πολύτιμα αποκτήματα η αοργησία και η πραότητα. Και ποιος άνθρωπος σήμερα μπορεί να πει ότι δεν προσβλήθηκε και δεν προσβάλλεται καθημερινά από τα πάθη αυτά? Ποιος δεν βυθίστηκε στην ανεμοζάλη και την τρικυμία του θυμού? Ποιος δεν πληγώθηκε από το φοβερό θηρίο του θυμού? Θα μάθουμε σήμερα από τον Όσιο Ιωάννη την αλήθεια για τα πάθη αυτά και τα αντίθετά τους, ώστε να τα αποφεύγουμε και να επιδιώκουμε τα αντίστοιχά τους. Όσοι θέλετε, λέγει, να αφανίζετε εύκολα τις κακίες και τα πάθη που σας ενοχλούν, πρέπει να τα εξετάζετε με το νου σας προσεκτικά και να βρίσκετε τις αφορμές και τις αιτίες τους για να μπορέσετε να τα πολεμήσετε και να βρείτε τα αντιφάρμακα που χρειάζονται για να τα θεραπεύσετε. Παράλληλα, να μεταχειρίζεστε τον τρόπο και τη μέθοδο των κοσμικών δικαστηρίων που εξετάζουν με τέχνη και επιτιδιότητα το φταίχτη και κατάδικο για να ομολογήσει την αλήθεια και τα λάθη του. Ελάτε λοιπόν, αδελφοί μου, να εξετάσουμε στο κριτήριο, σέρνοντας τον απάνθρωπο και σκληρό θυμό, για να μάθουμε τα ονόματα των κακών γονέων του, των θυγατέρων του και των εχθρών του. Οι γονείς μου, λέγει, είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία, η γαστριμαργία, η πορνεία και προπάντων η υπερηφάνεια. Δηλαδή οι αιτίες και οι αφορμές του θυμού είναι αυτά τα 5 θανάσιμα αμαρτήματα. Η κενοδοξία, η γαστριμαργία, η φιλαργυρία, η πορνεία και η υπερηφάνεια. Αυτά τα πάθη φέρνουν στην ψυχή πρώτα-πρώτα την οργή, την οξυχολία, την πικρία και μετά οδηγούν στο ξέσπασμα, στο θυμό. Να δούμε ποια είναι αυτά τα σπέρματα του θυμού. Η οργή, η πικρία και η οξυχολία είναι κρυφές καταστάσεις της ψυχής. Είναι μια κακία, μια κακή επιθυμία για εκδίκηση, για ταραχή της καρδιάς, που μπορεί να παραμένουν έτσι μέσα στην καρδιά και να μην εκδηλωθούν. Μπορεί να φωλιάζουν μέσα στην ψυχή σαν κρυφές πληγές, σαν μικρή φλόγα που την καίνε σιγά σιγά, σαν αρρώστια που μπορεί να φέρει τον ψυχικό και σωματικό θάνατο. Πριν φτάσει ο άνθρωπος στο ξέσπασμα, στο θυμό, πρέπει να ελέγξει αυτές τις καταστάσεις της ψυχής, αν έχει πίκρα, αν έχει οργή, αν έχει χολή στην ψυχή του. Γιατί πριν δούμε ένα σπίτι να καίγεται, αδελφοί μου, και να καταβροχθίζεται από τη φοβερή πυρκαγιά, χωρίς να μπορούμε να τη σβήσουμε, σίγουρα ένα σπίρτο, μία σπίθα, ένα αναμένο τσιγάρο, λίγο πετρέλαιο ή ενόπνευμα ή κάτι μικρό ήταν η αρχή. Μακάρι να προλαβαίναμε αυτή την μικρή αιτία της πυρκαγιάς για να μην φτάσουμε στην καταστροφή. Έτσι, καλά είναι κανείς να ξεριζώνει από την καρδιά του την πίκρα, την οργή, τη χολή, για να μην φτάνει ποτέ στον πανόλεθρο θυμό που είναι πραγματική πυρκαγιά. Από ποιες αιτίες όμως γεννιούνται η οργή και η πίκρα? Είπαμε ότι οι γεννήτορες του θυμού είναι η φιλαργυρία, η υπερηφάνεια, η πορνεία, η γαστριμαργία και η κενοδοξία.
Να το πω πιο απλά. Από τι δημιουργείται η πίκρα στην καρδιά? Μας υβρίζουν, μας κακολογούν. Αμέσως θίγεται η υπερηφάνειά μας, η καινοδοξία μας. Έχουμε καλή ιδέα και μεγάλη για τον εαυτό μας και οι άλλοι μας τα χαλάνε. Γι' αυτό γεμίζει η καρδιά μας πίκρα και χολή. Μας ενοχλούν ή μας δημιουργούν πειρασμό. Θεωρούμε πάλι από υπερηφάνεια ότι αδικούμαστε και οργιζόμαστε. Μας βλάπτουν οικονομικά. Από φιλαργυρία κινούμενοι, υπολογίζουμε και το ευρώ, θα έλεγα, που χάσαμε ή θα κερδίζαμε επιπλέον και χολωνόμαστε, οργιζόμαστε, πικραινόμαστε. Δεν μας τιμούν όσο πρέπει, γεμίζουμε πίκρα και λύπη που μας τυρανάει, αλίπητα μάλιστα. Διώχνει την ειρήνη από μέσα μας και φέρνει ταραχή και σύγχυση. Αυτά όλα, είπαμε, είναι σπίθα στην ψυχή, έτοιμες να εκραγούν σε φωτιά. Γιατί? Τι είναι, αδερφοί μου, ο θυμός? Μια πυρκαγιά που κατατρώγει ό,τι χλωρό και κάρπιμο έχει μέσα η ψυχή μας. Θυμός είναι μια μεγάλη φλόγα που μετατρέπει σε στάχτη κάθε έργο μας. Θυμός είναι μια ασχήμια της καρδιάς που βγαίνει στο πρόσωπο σαν αγριότητα και θηριωδία λιονταριού ακράτητου. Θυμός είναι μια μυλόπετρα που με κίνηση γρήγορη βλάπτει και αλέθει, συντρίβει την ψυχή ανεπανόρθωτα. Θυμός είναι ένας βίαιος και δυνατός σεισμός που κρυμνίζει κάθε προσπάθεια αρετής. Θυμός είναι το άνοιγμα της πόρτας της ψυχής μας, από όπου εφορμούν όλοι μαζί οι δαίμονες μέσα της για να την κυριεύσουν ολότελα. Ο θυμός είναι η πλέον θανάσιμη αμαρτία και δεν έχει την αρχή του, ο θυμός, μόνο στην πίκρα, την οργή και τη χολή, αλλά και στην πορνεία και γαστριμαργία. Πράγματι, ο πόρνος, όταν δεν καταφέρνει το επιθυμητό, όταν δεν χορταίνει το πάθος του το σαρκικό, ξεσπάει εύκολα στο θυμό και σκοτώνει εύκολα το θύμα του. Το πάθος της πορνείας ανάβει το θυμό τόσο πολύ που τις πιο πολλές φορές καταλήγει σε φόνο. Η γαστριμαργία καθιστά θυμώδη τον άνθρωπο. Οι πιο πολλοί καυγάδες, οι περισσότερες χειροδικίες και οι μεγαλύτεροι φόνοι έγιναν σαν συμπόσια και βέβαια από χορτάτη κοιλιά και μεθυσμένο νου. Είδαμε, πατέρες και αδελφοί μου, είδαμε την αρχή του θυμού. Αρχή του θυμού, είπαμε, είναι η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, η γαστριμαργία, η πορνεία και η φιλαργυρία. Αυτά τα θανάσιμα πάθη γεννούν στην καρδιά την οργή, την πίκρα, την οξυχολία, δηλαδή ρίχνουν σπίθες φωτιάς και στη συνέχεια ανάβει η πυρκαγιά του φοβερού θυμού. Αφού μάθαμε τους γονείς του, να τον ρωτήσουμε τώρα τον θυμό, ποιες είναι οι θυγατέρες του? Οι θυγατέρες μου είναι, λέγει, η μνησικακία, η έχθρα, η δικαιολογία και το μίσος. Βλέπετε, άλλα 4 θανάσιμα αμαρτήματα και πάθη γεννά ο θυμός, με τα οποία θα ασχοληθούμε βέβαια ιδιαίτερα. Και ποιοι είναι οι αντιδικοί σου, ρωτάμε το θυμό? Με πολεμούν με μεγάλη δύναμη η πραότητα και η αοργησία. Η υπομονή με δέρνει και με συντρίβει. Η αγάπη με νικά και με φυλακίζει. Και προπαντός και πρωτίστως ο μεγαλύτερος εχθρός που με φαρμακώνει και με θανατώνει είναι η ταπείνωση. Εμείς θα δούμε ιδιαίτερα τα δύο, την πραότητα και την αοργησία. Τι είναι αοργησία? Είναι η αοργησία μια υπομονετική διάθεση της ψυχής που πετυχαίνεται με πολύ κόπο και δυσκολία. Είναι μια άγια και καθαρή συνήθεια που νικά την οργή και δυναμώνει την ψυχή, ώστε να μην θυμώνει στις κακολογίες, στις σύβρεις, στους πειρασμούς και στις ενοχλήσεις. Αοργησία είναι να δέχεται κάποιος ειρηνικά να τον καταφρονούν, να τον ατιμάζουν,
Δηλαδή να μην αγανακτεί ό,τι κακό και αν του προξενήσουν. Δύσκολο πράγμα η αοργησία. Γι' αυτό και ο Όσιος Πατήρ μας μας δείχνει με ακρίβεια τα βήματα που θα κάνουμε να την αποκτήσουμε. Η πρώτη αρχή της αοργησίας είναι ένα σιωπά το στόμα και όταν ακόμα ταράσεται η καρδιά και να μην αποκρίνεται στις ύβρις και κακολογίες του άλλου. Είναι πολύ ανθρώπινο όταν άδικα, αλλά και δίκαια καμιά φορά μας υβρίζουν, μας λένε βαριές κουβέντες, μας εξουθενώνουν, μας συκοφαντούν, μας αδικούν. Είναι πολύ φυσικό να ταραζόμαστε, να λυπόμαστε, να πικρνόμαστε. Στην περίπτωση αυτή θα επιθυμούσαμε και εμείς να ανταποδώσουμε, να ξεσπάσουμε εναντίον του κακολόγου, να θυμώσουμε άσχημα, να εκτονώσουμε την πίκρα μας. Αν το κάνουμε όμως αυτό, αδελφοί μου, πέφτουμε στο ίδιο βάραθρο που έχει πέσει ο αντίδικός μας. Υποκύπτουμε στο θανάσιμο πάθος του θυμού. Είμαστε μικρά ανθρωπάκια. Τι προτείνει ο Όσιος σαν πρώτο βήμα σε μας που επιθυμούμε να αγιαστούμε, να κάψουμε τα πάθη μας, που μας εξομοιώνουν με τον διάβολο και να καλλιεργήσουμε τις αρετές που μας καθιστούν όμοιους με τον Θεό. Μας προτείνει σιωπή. Είναι ταραγμένη η καρδιά, αλλά ας κλείνουν κλειστά τα χείλη. Κέρδος είναι για την ψυχή. Αυτό μπορούμε με λίγη προσπάθεια να κάνουμε όλοι και είναι μια καλή αρχή. Αν θέλουμε να ανέβουμε πιο ψηλά, να γίνουμε καλύτεροι, θα κάνουμε και το άλλο βήμα. Βεβαίως θα ταραχθούμε από κακή συμπεριφορά συνανθρώπων μας. Θα σωπαίνουμε, αλλά θα κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια να καταλαγιάσουμε την καρδιά μας, να σιωπήσουν δηλαδή οι λογισμοί μας. Είναι καλό, αδελφοί μου, να μην μιλήσουμε, αλλά αν συντηρήσουμε την πίκρα, τη σύγχυση, τους κακούς λογισμούς και την αρρώστια μέσα στην καρδιά μας, βλάπτεται αναμφίβολα η ψυχή μας. Έχει ένα κρυφό πυρετό που την παραλύει και είναι πολύ πιθανό κάποια φορά να εκδηλωθεί άσχημα. Πάρτε παράδειγμα από ένα ηφαίστειο. Αν δημιουργηθεί μέσα στα έγκατα της γης, είναι μια απειλή. Μπορεί να μην υπάρχει για την ώρα κρατήρας που θα σκορπίσει την καταστρεπτική λάβα, αλλά υποσκαλίζει σίγουρα τη γη, το βουνό και τα πάντα. Κινδυνεύουμε από αυτό. Επομένως, υψηλότερο και καλύτερο είναι να σωπαίνει και το στόμα, αλλά να σωπαίνουν και οι λογισμοί. Δηλαδή, να μην συζητάμε μέσα στην ψυχή μας και θυμόμαστε «έτσι μου είπε, αυτό μου έκανε, με ταπείνωσε και έπρεπε να του το πω κι εγώ αυτό ή εκείνο» και βράζει μέσα μας η πίκρα και η λύπη. Χρειάζεται, αδελφοί μου, μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να σταματήσουμε την εσωτερική διεργασία που διαιωνίζει την ταραχή και φυσικά καταστρέφει την ψυχή. Αν πετύχουμε να ανέβουμε και στο δεύτερο σκαλοπάτι, τότε μένει το τρίτο και το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Μπροστά σε κάθε ύβρι, κακολογία, συκοφαντία, κατηγορία, ατιμία, καταφρόνηση από τον συνάνθρωπο, να παραμένει η καρδιά μας ατάραχη, γαλήνια, ηλαρή, ειρηνική, σταθερή και ακύμαντη, εντελώς, παρά τις διαβολικές ανεμοταραχές. Αυτό είναι άγιο πράγμα και θείο. Είναι η τελειότητα. Αυτό λέγεται, αδελφοί μου, πραότητα. Η πραότητα μας εξομοιώνει με το Θεό. Καθώς το λέγει και ο Χριστός μας. Τι λέγει? «Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός στην καρδία». Πράγματι, όποιος ευχάριστα και χαρούμενα και με αγάπη δέχεται αυτόν που τον πειράζει και τον ενοχλεί, αυτός φαίνεται ότι ανέβηκε στον κολοφόνα της ακρότατης πραότητας, στον υπέρτατο θρόνο της αγάπης, όπου κάθεται
ο φιλάνθρωπος Θεός. Αντίθετα, όποιος πληγώθηκε από τον πειρασμό, πικράθηκε, λυπήθηκε, οργίστηκε και μετά ξέσπασε στο θηριώδη θυμό, αυτός έπεσε στον κρυμνό όπου κατοικεί ο μισάνθρωπος διάβολος. Η πραότητα που κρατάει την ψυχή αγαπημένη με τον Θεό και τον άνθρωπο είναι και ονομάζεται Πνεύμα Άγιον. Η οργή όμως που ταράζει και συγχύζει και διώχνει την ειρήνη λέγεται Πνεύμα Πονηρό και Ακάθαρτο. Ήδη είπαμε ότι απαιτείται προσπάθεια για να κάνει κανείς το πρώτο βήμα να σωπαίνει. Το δεύτερο βήμα μετά την προσβολή να σταματά τους λογισμούς και τους εσωτερικούς διαλόγους, να σταματήσει να σκέφτεται την αιτία της πίκρας. Και το τρίτο βήμα, αδελφοί μου, όχι μόνο να λυπάται για ό,τι δυσάρεστο του δημιουργούν οι άλλοι, αλλά και να ειρηνεύει. Και το πιο τέλειο, να χαίρεται κιόλας, γιατί του δίνεται ευκαιρία να είναι πράος και να ομοιάζει με τον Χριστό. Με τις προσπάθειες αυτές δεν θα φτάσουμε στο θανάσιμο πάθος του θυμού. Αν όμως ήδη προσβληθεί κάποιος από το θυμό και ανάψει την ψυχοφθόρα πυρκαγιά, τότε πώς θα θεραπεύσει την ψυχή, πώς θα σβήσει τη φλόγα? Πρακτικά μας δίνει ο Όσιος κάποιες συμβουλές. Αν θυμώσεις, ψάλε γλυκά, ψάλε σύμμετρα ή άκουσε ψαλμωδία και καταπράινε τον θυμό σου. Αν θυμώσεις, διάβασε το Ευαγγέλιο ή και άλλο ψυχοφελές βιβλίο που λέγει για τον θάνατο, την κόλαση και τις τιμωρίες των ανθρώπων που αφήνονται στα πάθη. Αν θυμώσεις, προσεύχου για τους ανθρώπους που σε θύμωσαν, που σε πίκραναν, και θα ειρηνεύσεις και θα αγιαστείς. Φοβερό πάθος, αδελφοί μου, ο θυμός, που σέρνει μαζί του όλα σχεδόν τα θανάσιμα αμαρτήματα, υπερηφάνεια, φιλαργυρία, γαστριμαργία, πορνεία, καινοδοξία, μνησικακία, μίσος, έχθρα. Όποιοι αγωνίζονται κατά του θυμού, χτυπούν τα κεφάλια της λερναίας ύδρας, κόβουν τα κεφάλια του πολυκέφαλου τέρατος. Όποιοι πέτυχαν την αοργησία και την πραότητα, νίκησαν και στεφανώθηκαν με το οκταπλάσιο στεφάνι κατά όλων των θανάσιμων αμαρτημάτων. Να παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, τον Θεό, την Παναγία μας Μητέρα Του, τους Αγίους και μάλιστα τον Όσιο Ιωάννη, που μας τα ανέλησε τόσο καλά, να μην φτάνουμε ποτέ στο θυμό, αλλά και αν σαν άνθρωποι φτάνουμε να τον θεραπεύουμε, για να μην ομοιάζουμε με το διάβολο, θυμώνοντας και καταδικαστούμε μαζί του στην κόλασή του. Θα τελειώσω με λίγα πατερικά λόγια. Ο Αββάς Αγάθων έλεγε, ο θυμώδης άνθρωπος και νεκρό ακόμη αν αναστήσει στη βασιλεία των ουρανών δεν θα γίνει δεκτός. Ο Αββάς Ισίδωρος έλεγε, κάποτε κατέβηκα στην πόλη να πουλήσω τα καλάθια μου και νιώθοντας το θυμό να με κυριεύει από κάποια αιτία, παράτησα στην αγορά τα καλάθια μου και γύρισα τρέχοντας το κελί μου. Ένας Άγιος Ερημίτης Επίσκοπος έπαθε το εξής. Μερικοί κληρικοί κατηγόρησαν τον οικονόμο του πως δεν διαχειριζόταν καλά τα χρήματα της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος ήταν πολύ ταπεινός και πράος άνθρωπος. Δεν μάλωνε ποτέ κανένα. Γι' αυτό και ανέβαλε συνεχώς να καλέσει τον οικονόμο του. Μια μέρα, βλέποντας τους κατηγόρους του, του οικονόμου, να έρχονται γεμάτοι θυμό και αγανάκτηση, πρόλαβε και κρύφτηκε σε ένα ντουλάπι. Τον βρήκαν οι κατήγοροι και του είπαν, «Γιατί κρύφτηκες, Άγιε Δέσποτα, από εμάς? Πιστέψτε με, πως φοβούμε περισσότερο εσάς από τον οικονόμο
γιατί βαλθήκατε σε μικρό διάστημα να μου αφαιρέσετε ό,τι κατάφερα 60 χρόνια στην έρημο, δηλαδή την πραότητα. Ο Αββάς Αμμονάς έλεγε, 14 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκα σκληρά και με προσευχή να κόψω τον θυμό. Καιρός είναι και εμείς αδελφοί μου να αγωνιστούμε για αυτό το μεγάλο πάθος. Ο κάθε ένας γνωρίζει τον εαυτό του. Μπορεί να τον κρίνει και μπορεί να απαλλαγεί σιγά σιγά από το μεγάλο αυτό πάθος που είναι ο θυμός και έχει όλα εκείνα τα παρακλάδια για τα οποία μιλήσαμε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.
2: Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα. Η να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσει εν τη σκοτία. Αλέξει το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγοριού του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος. Να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πυκνώσει πολύ το σκοτάδι και ερχόμαστε και σήμερα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον στον κόσμο, ο Χριστός μας να καταλαμπρύνει με την έγκλη του τη σκοτισμένη μας διάνοια. Άπλετα να ρίξει στο λίχνο της ύπαρξής μας έλεον ευημερίας, πάντα να φωτίζει και να διώχνει μακριά της απελπισιάς στο σκοτάδι, της απόγνωσης στο σκοτάδι με το πρόσωπό του, το τι λαβιές. Κι έτσι να φωτίζονται τα ξεχασμένα, τα αγνοημένα στις μέρες μας δικαιώματά του, οι κρίσεις του και κυρίως οι εντολές του. Εν το φωτί, @yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εδώ έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Χωρίς την δική σας ενίσχυση δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Από τα μηνύματά σας αντλούμε υλικό και για εκπομπές αλλά και για το μότιτλο ιστολόγιο μας. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, εκεί θα πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή. Οι μέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των μερογραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές σε αυτούς που ακόμα και σε αυτές τις καλοκαιρινές ώρες που όλοι ψάχνουν μια διέξοδο, μια διαφυγή, στέκονται εκεί στο πόστο τους, στο μετερίζι τους, στο πνευματικό και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την φωνή και το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας. Στο ιστολόγιο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, θα βρείτε επίσης και πολλές εκπομπές από αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, αρκετές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας. Εκεί θα τα βρείτε καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παιδιά μας οδηγούν σε αυτές τις δύο εκπομπές, σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά, όπως μας είπαν και γέροντες με τους θεοκίνητους λόγους τους στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουν να ακούνε μα να βλέπουν.
και είπαμε ότι αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να προσδιορίζει τη σχέση μας μαζί τους, γιατί ο Κύριος μας τα εμπιστεύθηκε να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας. Ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας έλεγε πως αν δεν συνηθίζουν να νηστεύουν τα παιδιά από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης θυμόταν τη μητέρα του που τον έμαθε παιδιόθεν να νηστεύει. Μακάριστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε και μάλιστα το προσυπέγραφε πως αν δεν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν από νήπια, κατά μέτρον φυσικά, αλλά από νήπια, το τόνιζε αυτό, να μην περιμένουμε ποτέ να γίνουν καλά. Και το έλεγε με κάπως απόλυτο τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτός ο γλυκύτατος ιεροκήρυκας του Παραδείσου. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης στο βιβλίο του Επιστολές επίσης τονίζει την επίδραση κάποιων τροφίμων στη δημιουργία σαρκικής πύρωσης στους νέους. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αδελφοί μου. Δυστυχώς τα παιδιά στις μέρες μας μπαίνουν νωρίς στην εφηβεία και δέχονται από νωρίς πόλεμο από τον πειρασμό και το περιβάλλον στο θέμα της αγνότητας, μαθαίνοντας από τα πρώτα παιδικά χρόνια να περιορίζουν την όρεξή τους με την νηστεία, βοηθούνται αργότερα να διατηρήσουν την καθαρότητα, την αγνότητα του σώματος και της ψυχής τους. Και ρωτάγαν τον Άγιο ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει και έλεγε εκείνος, αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι οι μικροί μεγάλοι έκαναν ενάτη. Έτρωγαν δηλαδή μία φορά την ημέρα στις 3 το μεσημέρι. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένοι πήγαιναν και κοινωνούσαν. Θυμόταν και τον Άγιο Αρσένιο. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης έλεγε, ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη μέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν. Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου, γιατί αυτοί δεν νήστευαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. Ευχαριστώ, τους είπα, αλλά νηστεύω. Για δες, είπαν, μικρό παιδί να νηστεύει και εμείς, μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε. Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό, αλλά αυτό είναι και θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει τον πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει, για παράδειγμα, να πιει γάλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο γέροντας είναι η υγεία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι υγιεί και μπορούν και πρέπει να νηστεύουν και το σημαντικότερο είναι ότι ωφελείται και το σώμα και η ψυχή τους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες». Τα παιδιά μας οδηγούν και οι αναμνήσεις οι παιδικές, οι καλοκαιρινές. Χρόνια ανέμελα και νοσταλγικά αθώα. Αμέριμνα από τα βιωτικά. Χαρούμενα αληθινά. Μυρωδιές, ήχη και γεύσεις που ακόμα και σήμερα σαν γλύσεις τα μάτια σου σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και ανώθευτο χθες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, με μια ξέχαστη και απερίγραπτη συνάμα αγνότητα. Εκείνα τα παιδιά γίνηκαν σήμερα γονεί. Κρατήθηκαν κάποιες μυρωδιές αναλύωτες.
Το μαρτυρά ακόμα ένα απαλό χάδι σε φουντωμένο βασιλικό και σε λεβάντα που φύτεψε ο Θεός εκεί στην άκρη του χωμάτινου ακόμα δρόμου, στην βόλτα των παιδικών τους ονείρων. Και η ήχη της πλανεύτρας θάλασσας και του ανίσταχτου μελωδού γρίλου, σαν σκοτάδι σκεπάσει, κρατιούνται απαράλλαχτοι, σαν την πρώτη φορά που τους φάλισαν τα βλέφαρα γλυκά όταν η κούραση της λιώχαρης μέρας τους έγειρε στο βαλμένο χάμο στρώμα, με το παραθύρι ορθάνυχτο στον ουρανό και στη δροσοσταλιά της καλοκαιρινής νυχτιάς. Και οι γεύσεις. Κάπως δισεύρεται οι γεύσεις του χθες. Μα όλοι τις αναζητούν. Καλοκαίρι με γεύσεις από τα φρούτα του και τα ζαρζαβάτια του και τα παγωτά από τους πλανόδιους πολιτές τους. Είναι από αγνό γάλα. Τα πήραμε από ένα γαλακτοκομείο που φτιάχνει και παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Δοκιμάστε. Με πολλή αγάπη τα φέραμε να σας κεράσουμε. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά στο εμπόριο. Να φάνε και τα παιδιά. Έχει γεύση από τα παλιά τα παγωτά. Θυμάσαι. Μην προσφέρεις το μικρό. Μην του δίνεις. Δεν τρώει. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει. Με τόση ζέστη. Αν δροσιστεί και φάει ένα παγωτό, θα χαλάσει ο κόσμος. Έλα αδελφέ μου, είπε η πολύτεκνη, με 6 παιδιά μάνα, έλα να σου δείξω κάτι. Τον οδήγησε στην κουζίνα της. Στάθηκε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Εκεί δεν είδε ούτε μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα και φωτογραφίες όπως συνηθίζουν οι πολλοί, παρά μόνο 3 εικονίτσες. Μια του εσταυρωμένου Ιησού, μια της Ιεροσολυμίτισσας Παναγίας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά αυτός τον είχε. Εικονιζόταν κρατώντας έναν πάπυρο με σημειωμένο πάνω του «Ου μη απαρνήσω με Κύριον των Θεών μου, ουδαθετήσω τας εντολάς αυτού». Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Μαρτύρησε 15 μόλις χρονών. «Όσο είναι ο μεγάλος μου ο γιος», μίλησε η πολύτεκνη μάνα. «Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί μαρτύρεις. Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην νηστεία της Παναγίας. Τον 15 Αύγουστο. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που τον εκλιπαρούσε θρηνώντας τα νιάτα του να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε ως το τέλος. Κράτησε την πίστη του και τίμησε τη μνήμη του σφαγιασθέντος, ιερέα πατέρα του».

πήγε αμέσως ο νους στο ευλογημένο συναξάρι. Στην πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας το Πάσχα του καλοκαιριού. Μην Αύγουστος, έχων ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων που προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν να φάνε χείριον κρέας, της μητέρας του Σολομονής που τους ενθάρρυνε στο μαρτύριο και του στερεού διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Μαζί τους, την πρώτη του αυτού μηνός, και η Αγία Ελέσσα, παρθενομάρτυρας 14 χρονών, που στα κύθυρα γιορτάζουν σαν συμπροστάτιδα με την Μυρτιδιώτισσα. Στο μοναστηράκι της Αγίας ανέβαιναν από τα παλιά τα χρόνια οι ευλογημένοι δεκαπεντιστάδες της Παναγίας να νηστέψουν και να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη την μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Και η μικρή Ελέησα, Ελέσσα, ενισχύει και σήμερα έστω και αυτούς τους λίγους που ακόμα κρατούν το έθιμο στο Αυγούστου τα πρώτα σήμαντρα. Μακάρι να αποκτήσουν τέτοιες άγιες συνήθειες τα σημερινά παιδιά, να γίνουν και αυτά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες, να μάθουν και να απολαύσουν αληθινά τη μεγάλη αξία της νηστείας, να τα διδάξουμε με διάκριση και με αγάπη και με πράξεις, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους. Όπως η πολύτεκνη μάνα που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της έναν ανυποχώρητο Άγιο. Και αυτός, Άγιος δεκαπεντιστής. Δεν τον έβαλε εκεί αυστηρά για να ελέγχει ή αδιάλακτα να απαγορεύει, μα για να φωνάζει σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από το αγαρινού αφέντη του το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διετύπωσε, πως η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Θα νοστιμέψουν τότε όλα και τα πιο ταπεινά θα γίνουν εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού, θα χορταίνουν σώμα και ψυχή. Μπροστά τα Άγια παιδιά λοιπόν, ο Άβηβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, η Ελέσσα και ο Αηγιάννης εκ Μονεμβασίας. Της Παναγιάς οι δεκαπεντιστάδες και ξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χτες και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα όλο γυρεύουν τη γνώση και το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεως μας. Καλή Παναγιά! Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε αυτές τις δύο εκπομπές, οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες και ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, γραμμένο παραμονές της Παναγίας μας πριν από 30 περίπου χρόνια. Τότε αυτός που υπέγραφε ήταν αρχιμανδρίτης ακόμα και ιεροκήρυκας, ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδενλίδης. Αργότερα, ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Με ένα σπάνιας ευαισθησίας αυταπάρνησης και θυσιαστικής αγάπης, μεγάλο ιεραποστολικό έργο, έγινε επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής και πλέον είναι επίσκοπος Πενταπόλεως. Ένας τιμητικός τίτλος για έναν σύγχρονο μεγάλο ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου που του δόθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου.
Μια έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ. Και πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη το 15 Αύγουστο του 1773. Όταν έφτασε η νηστεία της Παναγίας. Το 15 Αύγουστο που λέμε. Το παιδί ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου. Απάντησε όταν τον ρώτησαν το γιατί. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας. Γυάλισαν τα μάτια του αγαρινού. Κάποια ιδέα του ήρθε. Στην απέξω βία δεν υποχώρησε το παιδί. Η από μέσα όμως, η από μέσα θα τον γονάτιζε. Θα τον ανάγκαζε το λοιπόν να αρτηθεί. Και τι θα βγαινε από αυτό. Τον συμβούλευε ο διάβολος. Θα άρχιζε το ξύλωμα. Αμέσως κανείς δεν χαλάει την πίστη του. Έτσι δηλαδή μια και έξω. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Σήμερα θα χαλούσε την νηστεία, αύριο την προσευχή, μεθαύριο. Χανούμ, κάνε λαχταριστό φαγητό με κρέας, να τρυπάει τα ρουθούνια, να φέρνει σάλια στο στόμα. Η Χανούμισσα έβαλε τα δυνατά της. Μπήκε στο πνεύμα του άντρα της. Είχαν και δυο τους τον ίδιο δάσκαλο που τους δίδασκε τι να κάνουν. Το μεσημέρι εκείνο ο ίδιος ο αγαρινός έφερε μπροστά στον Ιωάννη την πύληνη μεγάλη πιατέλα με το γαργαλιστικό παρασκεύασμα. «Φάε φαΐ σου Τζανούμ», είπε και προσπάθησε να φωτίσει το άγριο πρόσωπό του. Έδειχνε σαν να έριχνε τον εαυτό του. Σαν να έκανε μια χειρονομία καλής θελήσεως να ξεχάσουμε όσα προηγήθηκαν. Ο Ιωάννης στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μπα, πως αυτή η απότομη αλλαγή σκέφτηκε και στη συνέχεια υποπτεύθηκε τον δόλο, την πονηριά, αυτό το φωτισμένο παιδί του Χριστού. Μπήκε που λέμε στο νόημα. Κοίταξε καλά-καλά, ανέκφραστα, αμήλυτα το αφεντικό του. Ο αγαρινός φαντάστηκε πως το παλικαράκι μέσα του κλονιζόταν, λίγιζε. Να, σε λίγο θα πέφτε με τα μούτρα στη μιατέλα. Του Ιωάννου όμως πώς του ήρθε έτσι αμέσως στο μυαλό μια πολύ πολύ παλιά ιστορία. Ήταν 7 νέοι, αδέρφια, στην εποχή των Μακαβαίων. Τα ανάγκαζε ο Αντίοχος να μυαροφαγήσουν, να φάνε χοιρινό κρέας, πράγμα που το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκείνα τα παλικαράκια του Θεού δεν δέχτηκαν ούτε να το δοκιμάσουν. Δεν υποχώρησαν στην πίεση, στις απειλές, στα φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρησαν. Θυσιάστηκαν. Θυσιάστηκαν μέχρι ενός. Και εκείνα τα παιδιά δεν ζούσαν στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Να, τώρα, ο Ιωάννης έβλεπε την γιατέλα με το λαχταριστό κρέας να χνίζει μπροστά του. Και πως του φαινόταν ο αγαρινός να μοιάζει εκείνου του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, σωστός αντίοχος. Ας γινόταν κι αυτός λοιπόν ένας ακόμη Μακαβαίος. Στα 1773. Όχι, δεν θα φάω. Δεν το επιτρέπει η εκκλησία μας. Μου φτάνει το ψωμί. Επέμενε ο αφέντης, ανυποχώρητος ο Ιωάννης. Όμως εγώ, μα τον Αλλάχ και το μεγάλο προφήτη του, θα σε κάνω να φας. Και εγώ θα σου δείξω για άλλη μια φορά ότι η πίστη των χριστιανών νικάει. Σκέφτηκε ο γενναίος από τις γούβες. Προχώρα στο στάβλο. Σε κλείνω εκεί εγώ και βλέπουμε τι θα κάνεις όταν πεινάσεις για καλά. Δεν διστρόπησε ο νέος. Πέρασε στο στάβλο. Άφησε μπροστά του την πιατέλα ο αγαρινός και μουρμουρίζοντας με θυμό και βρισιές,
έκλεισε πίσω του και ασφάλισε με αλυσίδες την πόρτα. Φυλακισμένος ο Ιωάννης εκεί, σχεδόν σκοτεινό το κατώγει. Βρωμιά, κάτω κοπριά, ακαθαρσία, γύρω πέτρα, αράχνες, τυφλή τύχη. Μόνο ένα μικρό παράθυρο ψηλά κοντά στην ξύλινη μαυρισμένη οροφή. Το μόνο στεγνό μέρος που μπορούσε κάπως να καθίσει ήταν το παχνί. Άθλιο περιβάλλον. Καθένας δεν θα το άντεχε. Ο Ιωάννης, κι ας μη φανεί αυτό υπερβολή, το αγάπησε. Όπως ο αθλητής στο στίβο, καταλάβαινε το φωτισμένο παιδί. Βρισκόταν στην αρχή του τέλους. Μόνο όσο ακόμη δεν ήταν εξαντλημένος, έπρεπε να προσευχηθεί. Πολύ να προσευχηθεί. Ήταν μικρός αυτός για μεγάλα μαρτύρια. Είχε όμως την πεποίθηση ότι ακριβώς όταν μικροί υποφέρουν τα μεγάλα και καρτερούν και δεν υποχωρούν και νικούν, περισσότερο φαίνεται στην περίπτωσή τους η δύναμη του Θεού και δοξάζεται πιότερο ο Θεός. Έριξε λίγα ξερά χόρτα κάτω και γονάτισε. Όλη η νύχτα ήταν κατά δική του. Τι τον ένοιαζε το πηχτό σκοτάδι. Η ψυχή του, το πνεύμα του, λουζόταν στο φως του Χριστού. Κύρια Θεοτόκε, Παναγία Δέσποινα, Μητέρα του Χριστού μας και Μητέρα όλων των χριστιανών, πρέσβευε για μένα τον ταπεινό στον Υιό σου και Θεό μας. Δώσε μου δύναμη και καρτερία να υποφέρω χωρίς γονγκισμό, χωρίς μικροψυχία. Επειδή ευλαβούμε την νηστεία που γίνεται για την τιμή σου, υποφέρω τώρα και προτιμώ κάλλιο να θανατωθώ παρά να ντώσω στον άπιστο αγαρινό και τα καλοπιάσματα ή τις απειλές και τις βίες του. Θεέ μου, πόσο μεγάλους κάνεις τους μικρούς σου. Κάπου-κάπου το κρέας έστελνε με τη μυρωδιά του μηνύματα επαναστάσεως στο άδειο στομάχι του αγωνιστή. Πέρασε πίσω μου, σατανά. Ω Πανάγια νηστεία, που σε καθαγίασαν μεγάλοι προφήτες σαν τον Μωυσή και τον Ηλία, που σε καθιέρωσε ο Χριστός με την τέλεια νηστεία του στην έρημο 40 μέρες, που σε έκαναν συντρόφισά τους οι Άγιοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία και όλες οι ευλαβικές ψυχές στους αιώνες. Ήρθε το πρωί, έφεξε ο Θεός, ξύπνησε και τεντώθηκε ο αγαρινός με μουγκριτό και ευθύς η πρώτη σκέψη του. Τι έκανε εκείνο το αχαήρευτο? Να φάγε άραγε το φαγητό. Να κατέβω να δω. Έτριξαν οι αλυσίδες. Γρύλιξε η βαριά ξύλινη πόρτα. Όρμησε στο στάβλο το φως της ημέρας. Κοίταξε με ήμερα. Ήρεμα μάτια. Το παιδί το άπλυτο πρόσωπο του αφεντικού. Πρόσεξε εκείνο στην πιατέλα. Απείραχτο το φαγητό. Έτσι λοιπόν. Πείσμα κι εγώ. Μείνε και σήμερα εδώ. Ξέρω κέφαλε. Γύρισε πίσω ταραγμένος. Τράβηξε νευρικά και ξανάκλεισε την πόρτα όπως και χθες. Ξεκενουργώθηκε το τραύμα του. Θα μου το πληρώσεις, παλιόπαιδο. Υπεκέτριξε τα δόντια του. Την άλλη μέρα έγινε το ίδιο. Με μεγαλύτερο πείσμα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το φαγητό. Φρέσκο, αχνιστό, λαχταριστό, μα πάντα αρτήσιμο, χωρίς ψωμί, για να αναγκαστεί να το φάγει ο τρομερά πεινασμένος νέος. Όμως τίποτε. Ο γουβιώτης λιποθυμούσε, αλλά δεν λιποψυχούσε. Η πείνα, λες σαν με ατσάλινα νύχια του ξέσκιζε τα σωθικά, αλλά το πνεύμα του νικούσε. Αυτή η γενναία και ανυποχώρητη στάση του χριστιανού γουβιώτη ήταν αλήθεια μια σωστή επανάσταση στη χώρα των παλιών καλοφαγάδων. «Ευτράπεζη δε εισήν όντως η Θεταλή», έγραφε κάποιος αρχαίος, ο Αθηναίος, και κάποιος άλλος ο Θεόπομπος πρόσθεται.
Ομολόγεντε διθεταλή ως και κριτή ασφυσή πάντων Ελλήνων πολυτελέστατη γεγενείστε περί την δίαιταν και την αισθήτα. Και σ' όλη την Ελλάδα την μεγάλη μερίδα κρέας την έλεγαν θεταλότμητον, θεσσαλοκομένη. Ως των θεταλών μεγάλα κρέα τεμνώντων. Όμως ο γουβιώτης γεννήθηκε και ανατράφηκε στη χώρα των λιτοδίαιτων Σπαρτιατών. Εμορφώθηκε με το πνεύμα της χριστιανικής ολιγάρκειας και ασκήσεως των οσίων πατέρων της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αγάπη του για την άσκηση της νηστείας ήταν εντελώς αντίθετη στην οτροπία των παλιών καλοφαγάδων αυτής της χώρας και των πυλαφάδων αγαρινών. Ήταν μια ειρηνική επανάσταση κατά του φρονήματος της σαρκός. Ναι μου, έτυχε να πεινάσεις ποτέ σου. Να πεινάσεις πολύ, πάρα πολύ. Είναι τυραννικό το αίσθημα της πείνας. Σήμερα στον τόπο μας, στα 1980 μπορώ να πω πως δεν πεινάει κανένας. Οι πιο παλιοί που έζησαν την πείνα της γερμανικής κατοχής ξέρουν τι θα πει πείνα. Κόβονται οι δυνάμεις σου και το μυαλό σταματάει να λειτουργεί, ούτε να κοιμηθείς μπορείς. Κι αν τύχει κάπου κοντά σου να μαγειρεύεται φαγητό και να φθάνουν στη μύτη σου οι μυρωδιές. Ή ακόμη να έχεις μπροστά σου και να το βλέπεις. Μεγαλώνει το μαρτύριο. Γίνεται 2 και 3 φορές τυραννικότερο. Οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχεις, ορμάς την τροφή από ένστικτο, ασυγκράτητος. Και μην νομίζεις πως ο Ιωάννης δεν δοκίμαζε όλα αυτά τα δυσόπιτα εντελώς φυσικά αισθήματα. Ούτε να σου διαφεύγει ότι ήταν εντελώς την εξουσία του να πλώσει το χέρι του και να φάγει. Όμως δεν το έκανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του, φωτισμένο και ενισχυμένο από το Θεό, κυριαρχούσε τέλεια στο αίσθημα της πείνας. Όπως άλλωστε και σε όλες τις ανθρώπινες ορμές του. Από την Αγία Γραφή διδασκόμαστε αυτήν την σπουδαία αλήθεια. Όταν ο Δημιουργός φύτεψε στο κορμί του ανθρώπου τις αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή, γεύση και τα ένστικτα, έβαλε πάνω από αυτά τον ιερόν ηγεμόνα νουν για να τα συγκρατεί, να τα ελέγχει, να τα κυβερνάει, να προλαβαίνει το κακό, την αμαρτία. Αυτός λοιπόν ο νους τον μεν αρετώνε στην ηγεμόν των δε παθών αυτοκράτορο και δεν μπορεί μεν να ξεριζώσει τα πάθη, όμως τα ανταγωνίζεται και τα δαμάζει, τα ελέγχει, τα κυβερνάει όπως είπαμε. Η απόδειξη αυτής της αλήθειας φέρνει η Γραφή παραδείγματα. Εκτός από την περίπτωση των 7 Μακαβαίων αδελφών που μαρτύρησαν πειθαρχώντας τις υποδείξεις του φωτισμένου μυαλού και όχι στο πικρό αίσθημα του πόνου, είπαμε για αυτούς. Φέρνει και το παράδειγμα του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που υποφέροντας από δίψα έχησε στη γη και δεν ήπια νερό, που του το πρόσφεραν αφοσιωμένα του παλικάρια, επειδή και μόνο αυτό έλεγε το φωτισμένο μυαλό του ότι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όμως, κάτι τέτοια τα κάνουν μόνο εκείνοι που κρατούν στη θέση του τον ηγεμόνα νου και που ο νους φωτίζεται και ενισχύεται από το πνεύμα του Θεού. Και ο Ιωάννης στα 15 του χρόνια είχε τέτοιο πανδαμά τώρα, ιερών ηγεμόνα νου. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος νους δεν πέφτει σε λαχείο. Μορφώνεται μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα με τη γνώση των γραφών, με προσευχή και άσκηση. Αξίζει όμως τα αλήθεια να κυριαρχείσαι, να κατευθύνεσαι από έναν τέτοιον ηγεμόνα νου. Είσαι και δείχνεσαι άνθρωπος, ανώτερος, πνευματικός, θείος, του Θεού καθώς πρέπει άνθρωπος, καταρτισμένος και έτοιμος και ικανός για μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αντάξια του Θεού. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που η ληστική αντίληψη της ζωής και ο βατραχισμός γίνονται τρόπο ζωής, οι Ιωάννηδες γίνονται αλήθεια, φώτα καθοδηγητικά. Όσοι έχουν στα βάθη τους ευγενικά αισθήματα στοχαστούν πάνω στην αυτοκυριαρχία αυτού του 15χρονου νέου. Πολλά θα έχουν να διδαχθούν. Και αν δεν κατορθώσουν εκείνου τα καταπληκτικά, τουλάχιστον θα γίνουν προθυμότεροι στο να κρατούν τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές. Θα εκτιμήσουν περισσότερο τις αρετές της εγκράτειας, της ολιγάρκειας, της καρτερίας. Κάτι είναι κι αυτό.
Ίσως θα σκέφτηκες, αγαπητέ αναγνώστη, η μητέρα του Ιωάννου τι έγινε, πώς αντιδρούσε στη δοκιμασία του μονάκριβού της, πώς δεν τα έβαλε και μαζί της ο Αγαρινός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών μας, γράφει το μαρτυρολόγιο του Ιωάννου. Λίγο ασχολείται με άλλα πρόσωπα και τη μητέρα του νέου. Και τόσο μόνο όσο και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό του. Ότι η παπαδιά μάνα θα πόναγε με τις περιπέτειες του γιού της, ούτε λόγος να γίνεται. Το είπαμε άλλωστε αυτό, που και να μην το λέγαμε είναι εντελώς αυτονόητο. Και πόναγε λοιπόν και αγωνιούσε με θανάσιμη αγωνία. Τώρα γιατί ο Αγαρινός δεν τα βάζε και μαζί της, φαίνεται είχε το λόγο του. Από το βιβλίο του Ιώβ μαθαίνουμε ότι ο διάβολος, πειράζοντας τον πολύαθλο, ενώ όλα και παιδιά και υπηρέτες και υποστατικά τα αφάνισε, άφησε μόνο την γυναίκα του. Γιατί? Για παρηγοριά του Ιώβ, καθε άλλο. Την άφησε να την έχει συνεργό στο τελευταίο ατού των πειρασμών του. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αγαρινός, δασκαλεμένος από τον πάτρονά του τον πονηρό. Και αυτό θα φανεί ευθύς αμέσως. Επειδή μολονότι η μάνα του Ιωάννου ήταν καλοπροαίρετη, ήταν όμως πολύ απαίδευτη, φαίνεται και ακατήχητη. Δεν πήγαινε το μυαλό της πιο βαθιά, πιο ψηλά. Και καθώς έβλεπε τον γιο της ανυποχώρητο στα θέματα της πίστεως και τους θεσμούς της Εκκλησίας και αντιλαμβανόταν ότι αυτό σίγουρα θα οδηγούσε τον Ιωάννη στο θάνατο, μάλλον λυπόταν για την επιμονή του γιου της. Και φαίνεται να το εκδήλωνε αυτό στα αφεντικά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το που δεν τιμωρούσε και τη μάνα του παιδιού Αγαρινός. Ότι αυτό δεν είναι υπόθεση, μπορείς να το καταλάβεις από την συνέχεια της διηγήσεως στην οποία ευθύς ερχόμαστε. Είπαμε ότι προκειμένου ο Θωμανός να γονατίσει τον Ιωάννη, τον άφηνε εντελώς νηστικό. Άλλο από κρέας και αρτήσιμο φαγητό δεν του δίνε. Ο Ιωάννης δεν εννοούσε να χαλάσει την νηστεία της Παναγίας. Κι έτσι μπροστά το πιάτο και ο γουβιώτης νηστικός. Όμως, να λάβεις υπόψη σου ότι δεν ήταν η μόνη τιμωρία του Ιωάννου το που έμενε νηστικός. Ήταν και άλλα φοβερά και τρομερά. Κάθε μέρα και τη νύχτα μερικές φορές ερχόταν στο στάβλο Αγαρινός και το είχε λες για ψυχαγωγία του να παιδεύει το χριστιανό νέο. Άλλοτε τον γκρεμούσε από τα χέρια, έτσι που τα πόδια του να είναι κανά δυο πιθαμές πάνω από το χώμα. Άλλοτε, μαζί με αυτό, και του έκαιγε από κάτω άχυρα και τον κάπνιζε, τον έπνιγε με τους καπνούς. Άλλοτε τον χτυπούσε, και άλλοτε τον τρυπούσε με την αιχμή του σπαθιού του σε όλο του το κορμί και του προκαλούσε αφόρητους πόνους. Κι ήταν φορές που αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια της μάνας, της οποίας μεγάλωνε τον καημό. Η δε μήτυρα αυτού στέκουσα κοντά εις τον υιόν της και βλέπουσα αυτόν αποκαμωμένον από τους παθισμούς και από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τα σάλας κακοπαθίας, τον επαρακίνη δια να φάγει λέγουσα εις αυτόν «Φάγε Υιέ μου από τα φαγητά αυτά δια να μην αποθάνεις και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάμνεις με το θέλημά σου αλλά εξανάγκης λυπήσου και μένα την πτωχή μητέραν σου και μη θελήσεις να αποθάνεις παράκαιρα. Να με αφήσεις απαρηγόρητον εις την σκλαβίαν ταύτην και ξενιτίαν, επειδή εσένα έχουσα, δεν μη φαίνεται πως ευρίσκομαι εις σκλαβίαν». Η καημένη μάνα μιλούσε η σάρκινη καρδιά της. Ούτε που υποπτευόταν ότι την ίδια εκείνη στιγμή γινόταν όργανο του διαβόλου, ότι αύξανε τη δοκιμασία του γιού της και του δυσκόλευε τον αγώνα. Πόσες φορές το αλόγιστο συνέστημα των δικών μας, που δεν το κατευθύνει θεοφώτιστος νους, κάνει κακό τόσο όσο δεν κατορθώνει η μανία των εχθρών. Χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτά τα παρακαλεστικά λόγια της μητέρας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός του Ιωάννου, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Ιγνάτιος. Μάνα ήταν αυτή που μιλούσε, μια πονεμένη χείρα μάνα, σκλάβα, και παρακαλούσε τον γιο και τι ζητούσε να μην μείνει πια έρημη παντέρημη και από αυτό το μονάκριβό της στην ξένη γη. Απέναντί της είχε χρέος αγάπης συμπαραστάσεως ο γιος ακόμη και υπακοής. Άκουσε και τα λόγια της. Δεν είναι ασέβειας και απιστίας λόγια,
Ο καθένας θα τα βρίσκε τόσο λογικά. Φάγε παιδάκι. Δεν θα σου κακιώσει ο Θεός και η κυρία Θεοτόκος. Ξέρουν εκείνοι ότι δεν θα καταλύσεις από καταφρόνια για την νηστεία. Άλλωστε, το δείξες. Είσαι νηστικός τόσες μέρες και με κακοπάθειες. Και το κάνεις αυτό για την τιμή της Παναγίας μας. Επιτέλους, δεν θα το κάνεις για σένα. Θα το κάνεις για μένα, τη μάνα σου, που αν χάσω και σένα το μόνο στήριγμά μου, θα μείνω πια απαρηγόρητη η φτωχιά. Και μην ξεχάσεις ότι αυτά τα λόγια της πονεμένης μάνας τα ακούει ο Ιωάννης σε ώρες που ήταν αποκαμωμένος, κατακουρασμένος, εξουθενωμένος και είχε ανάγκη από στηριγμό και ανακούφιση και ενίσχυση. Σε στιγμές που όλο του το κορμί ήταν κακοπαθιασμένο. Τώρα ερχόταν η μάνα του όχι να τον τονώσει αλλά να του ταλαιπωρήσει την καρδιά, το συναίσθημα και με βλογοφανείς δικαιολογίες να τον σπρώξει σε συμβιβασμό. Οι 7 εκείνοι μακαβαίοι αδελφοί ρίχτηκαν στο μαρτύριο. Είχαν όμως τη μάνα τους που τους παράστηκε, τους τόνωνε και τους προέτρεπε στο μαρτύριο. Το ίδιο συνέβη και με τη νεαρή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης που μαρτύρησε με ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου το 1764. Είχε και εκείνη την ευσεβέστατη μητέρα της που εκτός από πολύχρονη επίμονη κατήχηση την παρακολούθησε και μέχρι τον τόπο του βασανισμού της, προτρέποντάς την με θερμά λόγια για το μαρτύριο. Ο Ιωάννης, πόση αντοχή έπρεπε να είχε, πόση σύνεση, πόση δύναμη για να αντιμετωπίσει και αυτή την επίθεση που του έκανε ο πονηρός. Αλίμονο, με την καρδιά, τα χείλη της αγαπημένης μητέρας του. Λοιπόν, γίνεται φανερό. Ο Θεός θα αναλάμβανε να δυναμώσει το παιδί και να καταντροπιάσει με αυτό το διάβολο και τις μηχανές του. Αξίζει αληθινά σαν αντιστάθμισμα στην συμπεριφορά την δαιμονοκίνητη της μητέρας του Ιωάννη του Μονεμβασιώτη να διαβάσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη στο Β' Μακαβαίων συγκεκριμένα στο 7 κεφάλαιο το πώς ενεθάρρυνε η Αγία Σολομονή τους 7 ιούς της. Και ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι όταν πλησιάζει τον τελευταίο γιο της και του λέει στη μητρική τους γλώσσα εμπέζοντας το σκληρό, τύρανο, αντίοχο. Διαβάζουμε στη μετάφραση το κειμένο. «Παιδί μου, λυπήσουμε που σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου, σε θύλασα 3 χρόνια και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτήν την ηλικία. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά για να καταλάβεις ότι ο Θεός θα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά, να φανείς αντάξιος των αδελφών σου, να δεχθείς το θάνατο ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το ελαιός του, να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέλφια». Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα, ο νέος είπε: «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με το Μωυσή. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια και τον εμπεγμό και ανταπέδωσε στα λόγια του νέου χειρότερα από ό,τι στα άλλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον Κύριο δίχως καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία μετά τα παιδιά εκτελέστηκε και η μάνα». Ξαναγυρίζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου του 1773 ο Ιωάννης κατάλαβε το ελαττήριο των λόγων της μητέρας του. Όχι πως ήθελε εκείνη ο γιος της να τουρκέψει, δεν ήθελε να τον χάσει από κοντά της. Δεν το είχε για αμαρτία και μάλιστα βαριά να κάνε μια αβαρία ο γιος της και να μην βασανίζεται. Είπαμε, δεν ήταν καταρτισμένη και σκεπτόταν όπως πολλοί χριστιανοί και σήμερα. «Μουσαφίρης είσαι, κατάλυσε, δεν πειράζει. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου και διακινδυνεύεις τη θέση σου. Πες το ψέμα που σου ζητάει. Μην πας και μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν χάλασε ο κόσμος». Τους συμβιβασμούς τους θεωρούν έξυπνους ελιγμούς. Την ακρίβεια την έχουν για υπερβολή, για ακρότητα. Την ευσέβεια την θέλουν μόνο για να τους έρχονται όλα δεξιά, να έχουν την εύνοια του Θεού για να μην κακοπερνούν.
έτσι και δυσκολέψουν τα πράγματα, εύκολος ο συμβιβασμός, η παρανομία. Και το χειρότερο, ψάχνουν να βρουν με το λογικό τους ή καταφεύγουν σε αποφθέγματα λαϊκά, αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την Αγία Γραφή λόγια και παραδείγματα, να στηρίξουν την ένοχη υποχωρητικότητά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού για την δόξα Του, αλλά πώς με κάθε νόμιμο τρόπο θα ξεφεύγουν τις δυσκολίες και θα εξασφαλίζουν την άνεσή τους, την καλοπέρασή τους. Έτσι για τους πολλούς χριστιανούς είναι καλή η πίστη. Όμως όταν τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, τότε ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Τότε από το μυαλό μέχρι την καρδιά μακραίνει πάρα πολύ ο δρόμος και γίνεται δυσκολοπερπάτητος. Το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Κύριος όταν στην παραβολή του Σποραίος παρομοίαζε τέτοιου είδους χριστιανούς με τον σπόρο που πέφτει σε πετρώδες έδαφος. Βλαστάνει, αλλά ποτέ δεν μεγαλώνει το καλάμι τους. Και ποτέ, μα ποτέ δεν φέρνει καρπό. Ο Ιωάννης είχε όλο το δικαίωμα να απαντήσει στα λόγια της μητέρας του απότομα και κοφτά. «Υπάγει ο πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ου φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Δεν το είπε όμως, έδειξε κατανόηση. Ευλογημένος Ιωάννης δεν ήταν σαν κάτι σημερινούς νέους που επειδή έμαθαν πέντε πράγματα δεν το έχουν για τίποτα σε κάποια μη ορθά λόγια της μητέρας τους να απαντήσουν με περιφρόνηση και ανέδεια. Ξένο κάθε ίχνος ανέδεια στον χαριτωμένο Άγιό μας. Αλλά τι, είπαμε, ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην αδυναμία της μητέρας του. Μάνα ήταν, χείρα, σκλάβα σε ξένη γη και στηριζόταν στο μονάκριβο γιο της. Δεν ήθελε να τον χάσει. Γι' αυτό είπε όσα είπε. Βέβαια καλό θα ήταν να σκεπτόταν πνευματικότερα, να βοηθούσε τον μάρτυρα γιο της και όχι να παραδίδει το συναίσθημά της στον πονηρό, για να το μεταχειριστεί εκείνος και να κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό του παιδιού και σκληρότερο τον αγώνα του. Η δυσμένεια του Αγαρινού για τον Ιωάννη άρχισε πριν από πολλές μέρες. Από τότε που κοφτά ο Γουβιώτης αρνήθηκε να αλλάξει πίστη και όνομα, ο θυμός μεγάλωσε από τη μέρα που όλο εκείνο το επεισόδιο στο τζαμί δεν απέδωσε καμιά αλλαγή στη στάση του παιδιού και το αφεντικού σκλήρινε ακόμη περισσότερο η καρδιά και κυριαρχήθηκε από μαύρο μίσος από τις αρχές της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σαν είδε ότι ούτε και η απόλυτη νηστεία γονάτιζε το Χριστιανόπουλο. Από τότε και εδώ ο Αγαρινός δρόσιζε το μίσος και το πάθος της εκδικήσεώς του με το να βασανίζει κάθε μέρα το παιδί στη φυλακή του, στο στάβλο. Του δίνε λίγο νερό και ψωμί όσο να ζει, όσο να μην πεθάνει. Να ζει για να το τυραννάει με τους τρόπους που είπαμε πιο πάνω. Πόσο κράτησε αυτό? Κοντά 2 μήνες. Επιτέλους, κανείς σε μια στιγμή εξάρσεως να πέσει και στη φωτιά να καεί, να γκρεμιστεί από ψηλά, να σκοτωθεί, να του κόψουν το κεφάλι, να ξεμπερδεύει. Το αποφασίζει, το αντέχει. Αλλά πολύ γως πολύ κάθε μέρα βασανισμό κοντά 2 μήνες για ένα 15χρονο παιδί. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Πόση υπομονή πια να έχεις. Πόση καρτερία. Μα ακριβώς αυτό είναι το θαυμαστό. Ότι εμείς και που το σκεπτόμαστε υδρώνουμε από αγωνία. Εκείνος ο ευλογημένος νέος το υπόμεινε με αγόγγιστη υπομονή. Με ακλόνητη καρτερία. Παλικάρι Χριστού. Εκλεκτός του Θεού. Ω αλήθεια. Ναι,

Την προσευχή του την έκανε από μέσα του, με το μυαλό του, με την καρδιά του. Ίσα μόνο που λίγο κουνούσε τα οχρώμαυρα χείλη του και καταλάβαινες ότι μιλάει του Θεού του και της Κυρίας Θεοτόκου, ζωντανή ή πεθαμένη και η μάνα του από τον πόνο του παιδιού. Μίλα μου γέ μου. Άνοιγε τα μάτια. Προσπάθαγε να τις μηδιάσει στοργικά. Δεν μπορούσε τα περισσότερα. Το καταλάβαινε η έρμη μάνα. Ο γιος της δεν θα ζούσε πολύ. Κάποτε όμως έκανε τα δύνατα δυνατά ο Ιωάννης. Κοίταξε τη μητέρα του κατάματα. Κατάπιε δύσκολα. Έδειξε ότι κάτι ήθελε να της πει. Κάτι σοβαρό. Πλησίασε εκείνη όσο γινόταν κοντύτερ. «Τι είναι γιέ μου?» «Μάνα μου, κόντεψε το τέλος μου. Σαν πεθάνω, θάψε με και μη φύγεις από εδώ. Μόνο στον καιρό πάρε τα κόκαλά μου και πήγαινε τα στο χωριό, στις γούβες. Αυτή την τελευταία παραγγελία σου δίνω. Τι λόγια είναι αυτά? Πώς να τ' άκουσα αλήθεια η παπαδιά? 15χρονου κουβέντες είναι αυτές οι μυαλωμένου γέρου, πατριάρχου υποθήκες. Έτσι το είχε παραγγείλει και ο Ιωσήφ στα αδέλφια του 1800 τόσα χρόνια προ Χριστού στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο, το διαβάζουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν ο Ιωσήφ στα τελευταία του. Να ξέρε άραγε ο ευλογημένος Ιωάννης και αυτή την ιστορία της γραφής και να θέλε να την αντιγράψει. Δεν αποκλείεται. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μικρός βρισκόταν στο πνεύμα των μεγάλων. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1773. Ο Αγαρινός έχασε την υπομονή του. Κάθε ίχνος ελπίδας του για υποχώρηση του Γουβιώτη με το μαρτύριο που κράτησε πάνω από 2 μήνες εξατμίστηκε. Είδε και απόειδε. Απογοητεύτηκε. Ο Ιωάννης άφηνε την αναπνοή του, αλλά την πίστη του δεν την άφηνε. Και τι να τον έκανε το λοιπόν? Να τον κράταγε ακόμη στο κατώγι? Ανώφελο. Να τον άφηνε ελεύθερο? Ούτε σκέψη. Αυτό έλειπε. Θα ήταν σαν επιβράβευση του πείσματός του. Όχι ποτέ. Τότε έπιασε ο Αγαρινός από τους κοκαλιάρικους ώμους το παιδί και το στήσε στον τοίχο. Ζούσε ακόμα, αλλά δεν είχε ζωντάνια. Το αγριοκοίταξε. Μάτια ήταν αυτά οι φωτιές από κόλαση. Θανάσιμο μίσος. Τι λες τώρα? Τουρκίζεις να σωθείς και σε ξαναφέρνω στη ζωή? Όχι, είπε το παλικάρι του Χριστού και σήκωσε όσο μπορούσε πιο εκφραστικά τα φρύδια του. Χριστιανός θέλω να αποθάνω. Έσβησε η φωνή του. Η πίστη αυτού του παιδιού βρισκόταν πολύ βαθιά του. Ως εκεί που ήταν ριζωμένη η ζωή του. Ήταν ένα με αυτή την ίδια τη ζωή του. Έμπηξε με δύναμη το μαχαίρι στο στήθος του παιδιού και τάφησε να σοριαστεί στο κοπρισμένο χώμα του στάβλου. Χύθηκε αίμα. Το μαχαίρι δεν πέτυχε την καρδιά. Την τραυμάτισε όμως θανάσιμα. Δεν συμπληρώθηκαν 2-24 ώρα. Έσβησε η αναπνοή. 21 Οκτωβρίου 1773. Νίκησε ο ανυποχώρητος Ιωάννης.

Ο Χριστός μας υποδεχόταν το παλικάρι του με τον της δικαιοσύνης Στέφανον. Άγγελοι συνόδευαν τη μυτική δορυφορία την δοξασμένη ψυχή του. Ένα απέραντο θέατρο μαρτύρων, όσο τα πλάτη του ουρανού χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον ανυποχώρητο νικητή. Μαζί τα τέσσερα παιδιά της Βαβυλώνος, που δεν λύγησαν στου Ναβουχοδονόσορα τις απειλές. Εκεί οι Μακαβαίοι που ταπείνωσαν την περηφάνεια του Αντίοχου. Κοντά τους η Ταρσίζη, η Παγκράτη. Τι πανηγύρι στον ερχομό του, γιού του παπά. Αμφιβάλλεις, εκεί στην υποδοχή, με σεμνό καμάρι,

χάρη και ο γονιός. Ο ευλαβικός Παπαδημήτρης, κρατώντας αλάβαστρο και το δικό του αδικοχημένο αίμα. Ανώτερος εσύ από μένα, γέ μου, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, αποσπάσματα από μια εξαιρετική αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου με τίτλο «Ανυποχώρητος» από την έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων ο Σωτήρ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρίου Ιγνατίου, αυτό το εξαιρετικό πόνημα, το τόσο αληθινά γραμμένο, το τόσο συγκινητικά και το τόσο χριστοκεντρικά γραμμένο από αυτόν τον ευλογημένο Ιεραπόστολο. Της Παναγιάς μας οι Δεκαπεντιστάδες, παιδιά μας οδηγούν σε όλα τα μοναστηράκια που ακόμα τελείται το έθιμο των Δεκαπεντιστάδων. Ιδιαίτερα εκεί στα Κύθυρα, στην Αγία Ελέσσα, από το Ελέησα βγήκε το όνομά της και είναι συμπροστάτηδα μαζί με την Μυρτιδιώτισσα Παναγιά μας σε αυτό το πανέμορφο νησί μας. Μαζί με την Αγία Ελέσσα, οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι, ο Άβηβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος. Μαζί τους η μητέρα τους, η Αγία Σολομονή, ο δάσκαλός τους, ο Στερεός, Άγιος Ελεάζαρος. Και ο Άγιος Γιάννης εκ Μονεμβασίας στη χωρία αυτή την εκλεκτή μας προτρέπουν να μάθουμε τα παιδιά μας την αξία της νηστείας, να προσπαθήσουμε να φυτέψουμε μέσα στις ψυχές τους τέτοιες άγιες συνήθειες σαν αυτή των Δεκαπεντιστάδων που ανεβαίνουν στα μοναστήρια τούτες τις μέρες να νηστέψουν, να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη τη μεγάλη γιορτή της Κυρίας Θεοτόκου. Να γίνουν και τα δικά μας τα παιδιά της Παναγιάς Δεκαπεντιστάδες. Να τα διδάξουμε με διάκριση, με αγάπη, με πράξεις. Με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους, όπως οικονόμησε εκείνη την πολύτεκνη μάνα με τα 6 παιδιά που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της τον ανυποχώρητο Άγιο Δεκαπεντιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη, και δεν τον έβαλε εκεί με αυστηρότητα για να ελέγχει, για να κατακρίνει ή αδιάλακτα να απαγορεύει στα παιδιά της, μα για να φωνάζει εκείνος σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από του αγαρινού αφέντη του τα μαρτύρια και το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διατύπωσε πως «εν το παραδείσο η νηστεία ενομοθετήθη». Και γίνονται όλα νόστιμα. Τα ευλογεί η Παναγία μας τούτες τις μέρες της νηστείας της. Και τα πιο ταπεινά γίνονται εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού μπορούν να χορταίνουν τότε το σώμα και την ψυχή. Μπροστά λοιπόν οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, εξωπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χθες, και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα ολογυρεύουν τη γνώση και κυρίως το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

0: Ο Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες μητρός του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε, Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
3: Χαίρετε. Όταν ο άνθρωπος κατασκευάζει ένα εργαλείο, ένα αντικείμενο, τότε έχει την αποκλειστικότητα πάνω στο αντικείμενο αυτό και λέγεται ότι αυτό έχει το copyright. Όταν δηλαδή ένας συγγραφέας γράφει ένα βιβλίο, τότε έχει το copyright του βιβλίου, την αποκλειστικότητα της χρήσης και της διακίνησης αυτού του βιβλίου. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, σημαίνει ότι ο Θεός έχει την αποκλειστικότητα πάνω στη ζωή του ανθρώπου και έχει, θα λέγαμε, με την σύγχρονη αυτή ορολογία, έχει το copyright πάνω στον άνθρωπο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος συνδέεται με τον Χριστό και με τον Θεό και είναι βεβαίως αρχέτυπο της δημιουργίας του ανθρώπου, είναι το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος ο Χριστός, γι' αυτό και αυτός ενυνθρώπισε. Επομένως έχει ο άνθρωπος μέσα του την σχέση και πρέπει να αναπτύσσει τη σχέση και την κοινωνία με τον Θεό. Είναι θεοκεντρικός. Είναι θεοκεντρικός ο άνθρωπος. Το κέντρο της ζωής του είναι ο Θεός και έτσι πρέπει να ζει. Όμως ο άνθρωπος με την επιλογή την οποία έκανε, γιατί είναι και ελεύθερον και ο Θεός του έδωσε την ελευθερία και η ελευθερία είναι ένα αγαθό το οποίο ο Θεός του έδωσε για να κάνει την επιλογή και αυτός έκανε μια κατάχρηση αυτής της ελευθερίας. Με την ελευθερία την οποία ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο, ο άνθρωπος έκανε μια κακή επιλογή, οπότε επέλεξε την αυτονομία. Ενώ ήταν θεοκεντρικός, έγινε αυτόνομον και θέλησε να ζει μόνο για τον εαυτό του. Και αυτή η αυτονομία στην πραγματικότητα είναι εκείνο το οποίο δημιουργεί όλα τα προβλήματα στη ζωή μας. Δηλαδή, από θεοκεντρικός έγινε ανθρωποκεντρικός. Αυτό σημαίνει αυτόνομος. Κέντρον όλης της ζωής του έθεσε τον ίδιο τον εαυτό του. Αυτό ο Άγιος, ο Μέγας Βασίλειος, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας μας, το ονομάζει αλλοτρίωση. Δηλαδή λέγει ότι η αμαρτία είναι αλλοτρίωση του Θεού. Η λέξη αλλοτρίωση σημαίνει ότι χάνονται τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα ενός ανθρώπου και αλλάζει από τη μια μορφή στην άλλη μορφή. Αυτό σημαίνει αλλοτρίωση. Το χρησιμοποιούν δε κατά κόρον και ο Μάρξ και άλλοι φιλόσοφοι στην εποχή μας με την έννοια ότι ο άνθρωπος αλλοτριώθηκε και εκείνη το βάζει σε μια κοινωνική και ανθρωποκεντρική βάση. Αλλά πρώτος ο Μέγας Βασίλειος χρησιμοποιεί τη λέξη αλλοτρίωση για να δείξει ότι ο άνθρωπος έχασε με την αμαρτία την επικοινωνία με τον Θεό. Από θεοκεντρικός έγινε ανθρωποκεντρικός και έγινε, θα έλεγα, ένα αυτόνομο «ον». Η πτώση ήταν ένα πολύ συνταρακτικό γεγονός στη ζωή της ανθρωπότητος. Εννοώ την πτώση του Αδάμ και της Εύας. Έγιναν συντρίμια. Δηλαδή ο άνθρωπος έχασε την επικοινωνία με τον Θεό. Έχασε την επικοινωνία με τον εαυτό του. Γι' αυτό και κρύβεται, δεν θέλει να φαίνεται. Υπάρχει διάκριση μεταξύ και διαφορά μεταξύ είναι και φαίνεστε. Γι' αυτό και ο Αδάμ μόλις έκανε την αμαρτία κρύφτηκε. Το ίδιο έκανε και ο Κάιν. Κρύφτηκε. Και κρύβει κανείς τον εαυτό του ή τις πράξεις του μέσα στη συνείδησή του. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι χάνει ο άνθρωπος την επικοινωνία με τον εαυτό του. Άλλος είναι εξωτερικά, άλλος είναι εξωτερικά. Χάνει την επικοινωνία και με τον συνάνθρωπό του. Έτσι ακριβώς έχασαν την επικοινωνία ο Αδάμ με την Εύα. Ενώ προηγουμένως η Εύα ήταν καλή και ευλογημένη και χάρηκε που την είδε, μετά είπε «Η γυναίκα την οποία μου έδωσες». Χάνει την επικοινωνία με όλη την κτήση. Γι' αυτό και η κτήση τώρα και τα ζώα και τα λοιπά εχθρεύονται τον άνθρωπο. Είναι η πτώση του ανθρώπου, είναι ένα συντρακτικό γεγονός. Έγιναν συντρίμια. Όπως γίνεται ένας σεισμός, μεγάλος σεισμός, με υψηλά ρίχτερ και γκρεμίζονται όλα τα κτίρια και οι άνθρωποι, χιλιάδες άνθρωποι που είναι μέσα στα κτίρια σκεπάζονται από τα συντρίμια και τότε έρχονται διάφορες υπηρεσίες και κάπου βγάζουν ζωντανό κάποιον και χαίρονται. Έτσι λοιπόν συνέβη εδώ στο ανθρώπινο γένος. Όλο το γένος εν το Αδάμ και τη Εύα και τους απογόνους έχασε τη ζωντανή σχέση και επικοινωνία με το Θεό. Έγιναν συντρίμια και κάπου βγαίνουν μερικοί μέσα από τα συντρίμια οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν ισχυρότερη αυτή τη σχέση και την επικοινωνία με το Θεό. Αυτό στη θεολογική γλώσσα λέγεται λίμα. Λίμα Κυρίου. Λέγεται λίμα με έψιλον γιώτα και δύο μη, λίμα, που είναι από το ρήμα λίπο και σημαίνει πόλημα. Δηλαδή είναι κάτι το μεγάλο και έμεινε κάτι μικρό, το υπόλοιμα. Αυτό λέγεται το λίμα με έψιλον γιώτα, γιατί υπάρχει και η λέξη λίμα με ήτα και δύο μη, που το χρησιμοποιούμε στα λεξικά, για παράδειγμα, είναι ο αρχικός τύπος μιας λέξεως που στη συνέχεια ερμηνεύεται. Ας πούμε, όταν έχουμε το λεξικό, βάζουμε το όνομα ενός, βάζουμε έναν όρο, τη λέξη Θεός, και ερμηνεύουμε τι θα πει Θεός και πώς τον ερμηνεύουν διάφορες θρησκείες. Αυτό, η λέξη Θεός, ο αρχικός τύπος του ονόματος, της λέξεως Θεός, λέγεται λίμα, αλλά με ήττα. Εδώ λοιπόν, όταν λέμε το εκλεκτό λίμα του Κυρίου, εδώ πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι είναι με έψιλον γιώτα, γιατί αυτό προέρχεται από το ρήμα λίπο, ενώ το άλλο, το λίμα με ήττα, από το ρήμα λαμβάνω. Επομένως υπάρχει, μετά την πτώση του Αδάμ και της Εύας, υπάρχει το εκλεκτόν λίμα του Κυρίου, διαμέσου των αιώνων. Άνθρωποι δηλαδή, οι οποίοι αγάπησαν τον Θεό, οι οποίοι παρά την πτώση του ανθρωπίνου γένους, μέσα σε εκείνους αναπτύχθηκε ακόμη περισσότερο η έφεση και ο έρωτας και η αγάπη για τον Θεό. Το τι είναι αυτό το λίμα του Κυρίου, μας το ερμηνεύει πάρα πολύ θεολογικά ο μεγάλος Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Θεωρώ ότι οι επιστολές του Απόστολου Παύλου είναι καταπληκτικά θεόπνευστα κείμενα και νομίζω ότι εκεί μπορεί να βρει κανείς όλη τη θεολογία της Εκκλησίας μας και όλη τη θεολογία, όχι μόνο τη δογματική θεολογία, αλλά και την ασκητική θεολογία και την ησυχαστική παράδοση. Είναι ένας από τους μεγαλύτερους Αποστόλους με πνεύμα πολύ δυνατό και φοβερές εμπειρίες. Λοιπόν, εκεί στο 11ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής ο Απόστολος Παύλος μας λέγει τι είναι αυτό το εκλεκτόν λίμα του Κυρίου. Αρχίζει με ένα ερώτημα και λέει «Μη απόσατο ο Θεός των λαών αυτού», Νομίζετε, λέει, ότι ο Θεός εγκατέλειψε τον λαό του? Μη γέννητο, ότι δεν τον εγκατέλειψε. Οπότε δεν εγκατέλειψε ο Θεός τον λαό του. Το είδαμε άλλωστε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι ο Θεός έρχεται και μετά την πτώση του Αδάμ τον προκαλεί σε μετάνοια και εκείνος δεν το κάνει, και μετά την αμαρτία την οποία έκανε ο Κάιν που σκότωσε τον αδελφό του Άβελ, και πάλι ο Θεός έρχεται να τον οδηγήσει στη μετάνοια και εκείνος δεν το κάνει, δεν το καταλαβαίνει, δεν τον εγκαταλείπει. Μα είναι δυνατόν ο Θεός να εγκαταλείψει το πλάσμα του? Λέει κάπως στην Παλαιά Διαθήκη, ο ίδιος ο Θεός το λέει, η μητέρα δεν εγκαταλείπει τα παιδιά της και δεν τα ξεχνάει τα παιδιά της. Και εγώ θα ξεχάσω το δικό μου παιδί, το ωραιότερο δημιούργημα το οποίο κατασκεύασε ο Θεός, το ωραιότερο δημιούργημα. Έκανε τους αγγέλους, έκανε τα κτίσματα, έκανε τον υλικό κόσμο, το ωραιότερο είναι ο άνθρωπος. Πώς είναι δυνατόν να το ξεχάσει? Οπότε μη απόσατο, δεν τον εγκατέλειψε. Και προχωρεί και λέει, και εγώ Ισραηλίτης ημί, εξπέρματος Αβραάμ, φιλής Βενιαμίν. Να και εγώ, λέει, που σας μιλάω, είμαι και εγώ ένας Ισραηλίτης που ανήκει στο λαό του Ισραήλ, στο λαό, τον εκλεκτό λαό του Κυρίου, και είμαι από το σπέρμα του Αβραάμ. Οπότε ουκ απόσατο ο Θεός των λαών αυτού ον προέγνω. Δηλαδή ο Θεός δεν εγκατέλειψε, δεν απέκλεισε τελείως το λαό του, τον οποίο αυτός δημιούργησε, τον οποίο εξέλεξε και τον δημιούργησε. Ο Θεός δεν είναι σαν τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι είναι πάρα πολύ σκληροί. Οι άνθρωποι είναι μνησίκακοι. Οι άνθρωποι κρατάνε μέσα τους το κακό και δεν θέλουν ποτέ, και όταν δύσκολα επανέρχονται. Βλέπετε μερικούς ανθρώπους δεν ξεχνάνε εύκολα. Το κρατάνε μέσα τους, μνησίκακοι. Αυτό λέγεται μνησικακία. Ο Θεός δεν έχει τέτοια ανθρώπινα ελαττώματα. Ο Θεός αγαπά. Από το Θεό μόνο η αγάπη εξέρχεται. Και φυσικά αυτή την αγάπη δεν την καταλαβαίνουν. Και όποιος δεν την καταλαβαίνει νομίζει ότι ο Θεός δεν τον αγαπά. Γιατί η αγάπη έχει δύο δυνατότητες, και η ενέργεια μάλλον του Θεού έχει δύο δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι η φωτιστική ενέργεια του φωτός και η άλλη είναι η καυστική. Άλλοι βλέπουν το φως και φωτίζονται και άλλοι καίγονται. Δεν ευθύνεται ο Θεός. Δεν είναι ο Θεός που οργίζεται. Φυσικά αυτό που ονομάζουμε οργή του Θεού δεν είναι ότι είναι οργή του Θεού, αλλά οι άνθρωποι την αισθάνονται έτσι, ότι είναι οργή του Θεού, επειδή οι ίδιοι είναι σε μια κατάσταση πάρα πολύ σκληρή και πάρα πολύ δύσκολη και είναι άρρωστοι οι ίδιοι. Όταν είναι κανείς άρρωστος, για παράδειγμα, πηγαίνει να του μιλήσει με έναν καλό τρόπο και πονάει και δεν καταλαβαίνει και μας μιλάει άσχημα. Γιατί πονάει. Επομένως δεν ευθυνόμαστε εμείς. Λέγει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι ο Θεός που εγκατέλειψε το λαό του. Και συνέχεια φέρνει μερικά παραδείγματα. Ένα από τα παράδειγμα αυτό είναι το προφήτου Ηλία. Όταν ο προφήτης Ηλίας διαμαρτυρήθηκε και είπε, Κύριε, μόνος έμεινα μόνος, εγκαταλέλειμαι μόνος, τότε του είπε ο Θεός ότι δεν υπελήφθης μόνος, δεν είσαι μόνος, γιατί υπάρχουν 7.000 άνδρες οι οποίοι δεν προσκύνησαν το είδωλο του Βάαλ, του Θεού, τότε που λάτρευαν το Θεό Βάαλ, και εκείνος δεν τους ήξερε, ο προφητής δεν τους ήξερε, εκείνος νόμισε ότι είναι μόνος. Άρα λοιπόν, λέει ο Απόστολος Παύλος, εδώ υπάρχει το εκλεκτό λίμα του Κυρίου, γι' αυτό και ούτως γράφει. Αυτό είναι στο 11ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, και ούτως εν τον ίν καιρό λίμα κατ' εκλογήν χάριτος γέγονεν. Επομένως υπάρχει, λέει, και στον ίν καιρό και στην εποχή μας, τα λέγαμε σήμερα, υπάρχει το εκλεκτόν λίμα του Κυρίου κατ' εκλογήν της χάριτος. Επομένως και τότε υπήρχε το εκλεκτόν λίμα, το υπόλοιμα, παρά το ότι έγιναν τόσα συντρίμμια. Γι' αυτό και λέει ο Απόστολος Παύλος, ο επιζητεί ο Ισραήλ, τούτο ου και πέτυχεν. Αυτό το οποίο ζητούσε ο Ισραηλιτικός λαός ολόκληρος, έκανε θυσίες, έκανε λατρείες, έκτισε τον ναό, διάβαζε τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης, το επιζητούσε ο Ισραήλ. Όλοι οι Ισραηλίτες ζητούσαν λύτρωση αλλά λίγοι το επέτυχαν. Οι δε λοιποί, λέγει, επορώθησαν. Δηλαδή πορώθηκε η καρδιά τους. Και έτσι παρέμεινε το εκλεκτό λίμα του Κυρίου. Ποιο είναι αυτό το εκλεκτό λίμα του Κυρίου? Είναι οι Άγιοι Απόστολοι. Όταν ο Απόστολος Παύλος ομιλούσε ότι «και εν τον ειν καιρό λίμα κατεκλογήν χάριτος γέγονεν», εννοούσε αυτούς οι οποίοι ακολούθησαν τον Χριστό, οι 12 Απόστολοι, και αυτοί οι οποίοι ακολούθησαν τους Αποστόλους στη συνέχεια είναι οι πρώτοι χριστιανοί μέσα σε όλα αυτά τα συντρίμια της ανθρωπότητος. Παρέμεινε το εκλεκτόν λίμα του Κυρίου. Τώρα μιλάμε για την Παλαιά Διαθήκη. Και στην Παλαιά Διαθήκη, λοιπόν, πριν τον Απόστολο Παύλο, υπήρχε αυτό το εκλεκτό λίμα του Κυρίου. Υπήρχαν οι πατριάρχες, όπως ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ. Υπήρχαν οι δίκαιοι, υπήρχαν οι προφήτες, υπήρχαν οι βασιλείς, υπήρχαν άλλοι δίκαιοι άντρες, γυναίκες, οι οποίοι περίμεναν το Μεσσία, περίμεναν το λυτρωτή. Λίγοι ήταν αυτοί, αλλά υπήρχε αυτό το προζύμι. Υπήρχε το προζύμι το οποίο ετοίμαζε το ανθρώπινο γένος, από το οποίο γεννήθηκε, ήρθε η Παναγία για να γεννηθεί ο Χριστός. Η Παναγία, κατά τους Αγίους Πατέρες, είναι το ωραιότερο λουλούδι από όλη την ανθρωπότητα, του δέντρου της ανθρωπότητος. Και αυτό που έγινε η Παναγία ήταν το ότι έμεινε καθαρή, και το ότι την ιράστη, όπως λέγει ο ιερός Νικόλας Καβάσιλας, την αγάπησε ο Θεός και θέλησε δι' αυτής να ενθρωπίσει, είναι γιατί η Παναγία, η καθαρότητα και η αγνότητα της Παναγίας οφείλεται στο δικό της αγώνα, κυρίως στη χάρη του Θεού, αλλά και στους διαδοχικούς καθαρμούς των προγόνων της στην Παλαιά Διαθήκη. Όλες αυτές οι καθάρσεις των ανθρώπων στην Παλαιά Διαθήκη είχαν σαν αποτέλεσμα να καθαρίζεται, θα λέγαμε, το σπέρμα, έτσι λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Γι' αυτό αποκαλεί το σπέρμα του Αγίου Ιωακείμ, από την οποία προλήθη η Παναγία, σπέρμα πανάμωμων, γιατί καθαρίζονταν με τις προσευχές και με όλες αυτές τις τη λατρεία την οποία προσέφεραν στο Θεό. Από το εκλεκτό λίμα, το υπόλοιμα αυτό, το υπόλοιπο, το λίμα, το υπόλοιμα το οποίο υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Και από εκεί προήλθαν οι Απόστολοι κτλ. Επομένως, στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε το εκλεκτό λίμα του Κυρίου. Αυτό το λίμα, το λέμε, είναι, ανήκουν σε αυτό το λίμα αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται για να έχουν μια σχέση και επικοινωνία με τον Θεό. Και στην Καινή Διαθήκη, ιδιαίτερα στην Πατερική Παράδοση, αυτοί λέγονται και είναι θεούμενοι. Βεβαίως η λέξη θεούμενος δεν υπάρχει στην Παλιά και στην Καινή Διαθήκη. Υπάρχουν άλλες λέξεις για να το δηλώσουν, δίκαιοι ή βλέποντες. Για παράδειγμα, τον Σαμουήλ τον προφήτη, ο οποίος έβλεπε τον Θεό και ο Θεός αποκαλυπτόταν, τον έλεγαν βλέπον, τον βλέποντα. Έρχεται ο βλέπον. Λέγονται βλέποντες, λέγονται ορώντες. Ο προφήτης Ισαΐας μιλάει για ορώντες. Ορώντες τη δόξα του Θεού και βλέποντες την δόξα του Θεού. Λοιπόν, λέγονται ορώντες, λέγονται βλέποντες, λέγονται άγιοι, λέγονται τέλειοι. Αλλά στην ζωή της Εκκλησίας από τους πατέρες λέγονται θεούμενοι. Γιατί? Διότι στηρίζονται στο χωρίο εκείνο το οποίο βλέπω στην Παλαιά Διαθήκη. Εγώ είπα, θεοί είστε και οι ψίστου, είστε οι του Θεού κατά χάριν. Και

αιτία και αρχή των πάντων, λέγει ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης. Είναι και ουσία και ζωή. Είναι ζωή κατά την κατάσταση των δεχόμενων την έλαμψη. Δηλαδή, όπως εμείς, όταν έρχεται πάνω μας ο ήλιος, τότε μας φωτίζει και λέμε ότι ζούμε με τον ήλιο, βλέπουμε με τον ήλιο, έτσι ακριβώς και ο Θεός είναι εκείνος που στέλνει τις ακτίνες του. Και γράφει ο Άγιος Διονύσης Αρεοπαγίτης, ο Θεός των φωτιζομένων έλαμψης, των τελουμένων τελεταρχία, των θεουμένων θεαρχία, των απλουμένων ή απλώτης. Και όλοι αυτοί που συνδέονται με τον Χριστό και στην Παλαιά Διαθήκη με το άσαρκο λόγο, το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος, και στην Καινή Διαθήκη με τον συσσαρκωμένο λόγο, λέγονται θεούμενοι. Έτσι επικρατεί ο όρος θέωση. Ο Άγιος Νικήτας Τιθάτος γράφει για τη θέωση: «Θέωση σε στην εν το βίο, η νοερά και θεία το όντι ιερουργία, καθήν ιερουργείται ο λόγος της απορρίτου σοφίας». Τι θα πει θέωσης? Θέωσης κατά τον Νικήτα του Τιθάτο, το μαθητή του Αγίου Σημειώντινου Θεολόγου, είναι η νοερά και θεία το όντι ιερουργία. Είναι να μπορεί κανείς να ιερουργεί, τρόποτε να γίνεται μια θεία λειτουργία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Αυτό σημαίνει ιερουργία. Είναι νοερά ιερουργία, μια νοερά εσωτερική προσευχή και μια εσωτερική επικοινωνία με το Θεό. Αυτό λέγεται θέωσης. Οι θεούμενοι στην Παλαιά Διαθήκη είναι οι δίκαιοι, οι πατριάρχες, οι προφήτες, οι βασιλείς. Είναι αυτοί οι οδηγοί του λαού του Θεού. Είναι αυτό το καταρχήν λίμα του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι εκλέγονται από το Θεό, και εκλέγονται από το Θεό γιατί ο Θεός κάνει επιλογές από μόνος του και είναι προσωπολήπτης, αλλά γιατί ήδη έχουν τη διάθεση αυτή και έχουν τη δυνατότητα και έχουν τα κριτήρια να γίνουν επιλογή του Θεού, και αυτοί οι οποίοι βλέπουν το Θεό. Έχουμε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη ανθρώπους οι οποίοι έφταναν στη δόξα του Θεού και έβλεπαν τη δόξα του Θεού, έβλεπαν το φως του Θεού και ομιλούσαν με το Θεό. Είπα προηγουμένως ότι λέγονταν ορώντες και βλέποντες, γιατί κατά τη διάρκεια της θεοπτείας η όραση γίνεται και ακοή, και η ακοή γίνεται όραση, και η όραση γίνεται αίσθηση. Όλες οι αισθήσεις του ανθρώπου ενοποιούνται, γίνεται μία αίσθηση. Τότε ο άνθρωπος και ακούει και βλέπει και αισθάνεται και ευωδιάζει και μυρίζει. Όλα αυτά γίνεται μία αίσθηση. Υπάρχουν λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη οι θεούμενοι. Όμως, παρά το ότι είναι θεούμενοι, επάνω τους είναι ο θάνατος. Ο θάνατος δεν μπορεί να καταργηθεί. Γι' αυτό, παρά το ότι είναι θεούμενοι, παρά το ότι είναι προφήτες, παρά το ότι είχαν επικοινωνία με τον Θεό, παρά τα αυτά πήγαιναν στον Άδη. Άδης είναι ο χώρος του θανάτου. Φυσικά πήγαιναν στον Άδη και δεν ήταν σαν τους άλλους. Είχαν μια άλλη ιδιαιτερότητα και είχαν μια, θα λέγαμε, άλλη σχέση και θέση. Υπάρχουν μερικά χωρία στην Αγία Γραφή που το λένε αυτό το πράγμα. Πάντως κυριαρχούνταν κάτω από το κράτος του θανάτου. Υπήρχε η θνητότητα και η παθητότητα. Ευασίλευε η αμαρτία και ο θάνατος. Κυρίως ο θάνατος. Για παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος στο 5ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολή λέγει: «Ευασίλευσε ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως και επί τους μη αμαρτήσαντας, επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ». Και αυτούς οι οποίοι δεν έκαναν κάποιες μεγάλες αμαρτίες είχαν μέσα τους το θάνατο. Ευασίλευεν ο θάνατος, ευασίλευσεν ο θάνατος από Αδάμ μέχρι Μωυσέως. Και φυσικά και μετά το Μωυσή εμφανίζεται και βασιλεύει ο θάνατος, δεν τελειώνει. Ο Μωυσής δίνει τον νόμο κατ' εντολή του Θεού. Ο νόμος, διά του νόμου συνειδητοποιούμε την αμαρτία, αλλά και πάλι δεν μπορούμε να νικήσουμε την αμαρτία και πάλι δεν μπορούμε να νικήσουμε το θάνατο. Επομένως λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος: «Ευασίλευσεν ο θάνατος μέχρι Μωυσέως», που τότε δεν υπήρχε ο νόμος, αλλά και μετά το Μωυσή που υπάρχει ο νόμος πάλι υπάρχει ο θάνατος. Γιατί? Διότι ο θάνατος εισέρχεται και κληρονομείται, η θνητότητα και η παθητότητα, μέσα από τα γονίδια, μέσα από το γενετικό υλικό κληρονομείται ο θάνατος στις επόμενες γενιές. Γι' αυτό φτάνει ο Απόστολος Παύλος

0: να λέει στο 7ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής: «Βλέπω έτερο νόμον εν της μέλεσή μου, αντιστρατευόμενον τον νόμο του νοός μου και εχμαλωτίζοντά με εν τον νόμο της αμαρτίας, το ούντι εν της μέλεσή μου, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσετε εκ του σώματος του θανάτου τούτου». Δηλαδή λέει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω λέει κάποιον άλλον νόμον μέσα στα μέλη μου, μέσα στα μέλη του σώματος, που αντιστρατεύεται τον νόμο του νοός μου. Δηλαδή υπάρχει ο νόμος του νου, που κανείς θέλει τον Θεό και αγαπά τον Θεό και θέλει να οδηγείται στο Θεό, αλλά υπάρχει ο νόμος του, ένας άλλος νόμος, ο νόμος του θανάτου μέσα στη σάρκα του, που δεν τον αφήνει για να έρθει στην επικοινωνία με τον Θεό, γιατί το σαρκικό σώμα, το θνητό σώμα ρέπει προς τη φιλιδονία, ρέπει προς τη φιλοδοξία, ρέπει προς την κοινοκτημοσύνη. Λόγω της θνητότητος ο άνθρωπος, επειδή ξέρει ότι είναι θνητός, ξέρει ότι έχει ασθένειες και μπορεί, ξέρει ότι θα έρθουν τα γερατιά, άρα πρέπει να έχει στην άκρη χρήματα για τις ασθένειες, τα γερατιά, συγκεντρώνει λοιπόν υλικά αγαθά. Όλα αυτά προέρχονται από το θάνατο. Έτσι λέγει ο Απόστολος Παύλος, βλέπω έτερο νόμο εν της μέλεσή μου, βλέπω έναν άλλο νόμο μες στα μέλη μου που είναι αντίθετος με τον νόμο του νοός μου και με εχμαλωτίζει μέσα στην ύπαρξή του, και προχωρεί να πει, ταλέπορος εγώ άνθρωπος, τις μερίσατε εκ του σώματος του θανάτου, ποιος θα με λυτρώσει, ποιος θα με απαλλάξει από αυτό το θάνατο. Εδώ είναι μια εικόνα. Λέει λοιπόν, έχουμε το νόμο του νοός μας και έχουμε το νόμο του θανάτου, που είναι ένας άλλος νόμος και είναι πάρα πολύ δεμένος, στενά δεμένος. Ο ένας, η επιθυμία μας να φτάσουμε στο Θεό και η επιθυμία για τα άλλα πράγματα. Μια εικόνα την οποία ένας παλαιός ερμηνευτής τη χρησιμοποιεί. Λέει ότι στην παλιά εποχή, όταν μετά από ένα δικαστήριο ήθελαν να τιμωρήσουν κάποιον, τι έκαναν? Τον έπαιρναν αυτόν τον άνθρωπο όπως ήταν έτσι ζωντανός και τον έδαιναν πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον πεθαμένο. Δηλαδή μόλις είχε πεθάνει ένας άνθρωπος προηγουμένως, έπαιρναν το πτώμα του ανθρώπου. Ξέρετε τι σημαίνει πτώμα? Που όταν πεθαίνει κανείς βγαίνει ψυχή από το σώμα, αρχίζει μετά από λίγο και γίνεται η αποσύνθεση. Γι' αυτό και βγαίνει δυσοσμία. Και έβαζαν λοιπόν τη μύτη του ζωντανού με τη μύτη του πεθαμένου, το σώμα, τα χέρια κτλ. Και τους έδιναν και τους δυο. Και τους άφηναν εκεί, τον άφηναν αυτόν τον άνθρωπο τον ζωντανό, σιγά σιγά να σβήσει, έχοντας μπροστά τον πεθαμένο, τον νεκρό. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι είμαστε εμείς, έχουμε μέσα μας την αγία επιθυμία και έχουμε το σώμα της φθοράς. Ποιος θα με λυτρώσει? Και αυτό έγινε, όπως λέω, προς το Παύλος, από τον Χριστό, όπως θα δούμε σε άλλη εκπομπή. Αλλά εκείνο που έχει σημασία, και με αυτό θέλω να τελειώσω, ότι υπάρχει το εκλεκτό λίμα του Κυρίου, της Χάριτος, και στην Παλαιά Διαθήκη. Ετοιμάζει σιγά σιγά αυτούς τους εκλεκτούς του ο Απόστολος Παύλος, ο Χριστός, ο Θεός, τους ετοιμάζει για την ενανθρώπιση, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έχουμε λοιπόν την Ιερά Ιστορία που ετοιμάζεται, και εμείς αγαπούμε την Παλαιά Διαθήκη όχι γιατί έχει κάτι άλλο, είμαστε, ξέρω εγώ, δεν αγαπούμε την Ελλάδα και τα λοιπά, είμαστε Έλληνες, αλλά και ο Θεός ενυνθρώπισε από τους Ισραηλίτες, γιατί διότι οι προφήτες ετοίμασαν κατά τον καλύτερο τρόπο την έλευση του Χριστού και γεννήθη από εκεί ο Χριστός, και γι' αυτό εμείς αγαπούμε την Παλαιά Διαθήκη και έχουμε πνευματική σχέση μαζί του. Γιατί και στην Ελλάδα, στην αρχαία Ελλάδα, υπήρχαν οι φιλόσοφοι και υπήρχε ως πνευματικός λόγος που μιλούσαν για κάποιον λυτρωτή και ανέμεναν κάποιον λυτρωτή. Ο Άγιος Ιωστίνος, ο μάρτυρας και φιλόσοφος, μιλάει για το σπερματικό λόγο. Και εκεί όλα τα έθνη ήταν προσδοκία όλων των εθνών ο Χριστός. Αλλά η καλύτερη προετοιμασία έγινε από τους προφήτες, από αυτούς τους ορώντες και τους βλέποντες. Και από αυτούς ενυνθρώπισε ο Χριστός. Έτσι, έχουμε την εξωτερική ιστορία, τα γεγονότα τα οποία γίνονται, και έχουμε και την ιερά ιστορία, το τι έκανε ο Θεός για τον άνθρωπο και πώς προετοίμασε τον άνθρωπο για την έλευσή του, ώστε να απαλλάξει τον άνθρωπο από το θάνατο, την αμαρτία και το διάβολο. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους στην Ισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Σοι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν φτύσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα διγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριο σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου, Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των Νεοφανών και Θαυματουργών και πάντων των Οσίων Πατέρων ημών, των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονιτάφτη και εν το Αγιονίμου Ωριτούτο, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, μαζί με τις ευχές για τη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» παρουσιάζει δύο σχετικές ηχογραφήσεις.
1: Στην πρώτη ακούγεται ο αείμνηστος πρωτοψάλτης Καβάλας Τσαμκυράνης Ματθαίος σε αποσπάσματα από πανηγυρικό εσπερινό της εορτής της μεταμορφώσεως περί το 2000. Μετά το πρώτο ανοιξαντάριο σε μέλος Θεοδόρου Φωκαέως σε ήχο πλάγιο του Τετάρτου, θα ακούσουμε τα Ειρηνικά και το Κεκραγάριον Ιακώβου σε ήχο Τέταρτο Άγια Παπαδικό, ενώ ακολουθούν το πρώτο και το τρίτο εκ των εσπερίων ιδιομέλων και το δοξαστικό ιδιόμελων πρότυπων την Ανάσταση την Συν Χριστέ ο Θεός σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Στη συνέχεια ο Ματθαίος Τσαμκυράνης τον πρώτο πόδα του περίφημου Θεοτό και Παρθένε του Πέτρου Μπερεκέτη. Ας τον ακούσουμε.
2: Πάντα προσεύχος το πόστι, δούντρο φινισεύχε.

0: Ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, αφού ακούσαμε τον Ματθαίο Τσαμκυράνη, θα παραμείνουμε στην εορτή της Μεταμορφώσεως, θα μετατοπιστούμε όμως λίγα χρόνια αργότερα. Αυτή τη φορά σε εσπερινό αποδόσεως της εορτής κατά την 12η Αυγούστου του 2011. Ψάλλει ο μακαριστός αρχιμανδρίτης και προϊστάμενος του Ιερού Ναού Αγίου Ευσταθείου Περισσού πατήρ Θεόφιλος Μπουγιουλέκας, ένας ιερέας που μέχρι το τέλος της ζωής του διατήρησε όσα έζησε στο Άγιο Όρος σχετικά με το τυπικό, την ερμηνεία των ψαλωμένων μελών, την παράδοση ως λειτουργός ιερέας ή ως ψάλλον τα μεγαλεία του Θεού.

φυλακή το στόματι μου και στήραν περιοχή πέι τα χείλη μου. Μη εκλίνεις την καρδία μου εις λόγους πολυρίας, του προφασίζεστε προφάσεις εν αμαρτίες. Όμως εις εργαζομένοι στην ανομία και ομοι συνδιάρχο μετά των εκλεκτών αυτών. Παιδεύσει με δίκαιος εν ελέη και ελέγξει με, ελέονται αμαρτωλού μη λιπανάτω την κεφαλή μου. Την καιρή προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρες οι κριτέ αυτών. Ακούσονται τα ρήματά μου ότι δίντησαν, ως υπάκος γης εράγει επί της γης, διεσκορπή

0: το τα όντα σου προσέχοντα η συμφωνή τη θέησεώς.
1: Αιώνα νομίες πατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τι και πως πείσετε.

Θεός Ιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλιουδή συνειδώντες φώσες περινών υμνού με Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ εσύ Θεού ζωήν οδηδούς, διώκος

μεταξύ όσων Κύριε εν τη εσπέρατα αυτή εν αμαρτή τους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά του αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Σερέλης.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο είπα.
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.
5: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της Ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε.
4: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
6: Ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
7: Και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και αυτό θα γίνει βεβαίως κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία με την Ανάσταση των νεκρών. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνιον βασιλεία με φθαρτότητα. Πρέπει να γίνει άφθαρτος, να γίνει αθάνατος, να μην υπάρχει τίποτα από τον παλιό κόσμο, αλλά θα είναι όμως η ίδια η φύση του ανθρώπου και το σώμα και η ψυχή. Μία παρένθεση δόξης του Ιησού Χριστού κατά των επίγειων βίων του αγαπητή μου είναι η μεταμόρφωσή του εις το όρος Θαβόρ. Ο Θεός Λόγος, προκειμένου να ενανθρωπίσει, έλαβε την ανθρωπίνη φύση αφού περιέκρυψε την θεότητα. Γράφει ο Απόστολος Παύλος. «Εαυτόν εκένωσεν μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος». Παρότι, εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Όταν λέει εκένωση, μη πηγαίνει το μυαλό σας ότι εστερείτο της θεότητος, δηλαδή άδειασε τον εαυτό του, απλώς περιέκρυψε. Εξάλλου αυτό που λέει, γράφει στους Κολασσαίους ο Παύλος, ότι κατοικεί εις αυτόν, ποιον, τον Ιησού Χριστόν, παν το πλήρωμα της θεότητος. Δεν άδειασε λοιπόν από θεότητα, αλλά περιέκρυψε την θεότητα. Η μεταμόρφωση λοιπόν του Χριστού, τι είναι τώρα; Είναι ένα άνοιγμα της αρχός, ένα παράθυρο τροποντινά, για να φανεί η θεότης, χωρίς με αυτό να εξαντλείται η θέα. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Τι εστιν μετεμορφώθη, παρήνυξεν ολίγον της θεότητος, παρήνυξεν ολίγον, άνοιξε λίγο, και έδειξεν αυτής τον ενικούντα Θεόν, και έδειξε εις τους μαθητάς του τον Θεόν που ενικεί εις τον Ιησούν, που είναι ο ίδιος ο Θεός». Και αυτή η επίδειξη έγινε ολίγον πρώτου πάθους μόνον εις τους τρεις προκρίτους μαθητάς, τον Πέτρον, τον Ιάκωβον και τον Ιωάννη. Και ο λόγος είναι ο εξής. Έπρεπε να τονιστεί η πίστης. Οι πρωτόπλαστοι έπρεπε να πιστεύσουν εις τους λόγους του Θεού για να θεωθούν. Δεν επίστευσαν όμως. Έτσι, για να επιστρέψουν στη Βασιλεία του Θεού πρέπει πάλι να πιστεύσουν εις το θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Εκείνο που είναι καταπληκτικό είναι το ίδιο πρόσωπο που ομίλει εις αυτούς τους πρωτοπλάστους εις τον Παράδεισο και τώρα εδώ στη γη μεταμορφούται ενώπιον των μαθητών του. Και η πίστη, ότι δηλαδή είναι ο ενανθρωπίσας Θεός, και η πίστη κινείται επί της ελευθερίας και επί της προαιρέσεως. Το θαύμα το οποίο πολλοί ζητούν, βλέπετε, αν κάποια στιγμή λέγαμε ότι κάτι συμβαίνει εδώ, ένα θαύμα, θα έτρεχε κόσμος και κόσμος. Στο αληθινό θαύμα όμως που λέγεται Λόγος του Θεού, κήρυγμα, δεν τρέχουνε. Δεν τρέχουνε. Παράξενε. Γιατί υποκρύπτεται μέσα εις τον άνθρωπο μία απιστία. Δεν το καταλαβαίνει. Και θέλει να πάει να δει το θαύμα, λέει, για να πιστέψει. Α, δεν πιστεύεις δηλαδή πριν γίνει το θαύμα. Έτσι φαίνεται. Πάντως το θαύμα, προσέξτε, επιπεδοποιεί την ελευθερία και καταργεί την πίστη. Ναι, ναι, καταργεί την πίστη το θαύμα. Διότι θέλεις, δεν θέλεις, κατά καθεονδήποτε τρόπο θα το αποδεχθείς. Αφού είναι μπροστά σου ο κολοσσός του θαύματος, θες δεν θες, θα αποδεχθείς. Γι' αυτό ο Κύριος δεν επεκάλυπτε κατά εμφανή τρόπον την θεότητά του πλην του γεγονότος της μεταμορφώσεως. Ένας άλλος λόγος που μεταμορφώθη ήταν να δειχθεί ότι το πάθος του Σταυρού ήταν εκούσιον. Ήθελε να σταυρωθεί. Βεβαίως ήταν το πάθος θεληματικών. Ακόμη για να ενισχυθούν έστω οι τρεις μαθητές και να μην σκανδαλιστούν για ό,τι θα επικολούθει. Θα λέγανε, κοίταξε, σε ποιον πιστέψαμε, ποιος ήταν ο διδασκαλός μας, άφησε τους συμπατριώτες μας να τον ανεβάσουν εις τον Σταυρόν. Θα ήταν βέβαια άξιον σκανδαλισμού. Τώρα όμως, τουλάχιστον οι τρεις μαθητές παρακολουθούν και βλέπουν ποιος είναι ο Ιησούς. Όταν εκτιλήσεται η μεταμόρφωση πρώτων ματιόντων, τότε θα πούν το πάθος πράγματι, δηλαδή ο Σταυρός, ήταν εκούσιον. Ένας τρίτος λόγος είναι η φανέρωση της θεολογίας της Τριάδος, όπως έγινε και στην βάπτιση. Στην βάπτιση ο Υιός βαπτίζεται, ο Πατήρ ομολογεί και δείχνει τον Υιόν δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό το Άγιο Πνεύμα λέγεται ο δάκτυλος του Πατρός. Και εδώ τώρα το ίδιο. Ο Υιός μεταμορφούται, ο Πατήρ μέσα από την φωτεινή νεφέλη που αντιπροσωπεύει το Πνεύμα το Άγιον, λέγει ότι αυτός είναι ο Υιός του αγαπητός, στον οποίον οφείλουν οι άνθρωποι να ακούουν, να υπακούουν. Ούτως εσύ είναι ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Η μεταμόρφωση, αγαπητοί μου, δείχνει το μέλλον της ανθρωπίνης υπάρξεως. Δείχνει όχι μόνο την Ανάσταση της Σαρκός, που άνοιξε το δρόμο η Ανάσταση του Χριστού, αλλά και την ένδοξη κατάσταση της ανθρωπίνης υπάρξεως, δηλαδή και της ψυχής και του σώματος. Η θέωση δεν είναι μόνο εις την ψυχή, όπως κακός ή ελλιπός, αν το θέλετε, πολλοί νομίζουν. Η θέωση είναι και στην ψυχή και στο σώμα. Και στο σώμα το υπογραμμίζομαι. Εδώ εξάλλου τι βλέπουν στον Ιησού οι τρεις μαθητές? Το σώμα του Ιησού μεταμορφούμενον. Το σώμα το υπογραμμίζω. Είναι γνωστό ότι η όλη ενανθρώπιση του Θεού Λόγου είναι ένα άνοιγμα και μια προοδοποίηση, ένα άνοιγμα του δρόμου δηλαδή, του ανθρώπου στη θέωση. Αυτό είναι η μεταμόρφωση. Λέγουν οι πατέρες, ο λόγος σάρξ εγένετο, είναι η σάρξ γέννηται λόγος. Δηλαδή, ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος για να γίνει ο άνθρωπος να γίνει λόγος, δηλαδή να θεωθεί. Και ακριβώς αυτό λέγεται σωτηρία. Τι είναι η σωτηρία? Αυτά είναι η σωτηρία. Σωτηρία δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ολοκλήρωση της ανθρωπίνης υπάρξεως. Από το σώος και σωτηρία, ο ίδιος ο άνθρωπος πρέπει να διασωθεί, ολόκληρος ο άνθρωπος, και η ψυχή του και το σώμα του. Δεν είναι το σώμα κάτι το παρακατιανό. Και αυτό θα θεωθεί και αυτό θα μπει στη Βασιλεία του Θεού αφού θα έχουμε την Ανάσταση των νεκρών. Έτσι η μεταμόρφωση του Χριστού είναι η εγγύηση και της δικής μας οντολογικής μεταμορφώσεως. Οντολογικής μεταμορφώσεως. Πραγματικά δηλαδή και εμείς θα μεταμορφωθούμε. Και αυτό θα γίνει βεβαίως κατά τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία με την Ανάσταση των νεκρών. Μόλις θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, εκείνοι που θα έχουν ζήσει την πνευματική ζωή ταυτοχρόνως και θα μεταμορφωθούν. Γιατί δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να κληρονομήσει την αιώνιον βασιλεία με φθαρτότητα, δηλαδή ενώ διατηρεί μία φθαρτότητα κάθε άλλο. Πρέπει να γίνει άφθαρτος, να γίνει αθάνατος, να μην υπάρχει τίποτα από τον παλιό κόσμο, αλλά θα είναι όμως η ίδια η φύση του ανθρώπου και η ανθρωπίνη, συγγνώμη, και το σώμα και η ψυχή. Το άκρο σημαντικό είναι ότι ο Χριστός δεν αρκέστηκε μόνον σε διδασκαλία να πει, ξέρετε, θα μεταμορφωθείτε, απλώς μία διδασκαλία προς όλο το λαό, αλλά απεδείκνυε τη διδασκαλία του με γεγονότα. Πολλοί λένε, και πού το ξέρω αυτό και πού το ξέρω εκείνο, ξαναλέγω, ο Χριστός, επειδή αυτά είναι πολύ μεγάλα θέματα, είναι τεράστια θέματα, είναι ασυνήθη θέματα, δεν είναι της καθημερινότητας θέματα αυτά, γι' αυτό υποχωρεί να αποδεικνύει, όπως στην Ανάστασή του. Είδατε, 40 μέρες αποδεικνύει διαρκώς την ύπαρξή του. Ελάτε να με ψηλαφίσετε. Δεν ψηλάφισε μόνο ο Θωμάς, ψηλάφισαν και οι άλλοι μαθητές. Έτσι απιστούντον από της χαράς, λέει ο Λουκάς. Απιστούσαν, μα είναι ο Κύριος. Τι λέει τώρα ο Κύριος? Έχετε τι βρόσιμον? Έχετε τίποτα φαγόσιμον? Στο υπερόν μέσα. Και του έφεραν κυρίθρα, δηλαδή μέλι, και έφαγε ενώπιον πάντων. Ώστε να λέει ο Απόστολος Πέτρος, μαζί του φάγαμε και μαζί του ήπιαμε, και να χρησιμοποιεί ο Λουκάς το ρήμα συναλίζομαι. Στην νεοελληνική θα το μεταφράζαμε τρώμε κάποιον ψωμί και αλάτι, δηλαδή με πολύ οικειότητα μαζί με κάποιον άλλον. Γιατί έτσι, γιατί τόσο πολύ? Μα η Ανάσταση δεν είναι μικρό πράγμα, είναι ασύνηθες πράγμα. Έπρεπε λοιπόν να πιστούν οι μαθητές. Τώρα στη μεταμόρφωση το ίδιο πράγμα. Θα έλεγε ο Κύριος ότι θα μεταμορφωθείτε, θα. Το δείχνει με τον εαυτό του αυτό, ότι θα μεταμορφωθούμε. Τι είχε πει σαν διδασκαλία μας διασώζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος? Οι δίκαιοι, λέγει, εκλάμψουσιν ως ο ήλιος εν τη βασιλεία του Πατρός αυτών. Οι δίκαιοι θα λάμψουν σαν τον ήλιο στη βασιλεία του Πατέρα τους. Κύριε, πού το ξέρουμε? Όχι βέβαια ότι θα πρέπει να ορθολογίζουμε απέναντι στον Κύριο και να του προβάλλουμε τις αμφισβητήσεις μας. Όχι, μεγάλο πράγμα. Δεν είναι αυτό? Δείχνει τη μεταμόρφωσή του. Πώς με είδατε? Όπως ακριβώς περιγράφουν οι Ευαγγελιστές. Έγινε, λέει, το πρόσωπό του σαν ο ήλιος και πέρα από τον ήλιο. Τα ημάτια του λέγιναν λευκά, ία τα οποία δεν μπορεί να φεύς, δηλαδή βαφεύς, να τα βάψει τόσο άσπρα, τόσο λευκά, ως χιόν και ούτω καθεξής. Έτσι, λέει τη διδασκαλία του και προχωρεί στην απόδειξη. Πού είναι εκείνοι οι οποίοι λένε και πού το ξέρουμε αυτό και πού το ξέρουμε εκείνο? Θα τους παρέπεμπα, αγαπητοί μου, στην Αγία Γραφή, να αρχίσουν να μελετάν και εκεί θα τα βρουν όλα. Και αυτός του ο λόγος αποδεικνύεται στη μεταμόρφωσή του. Τι έλαμψε το πρόσωπο αυτού ως ο ήλιος. Μην λησμονούμε ότι ο χριστιανισμός είναι γεγονότα και όχι απλώς διδασκαλία. Είναι ιστορία και όχι απλώς διδασκαλία. Βεβαιώνει ο Πέτρος, ο Απόστολος. Ακούσαμε σήμερα στην Αποστολική περικοπή: ούγαρ σε σοφισμένης μύθης εξακολουθήσαντες εγνωρίσαμεν ημίν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού δύναμην και παρουσίαν, αλλά επόπτε γεννηθέντες εκείνου της εκείνου μεγαλειότητος. Είδατε ποιος είναι ο σε σοφισμένος μύθος? Το παραμύθι, εκείνο το οποίο επινοώ. Δεν σας διδάξαμε πράγματα τα οποία ήταν κατ' επινόηση, τα οποία σκεφτήκαμε να σας τα πούμε? Όχι, αλλά σας δείξαμε την πραγματικότητα. Γιατί? Διότι εμείς γινήκαμε επόπτε, δηλαδή είδαμε τη μεγαλειότητα του Ιησού Χριστού και την Αναστασή Του και τη μεταμορφωσή Του και την ανάληψή Του. Τα πει αργότερα ο Απόστολος Παύλος, θα πει στους Θεσσαλονικείς ότι θα έρθει ο Κύριος και θα παραλάβει από τη γη, εννοείται τους ευσεβείς ανθρώπους, θα παραλάβει από τη γη. Ενεφέλη, όπως εκείνος με ενεφέλη ανέβηκε στην ανάληψη, με ενεφέλη όχημα τιμητικών. Όχημα τιμητικών. Θα πάρει τους ευσεβείς από τη γη. Βλέπετε, όλα αυτά έγιναν με θαυμάσια δείγματα τι θα επακολουθήσει σε εμάς. Νομίζω αν κανείς διαθέτει μια στοιχειώδη λογική και μια καλή προαίρεση, δεν μπορεί να σταθεί πουθενά για πουθενά άπιστος άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει τώρα εδώ ο Απόστολος Πέτρος και προσθέτει μάλιστα το εξής: μήπως κανείς φανεί να αμφισβητήσει, να δείξει ότι δεν το καταλαβαίνει. Ακούστε τι λέγει: και έχομεν βεβαιότερον των προφητικών λόγων, ο καλός ποιείται προσέχοντες ως λίχνο φαίνονται εν αυχμηρό τόπο, έως ου ημέρα διαβγάσει και φωσφόρος ανατείλει εν τες καρδίες ημών. Θέλετε ακόμη, λέει ο Απόστολος Πέτρος, έχουμε βεβαιότερον των προφητικών λόγων. Πηγαίνετε στους προφήτες, να δείτε, αλλά και στον προφήτην Ιησούν, διότι και ο Ιησούς στάθηκε προφήτης. Βεβαίως θα ήταν δυνατό να μην προφητεύει ο Κύριος, και εκεί θα δείτε τις προφητείες να βεβαιώνουν εκείνα τα οποία έρχονται. Λέει Φερυπίν στους μαθητάς του, όταν κατέβαιναν από το Θαβόρ, δεν θα το πείτε πουθενά αυτό που είδατε πριν τη δική μου Ανάσταση από τους νεκρούς. Και βάζει τους νεκρούς, τη λέξη νεκρούς. Ακούσατε, δεν θα το πείτε αυτό, λέει τη μεταμόρφωσή του, παρά μόνο όταν εγώ, ο Υιός του ανθρώπου, αναστηθεί από τους νεκρούς. Οι τρεις μαθητές κοιτάζονται. Τι σημαίνει θα αναστηθεί από τους νεκρούς? Ποιους νεκρούς? Προφητεία δεν είναι? Γι' αυτό η μεταμόρφωση έγινε λίγο πρώτου πάθος. Ναι, είναι αναπολόγητος ο άπιστος. Τελείωσε, αναπολόγητος, και δεν συμφέρει να μένει κανείς στην απιστία, γιατί μοιάζει ότι πελαγοδρομεί μέσα στον βίον αυτόν με τις ποικίλες αντιλήψεις ανθρώπινες πάντοτε και θεωρίες για τούτο και για εκείνο και τι είναι άνθρωπος και τι παρακάτω και τα λοιπά και τα λοιπά. Συμφέρον μας είναι, αγαπητοί μου, να αποδεχθούμε ολόκληρον τον Χριστό, ό,τι δέχτη και ό,τι μας είπε. Ναι. Και προχωρούμε. Όταν ο Απόστολος Πέτρος λέγει «Έως που η μέρα διαυγάσει και φωσφόρος ανατείλει τις καρδίες ημών», που σας διάβασα μόλις τώρα, αναφέρεται εις την προσωπική εμπειρία του καθενός. Δηλαδή, έως όταν έρχεται το πλήρωμα μέσα σου, να το καταλάβεις αυτό. Συν το χρόνο, ο πιστός αποκτά εσωτερική μαρτυρία που γίνεται γι' αυτόν πέτρα πίστεως μέχρι μαρτυρίου. Έχουμε στους τρεις πρώτους αιώνες, αγαπητοί μου, κατά υπολογισμό 11 εκατομμύρια μάρτυρες. Αυτοί πέθαναν, μαρτύρησαν, έδωσαν το αίμα τους γιατί πίστεψαν εις τον Χριστόν, στην Ανάστασή Του και στη μεταμόρφωσή Του. Για πέστε μου, είδαν την Ανάσταση του Χριστού με τα μάτια τους? Είδαν τη μεταμόρφωση του Χριστού με τα μάτια τους, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, είμεθα αυτόπτε μάρτυρες? Όχι. Τι έκαναν? Ποιος δρόμος άνοιξε μπροστά τους? Η πίστη. Επίστεψαν. Διότι εκείνοι που είδαν ήσαν αξιόπιστα πρόσωπα. Και έρχεται επιπλέον αυτή η χάρη του Θεού να δώσει την πληροφορία μέσα στον κάθε άνθρωπο για τα γεγονότα τα οποία κάποτε συνέβησαν. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, τι είπε στον Θωμά? Είναι μακαριότεροι, είναι ευτυχέστεροι εκείνοι που δεν είδαν, όπως τώρα συμβλέπεις, ο Θωμά, δεν είδαν και πίστεψαν. Για να επιτευχθεί αυτή η οντολογική μεταμόρφωση, οντολογική θα πει η πραγματική του σώματός μας και της υπάρξεώς μας, θα πρέπει να προηγηθεί, αγαπητοί μου, η πνευματική μεταμόρφωση. Γι' αυτό γράφει ο Παύλος. Τι γράφει στους Ρωμαίους? Παραστήσε τα σώματα ημών θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον το Θεό, την λογική λατρεία ημών, και μη συσχηματίζεστε το αιώνι τούτο, αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νοός ημών, εις το δοκιμάζειν ημάς τι το θέλημα του Θεού, το αγαθόν και ευάρεστον και τέλειον. Δηλαδή, παραστήσε, δεν λέει τις ψυχές σας, παραστήσε είναι απαραίτητο, τα σώματα ημών. Σαν να βάζετε, λέει, το σώμα σας, δεν λέει την ψυχή σας, σαν να βάζετε το σώμα σας επάνω σε μία εσχάρα, όπως ακριβώς έβαζαν επάνω σε μία εσχάρα το σφάγιον για να προσφερθεί θυσία εις τον Θεό. Είναι ευχάριστη η περίπτωση να βάλεις το σώμα σου, ενώ είσαι ζωντανός άνθρωπος, επάνω σε μία εσχάρα για να θυσιαστεί? Καθόλου δεν είναι ευχάριστο. και οδυνηρότατον. Αυτό θέλει να πει εδώ. Να προσφέρεις τη λογική θυσία εις τον Θεόν, θυσία λατρείαν εις τον Θεόν, με το να μη συσχηματίζεστε με τον αιώνα αυτόν. Μη γίνεσαι ένα με τον αιώνα αυτόν. Ξέρετε τι μου λένε τα παιδιά, πολλές φορές, αγόρια, κορίτσια. Μα εάν λέει δεν κάνω αυτό, Φερρυππίν, να μην βάλω παντελόνι, να μην έχω φίλο, τα κορίτσια, ή να μην έχω φιλενάδα, τα αγόρια κτλ. Θα με κοροϊδεύουν οι άλλοι. Και αν σε κοροϊδεύουν, δεν είπε ο Κύριος στον τελευταίο μακαρισμό ότι είσαστε ευτυχείς αν οι άνθρωποι σας ονειδήσουν, σας κοροϊδέψουν κλπ. Τι φοβάσαι? Είναι η απουσία της αρετής της ανδρείας και υπάρχει η δειλία. Αλλά εάν όμως υφίστασε την κοροϊδία των άλλων, αυτό ξέρετε τι σημαίνει? Τοποθετείσαι πάνω στην εσχάρα και θυσιάζεσαι ζωντανός. Ναι, είναι οδυνηρό να σε κοροϊδεύουν όλοι, να σε αποδοκιμάζουν όλοι μόνο και μόνο γιατί ζεις πνευματική ζωή. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο πολύ ευχάριστο. Και τι λέει στη συνέχεια ο Παύλος? Αλλά μεταμορφούστε τη ανακαινώση του νόου ημών. Να μεταμορφώνεστε εις την ανακαίνιση του νου σας, δηλαδή στην νοοτροπία σας. Να αλλάξετε νοοτροπία. Αυτό είναι ο καινούριος άνθρωπος. Να αλλάξει νοοτροπία. Να μην σκέπτεται όπως σκέπτονται οι κοσμικοί άνθρωποι, αλλά να σκέπτεται όπως θέλει ο Θεός, όπως επιτάσσει το Ευαγγέλιο. Αυτή την νοοτροπία πρέπει να αποκτήσουμε, και αυτή η νοοτροπία είναι καινούρια. Αυτή κάνει τον άνθρωπο καινούριο. Αγαπητοί, η μεταμόρφωση του Χριστού είναι κεφαλαιόδου σημασίας για μας. Γράφει ο υμνογράφος: Χριστού την μεταμόρφωση προϋπαντήσομαι. Ωραίο να προϋπαντήσουμε. Με ποιο τρόπο? Όταν και εμείς με την πνευματική ζωή διαρκώς μεταμορφούμεθα από δόξης εις δόξαν. Σήμερα και πάντοτε να χαιρόμαστε την μεταμόρφωση του Χριστού που ανοίγει το δρόμο για τη δική μας ένδοξη μεταμόρφωση. Αμήν.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Έχεις κοινωσύνη μην, εγκαθάρισε το άσυμο πάσης κλείδος και σώσε αγαθέτας ψυχάσιμον.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστη επί τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Εν εκείν του όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμεν και προσπέσουμεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλάς του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξ μου η καλιά σαν το επιθεών σόντα, και χάρος προθείων έπαιρνε αυτό οικίαν, και τριγώνος εάν εαυτή, ουθείς ήταν ουσία εαυτής, τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου, εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σ' αυτό παρά σου, αναβάσιν την καρδία αυτού διέθετο, εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ονέθετο, και γάρε ευλογία στο όσιο νομοθετών, πορεύσου τεκ δυνάμιος εις δυναμήν, οπτήσετε ο Θεός των Θεών νησιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμιων, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός, και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίεν τες αυλές σου, υπέρ χιλιάδας, εξέλεξα μην παραρριπτείστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει. Κύριος σου στερίζει τα αγαθά της πορεπομένης ανακακία, Κύριο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος ελπίζων επί σε. Επδόκησας, Κύριε, την γήν σου, απέστρεψας την εκμαλωσία νιακό. Αφήκαστες ανομίας το λαό σου, εκάλυψας πάσας της αμαρτίας αυτών, κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον των θυμών σου αφημών, μη εις τους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενναίας εις γενναίαν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός εις ημάς και ο λαός εφρανθίσεται επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώησι μην. Ακούσομαι τη λαλήσεν ημί, Κύριος ο Θεός, ότι λαλείς ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην οικείς των φοβμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρό Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιο σημεί. Σώσον το δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίσοντα επί σε. Ελέησόν με Κύριε ότι προσέχει κράξουν όλη την ημέραν. Έφρανον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι σύ, Κύριε Χριστός, και ποιηκής και πολυέλεος, πάση της επικαλμένησε, ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έγραξα προσέω τη επίκουσάς μου. Μου και στην όμοιός εν θεής, Κύριε, και ο και στην κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησας. Ήξουσι και προσκυνήσου συνενοποιών σου, Κύριε, και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέθας εσύ και ποιόν θαυμάσια, σύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσουμε τη αληθεία σου. Εφρανθήτου η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός μου εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατωτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου και ο προέθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμων και λέημων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επ' εμέ και λέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιών της παιδίσκης σου, πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και δε τους ανομίσουντες με και σχενθήτουσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτως ανημισούντες με και ισχυνθήτουσαν. Ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετεμορφώθησαν το όρι Χριστέ ο Θεός. Δείξα στις μαθητές σου την δόξαν σου καθώς η δύνατο. Κλάμψον και ημίν της αμαρτωλής το φως σου το αίθιον. Πρεσβείες της Θεοτόκου φωτοδότα δόξα σοι. Και νυν και αήκες τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Δήμας γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάνατων σκυλεύσας και έγειρε συνδείξας ως Θεός. Μη παρήδης ους έπλασας τη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελέημον, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτήριμον λαών απευνισμένων. Μη δι παραδόση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις τη διαθήκην σου, και μη αποστήσεις το ελαιό σου ακριμών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου, και δια Ισαάκ των δούλων σου, και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε για τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήθη το όνομά σου, ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθήτου το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών, και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Επί του όρους μεταμορφώθης και όσε χώρουν οι μαθητές σου, την δόξαν σου Χριστέ ο Θεός σε θεάσαντο, ή να όταν σε είδωσε σταυρούμενον, το μεν πάθος να ίσως συνεκούσιον, το δε κόσμο κηρύξωσιν ότι εσύ υπάρχεις αληθώς, του Πατρός το απάβγασμα.

0: που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώδων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών, εν τη ώρα τάφητα συνδεύξεις και ήθινον την ισοήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς, από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμπολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβήμ και εν δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτιμήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού έφη μας και ελέησε ημάς.
2: Αμήν Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμής επί της ημών πλημελήμανση και άκρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονο ληστή την εις τον παράδεισον οδοποιεί σας είσοδον και θανάτων θάνατον όλα σας. Η λάστη τιμή τη αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτωμεν γαρ και νομίσαμεν κι ούκες μεν άρξε άρετα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμε τη στελήμαση των καρδιών ημών, αλικετεύουμε την συνανίκα στον αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρε ημών, έξελου ημάς της του αντικειμένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκου των τσαρτικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και συζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν εν θα πάντων εστί των εφρενωμένων κατοικία. Σίγαρη όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί, και το Πανεγείο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δόξα σε Θεός ημών, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εντρότητα θα μεταμορφωθήσουν δόξη ενώπιον των γεωθυμαθητών και Αποστόλων, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Πανάμου Μαγίας Αυθυμητρός, δυνάμει τίμιο και ζωπίου σταυρού προστασίες, τίμιο πουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες, τίμιο

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δίσω αναβαλόμενο φόσο σημάτιον. Εκτείνω τον ουρανόν ως ιδέινου, στεγάζουν εν είδεση τα υπερώα αυτού. Ότι θύς νέφη την επιβασίν αυτού. Ο περιπατών επιπτερήγων ενέμων. Ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου πληθύσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσος ο σημάτιον των περιβόλιων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώ σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν χάραξη, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγρις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών, δώσωση φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση τυφλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσωνε τα ξύλα του πεδίου, εκέντρι του λιβάνου εμφύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουσι του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίση σελήνη καιρού ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και γένε τον νύξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνύχθησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί το έργον αυτού. Και επί την εργασίαν αυτού έως ασπέρας, όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ονέπλασσας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέφρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής ηλέξουσιν, ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται, αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμειν, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με ως υπάρχω. Ιδυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτήσω.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κοινή και αήν και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προσκύρωνε το θλίβεσθέ μου και έκραξε και εισήκουσέ μου. Κύριε, ρίσε την ψυχή μου που έχει λέων αδίκων και από γλώσσης δουλείας. Τι δοθήσει και τι προσθεθήσει προς γλώσσαν δουλείαν. Τα βέλη του δυνατού εικονημένα συν της άνθλαξης της ερημικής. Είμαι ότι η παροικία μου εμακρύνθηκατε σκήνωσα μετά των σκηνωμάτων κιδάρ, πολλά παρόκησιν η ψυχή μου. Μετά των μισούντων την ειρήνη ήμην ειρηνικός, όταν ελάλουν αυτοί σε πολέμου με δωρεάν. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γη. Μη δόησεις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάψησε, ουδέη σε λύνει τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Εφράνθην επί της ειρικός ημίς, οίκον Κυρίου πορευσόμεθα. Εστότε σήσαν υπόδες ημών εν τες αυλές σου Ιερουσαλήμ. Ιερουσαλήμ οικοδομημένη ως πόλη, η συμμετοχή αυτής επί το αυτό. Εκεί γαρανέβησαν εφηλέ, φιλέ Κυρίου, μαρτύριον το Ισραήλ, το εξομολογήσαστε το ονόματι Κυρίου, ότι εκεί εκάθισαν φρόνοι εις κρίσιν, φρόνοι επί οίκον Δαβίδ. Ερωτήσατε δίτα εις ειρήνη την Ιερουσαλήμ και ευθυνία της αγαπώσισε. Γενέσω δι ειρήνη τη δυνάμει σου και ευθυνία εν της πυργοβάρεσή σου. Ένεκα των αδελφών μου και των πλησίων μου ελάλουν δι ειρήνη περί σου. Ένεκα του οίκου Κυρίου του Θεού ημών εξυζήτης αγαθάση. Προσέειρα τους οφθαλμούς μου των κατοικούντα εν το ουρανό. Ιδού ως οφθαλμή δούλων εις χείρας των Κύριων αυτών. Ως οφθαλμή παιδίσκης εις χείρας της Κυρίας αυτής. Ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών. Έως σου εκτηρήσε ημάς. Ελέησον ημάς, Κύριε ελέησον ημάς. Ότι επί πολύ επλήστημεν εξ ουδενώσεως. Επιπλέον επλήστη ψυχή ημών. Τόνιδος της ευθυνούση και εξουδένωσης της υπερηφάνης. Ημί ότι Κύριος είναι νημήν, υπάτο δι Ισραήλ. Ημί ότι Κύριος είναι νημήν. Εν το επαναστήν ανθρώπους εφημάς, άρα ζώντας σαν κατέπιον ημάς. Εν το οργιστήνε των θυμών αυτών εφημάς, άρα το είδωρο αν κατεπώτησεν ημάς. Χήμαρον δήλθεν η ψυχή ημών, άρα δήλθεν η ψυχή ημών το είδωρο των υπόστατων. Ευλογητός Κύριος, σου κέδωκεν ημάς εις θύραν της οδούς ειν αυτών. Η ψυχή ημών ως του Θείου ερίσθητης παγίδος των θηρευόντων. Η παγή συνετρίβη και εμείς ερίσθημεν. Η βοήθεια ημών εν ονόματι Κυρίου του πίσωτος των ουρανών και την γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: στου αιώνα των αιώνων αμή. Υπεπιθώντε επί Κύριον ω όρου Ιώνου, αλευθίσετε ει τον αιώνα κατοικών Ιερουσαλήμ. Όρη κύκλο αυτή και ο κύριο κύκλο του λαού αυτού από του νυν και έω του αιώνο. Ότι ου καθίσει κύριο στη ράβδο των αμαρτωλών επί των κλήρων των δικαίων, όπω αν μη εκτείνωση μη δίκαιη εν ανομία χείρα αυτών. Αγάθινον κύριε τη αγαθή και τη ευθέστητη καρδία. Του δε κλείνοντα τα στραγγαλιά, απάξει κύριο μετά τον εργαζομένο την ανομία. Ειρήνη επί τον Ισραήλ. Εν το επιστρέψει κύριο την εχμαλωσία Σιών, γεννήθημεν ω ύπαρα και κλειμένη. Τότε πλήστη χαρά στο στόμα ημών και η γλώσσα ημών αγαλιάσεω. Τότε ρούσινε τη έθνη, είναι μεγάλη κύριο του ποιήσε με δαυτόν. Ε μεγάλη κύριο του ποιήσε με θυμών, γεννήθημεν εφρενόμενη. Επίστρεψον κύριε την εχμαλωσία ημών, ω χυμάρουσεν τον νότο. Ισπήροντε εν δάκρυση, είναι αγαλιάσει θεριούση. Πορευόμενοι απορεύοντο και έκλειον, βάλλονται στα σπέρματα αυτών. Ερχόμενοι δε ύξου είναι αγαλιάσει, έρονται στα δράγματα αυτών. Εάν με κύριο οικοδομήσει οίκον, νισμάτιν εκοπίασαν οι οικοδομούντες. Εάν με κύριο φυλάξει πόλη, νισμάτιν εγρύπνησαν οφυλάσσον. Ισμάτιν ημίν εστί το ορθρίζει, νεγείρεστε μετά το καθίστε. Οι αισθίοντε άρτον οδύνη, όταν δω τη αγαπητή αυτού ύπνων. Ιδού η κληρονομία κυρίου, ή ο μισθό του καρπού τη γαστρό. Ο Σιβέλιεν χειρή δυνατού, ούτω ή των εκτεδυναγμένων. Μακάριο ω πληρώσει την επιθυμία αυτού εξ αυτών. Ού κατεσχυνθίσονται όταν λαλώσει τι εχθρέ αυτών εν πύλε. Μακάρι οι πάντε οι φοβούμενοι των κύριων, οι πορευόμενοι τε οδύ αυτού. Του πόνου των καρπών σου φάγεσαι, μακάριο ή και καλό ή έστε. Η γενή σου ω άμπελο εκθυνούσε τη κλήτη τη οικία σου. Η ίσω ω νεόφυτα ελαιών κύκλο τη τραπέζη σου. Ιδού του ευλογηθήσετε άνθρωπο ο φοβούμενο των κύριων. Ευλογήσει σε κύριο εξιών και ήδη στα αγαθά Ιερουσαλήμ πάσα τη ημέρα τη ζωή σου. Και ήδη ιού των ιών σου ειρήνη επί των Ισραήλ. Λεωνάκι σε πολέμησαν με κνότητό μου, είπα το δι Ισραήλ. Λεωνάκι σε πολέμησαν με κνότητό μου και γάρου πηδινήθησαν μου. Επί των ότων μου ετέκτηνον η αμαρτωλή, εμάκρυνα την ανομίαν αυτών. Κύριο δίκαιο συνέκοψε να φιένα αμαρτωλών. Εσχυνθήτωσαν και αποστραφήτωσαν ει τα οπίσω πάντη ημισοδεσιών. Γεννηθήτωσαν ω συγχώρτου δωμάτων, ώσπου τεξπαστήν εξηράνθη. Ούκε πλήρωσε την χείρα αυτού ο θερίζων και τον κόλπον αυτού τα δράγματα συλλέγων. Και ούκε είπων οι παράγοντε, ευλογία κυρίου εφημά, ευλογήκα μεν ημά εν ονόματι κυρίου. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι.
1: Και νυν και αγίοι και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εκβαθέωνε και έκραξάσι, Κύριε, Κύριε, εις άκουσον της φωνής μου. Γεννηθήτω τα ότα σου προσέχονται εις την φωνή της δεήσεώς μου. Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Ένεκεν το ονόματό σου υπέμεινάσαι, Κύριε. Υπέμειναν η ψυχή μου εις τον λόγον σου, ήλπισεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων. Ότι παρά το Κύριο το έλειος και πολύ παρά αυτού λύτρωσης, και αυτός λυτρώσεται τον Ισραήλ εκ πασών των ανομιών αυτού. Κύριε, ούχ υψώθη η καρδία μου, δε μετεωρήσει σαν η οφθαλμή μου. Ουδέ πορεύθυνε μεγάλη σου, δεν θαυμαστεί, υπέρ εμέ. Η μία ταπεινοφρόνουν, αλλά ύψωσε την ψυχή μου. Ως τόπο γεγαλακτισμένον επί την μητέρα αυτού. Ως ανταποδώσεις επί την ψυχή μου. Έλπισά το Ισραήλ επί των Κύριων από του νυν και έως του αιώνος. Νήσιτη Κύριε του Δαβίδ και πάση της πρωότητος αυτού. Ως όμωσε το Κύριο ήρξατο το Θεό Ιακώβ. Ιης ελέψομαι εις κίνωμα οίκου μου, ή αναβήσομαι επί κλίνης τρομνής μου. Ή δώσω ύπνο της οφθαλμής μου και της βλεφάρης μου νησταγμών και ανάπαυση της κροτάφης μου. Έως σου εύρω τόπον το Κυρίο σκήνομα το Θεό Ιακώβ. Ιδού οικούσαμεν αυτήν εν Εφραθά, εύρωμεν αυτήν εν της παιδείας του δρυμού. Εισελευσόμεθα εις τα σκηνώματα αυτού, προσκυνήσομεν εις τον τόπο μου έστησαν οι πόδες αυτού. Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυσή σου, σήκη η κυβωτός του αγιάσματός σου. Ιερεί σου ενδύσονται δικαιοσύνη και οι όσοι σου αγαλιάσονται. Ένεκεν Δαβίδ του δούλου σου, μη αποστρέψει το πρόσωπο του Χριστού σου. Όμως η Κύριος το Δαβίδ αλήθειαν και ομοία θετήσει αυτήν. Εκαρπού της κοιλίας σου θύσω με επί του θρόνου σου. Εάν φυλάξονται οι σου την διαθήκη μου, και τα μαρτύρια μου τα αυτά διδάξω αυτούς, και ή αυτόν έως του αιώνος καθιούνται επί του θρόνου σου, ότι εξελέξα το Κύριο στην Σιών, ηρετήσα το αυτήν εις κατοικίαν εαυτόν. Αυτή κατάπαυσής μου σε αιώνα αιώνος, όδε κατοικήσω τη ρετισάμιν αυτήν, την θύραν αυτής ευλογών ευλογήσω, τους πτωχούς αυτής χορτάσω άρτων, τους ιερείς αυτής ενδύσω σωτηρίαν, και οι όσοι αυτής αγαλιάσει αγαλιάσονται. Εκεί εξανατελώ κέρα στο Δαβίδ, δίμασα αλήθμα το Χριστό μου. Τους εχθρούς αυτού ενδύσω ισχύνην, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου. Ιδούδη τι καλόν, τι τερπνών, αλήτω κατοικίν αδελφούς επί το αυτό. Ως μύρον επί κεφαλής, το καταβαίνουν επί πόγωνα. Τον πόγωνα του Αρών, το καταβαίνουν επί την όαν του ενδύματος αυτού. Ως δρόσος αερμόνη καταβαίνουν επί τα όρισιών. Ότι εκεί είναι τίλα το Κύριο στην ευλογία ζωή έως του αιώνος. Ιδούδη ευλογείται τον Κύριο, πάντες η δούλη Κυρίου, οι εστώτες σε νίκο Κυρίου εναυλέσει οίκου Θεό ημών. Εν τες νυξίνε πάρατε τα σχήρα σημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσα σε Κύριος εξιών, ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια,

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση κερισιμνή στε φωνές θεσίες, η έθεου ζωήν οδηδού.

εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεόσεφ ημάς, καθάπηρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεόσεφ στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

Δεν πήρε προσδόμηση του κύριου Ρεδοβία σου. Σιγάζω να βρω και θα βρω παιδί, εις το λεπτά και να σε χαλάσω, να θα βράξει να φτιάξει ούτε αν το πάνω να μάθει τους βοήθεια. Αλλά το σώμα τα εγώ τους άλλους και λύση είναι από ενδεχόμενη σωτηρία, ούτε για φύλλα σου την παρήγεια για την παρούσα εσπέρα και την προσθούσα νύχτα από παντό σε εχθρού, από πάση την κοιμένη συνεργία, διαβολικής και διαλογισμού ματαιών και θυμίσεων των ηρών.

0: Νίνα πολύ εισόδολο στο δέσποτα καρτερή μας στην ειρήνη, ο κυρίνιο φρύνου του σωτήριόν σου. Ο ετοίμασας και τα βρόσπον πάντων των λαών φως υποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσοχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου. Εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει της κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στη ψυχή μου, εταπείνωσεν ισχύν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινή σε ως νεκρούς αιώνους και κηδίασεν επέ με το πνεύμα μου. Εν εμή ταραχθεί η καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου. Εν πείμεση των χειρών σου αμελέτων, διαπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως Γιάννη τρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπό σου απέ μου και μη οθήσω με τις κατεβαίνουσινες λόγων. Ακουστούν πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν είναι πορεύσω με ότι προσέειρε τη ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξον με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθόν οδηγεί σε μη γη ευθείαν. Είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως τη ψυχή μου. Και εν το έλεη σου εξολοθρέωσες τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους κλείνοντες

Θεός, κατά το μέγα ηλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτεμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου, επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον με στεδία παντός, σήμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιον σου επίησα, όπως αντικαιωθήσεις εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι, ειδούγαρ εν ανομίας την ελεύθυν και εν αμαρτίας οικήσεις εμή ημίτηρ μου, ειδούγαρ αλήθεια εν γάπησα στα αδύλα και τα κρύφια της σοφίας σου ειδήλωσάς με, ειραντής με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιούν αλευκανθήσω με, ακούτης με αγαλίασιν και εφρουσιν να αγαλιάσονται ως τέτε ταπεινωμένα, απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανείλεις απ' εμού. Απόδους με την αγαλίαση του σωτηριών σου και πνεύμα την γημονικό στήριξον με. Διδάξου ανώμου στο σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσε. Ρίστε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, Κύριε, τα χείλη μου άνοιξες και το στόμα μου αναγγείλεται εν ένεσή σου, ότι θέλησες θυσία να το κάνω ολοκαυτώματα ο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τα ταπεινωμένη ο Θεός σου ξεδουνώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου θυσίων και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ενούσιν επί το θυσιαστήριο.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τρίας, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχωρήσον τας ανομίας ημών. Αγίε επίσκεψε και ιέστες ασθενείας ημών εν και το όνομα τόσου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και άει και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Δοθέτω η βασιλεία σου, γεννήσιτω το σέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσιών δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών, και εμείς εν εγγύσει μας εις πειρασμόν αλλαρίσαι ημάς από του πονηρού.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
3: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
2: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
4: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
5: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
6: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Πόσο πλούσιοι είμαστε πράγματι εμείς οι χριστιανοί που έχουμε αυτόν τον πολύτιμο θησαυρό στα χέρια μας και καλούμαστε να εντρυφήσουμε σε αυτόν, να ζήσουμε σύμφωνα με αυτόν και να τον μεταδώσουμε, να τον μεταβιβάσουμε. Γιατί πράγματι ο χριστιανός καλείται αυτό τον μεγάλο θησαυρό που του έδωσε η Εκκλησία να μην τον κρατήσει μόνο για τον εαυτό του, αλλά να τον μεταδώσει και στον πλησίον του. Είτε αυτός βρίσκεται εντός της Εκκλησίας, είτε εκτός. Γιατί ο κάθε χριστιανός και ιδιαίτερα ο κάθε συνειδητός χριστιανός που ζει και εργάζεται σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο στην καθημερινότητά του, γίνεται, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, ένας Απόστολος μέσα στον κόσμο. Το έργο της κατήχησης, της διδασκαλίας, το οποίο ανέλαβαν οι Απόστολοι από τον Κύριο, το μετέδωσαν και το μεταβίβασαν ως ιερά παρακαταθήκη στους διαδόχους τους, δηλαδή στους επισκόπους και τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας. Και αυτοί, οι επίσκοποι δηλαδή και οι πρεσβύτεροι της Εκκλησίας, έχουν αναλάβει το ιερό υπούργημα του ποιμαντικού έργου μέσα στην Εκκλησία. Έχουν αναλάβει το διακόνημα της διδασκαλίας και της λατρείας του Θεού. Όμως, το κάθε μέλος, το κάθε βαπτισμένο μέλος της Εκκλησίας, το οποίο ακριβώς ζει ή έστω καλείται να ζει σύμφωνα με τον Ευαγγελικό Λόγο, με τη διδασκαλία της Εκκλησίας, γίνεται ένας Απόστολος μέσα στον κόσμο. Όχι αναλαμβάνοντας κηρυκτικό ή ποιμαντικό έργο, αλλά με την στάση του, με τον τρόπο ζωής του μέσα στην κοινωνία, διδάσκει διαρκώς και ομολογεί τον έναν και μόνον αληθινό Θεό. Πολλές φορές, επιτρέψτε μου την παρέκβαση αυτή, με ανθρώπους που τυχαίνει να συνομιλώ ή να ακούω διάφορα παράπονα για τους ιερείς. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι και οι ιερείς είναι άνθρωποι και αυτοί, με αδυναμίες, με πάθη, και αγωνίζονται και αυτοί και αγωνίζονται πολύ περισσότερο μέσα στην Εκκλησία, ακριβώς όπως ο κάθε χριστιανός, να πολεμήσουν και να νικήσουν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, το εγώ τους, και να δοθούν εξ ολοκλήρου ψυχήτη και σώματι στον Θεό και βέβαια και στην διακονία των μελών της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή επιφορτισμένοι ακριβώς με πολύ μεγαλύτερο έργο από ότι οι υπόλοιποι χριστιανοί. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πρεσβύτεροι και οι επίσκοποι δεν είναι εκπρόσωποι του Θεού στον λαό, αλλά είναι εκπρόσωποι του λαού στον Θεό. Δεν εκπροσωπούν, γιατί δεν χρειάζεται εκπροσώπηση ο Θεός, καθώς ο ίδιος αποκαλύπτεται στον κόσμο μέσα. Αλλά ο άνθρωπος έχει ανάγκη από εκείνον που θα πάρει τις προσευχές και θα τις μεταφέρει προς τον Θεό. Και λέγω πολλές φορές ακριβώς ότι μία ενορία, για παράδειγμα, μπορεί να έχει έναν, δύο ή και πέντε κληρικούς. Και μπορεί να τα οικονομήσει έτσι ο Θεός και να τα επιτρέψει ώστε να μην είναι όλοι καλοί κληρικοί. Ανθρώπινο. Όμως, δείτε μία ημέρα της ζωής σας. Πόσες φορές θα δείτε έναν ιερέα στον δρόμο? Πόσες φορές θα έρθετε σε έπαφη με έναν πρεσβύτερο ή με έναν επίσκοπο? Μπορεί να περάσει μια ολόκληρη εβδομάδα και να μην δείτε τον ιερέα της ενορίας σας παρά μόνο αν πάτε στην εκκλησία. Χάνεται ο ιερέας μέσα στον κόσμο. Όμως δεν χάνεται ο χριστιανός. Αυτοί οι 100, οι 200, οι 500 που θα εκκλησιαστούν την Κυριακή στην εκκλησία, όταν θα βγουν από την θύρα του ναού, θα κατέβουν τα σκαλοπάτια και θα βρεθούν μέσα στον κόσμο πια. Θα μεταφέρουν το μήνυμα του Ευαγγελίου. Θα μεταδώσουν αυτό το οποίο οι ίδιοι προλίγου έλαβαν, που είναι η χάρη του Θεού, που είναι η κοινωνία του σώματος και του αίματος του Θεού. Θα τη μεταφέρουν εν συνεχεία στις οικίες τους, στις οικογένειές τους, στον κόσμο μέσα. Γι' αυτό πρέπει να θυμόμαστε ότι ο καθένας από εμάς, όχι μόνο ιερείς, γίνονται απόστολοι και μάρτυρες του Ευαγγελίου μέσα στον κόσμο. Εκείνοι οι οποίοι είτε από αμάθεια είτε από εμπάθεια βρίσκονται μακράν της Εκκλησίας, βρίσκουν ως δικαιολογία πολλές φορές τη δική μας στάση και συμπεριφορά των χριστιανών μέσα στον κόσμο. Καλούμαστε λοιπόν να τους δείξουμε ότι και εμείς είμαστε άνθρωποι, και εμείς έχουμε πάθη, και εμείς έχουμε αδυναμία, αλλά έχουμε κάτι πολύτιμο που δυστυχώς εκτός της Εκκλησίας δεν υπάρχει. Έχουμε την δυνατότητα της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Έχουμε την δυνατότητα να αγιάσουμε, να γίνουμε και εμείς κατά χάριν Θεοί. Έχουμε την δυνατότητα της αγιότητας. Και αυτό γιατί ο Θεός είναι Θεός αγάπης και ελέους. Ο καθένας λοιπόν από εμάς γίνεται ένας Απόστολος μέσα στον κόσμο. Και για να συνδέσουμε ακριβώς τη σκέψη μας αυτή με την συνέχεια στο ταξίδι μας στην επιστολή του Ιακώβου, θυμάστε ότι τις προηγούμενες συναντήσεις μας μιλήσαμε για αυτόν τον καθρέφτη, μιλήσαμε για αυτό το έσωπτρο στο οποίο κοιτάζεται ο άνθρωπος και βλέπει ακριβώς ποιος πραγματικά είναι. Καθώς μέσα από τον καθρέφτη μπορεί να δει την εικόνα του. Είδαμε λοιπόν πως ο Απόστολος Ιάκωβος προτρέπει τους χριστιανούς να αποφεύγουν την οργή, διότι συσσωρεύεται ρήπος και κακία και αποκλείεται έτσι ο άνθρωπος από την σωτηρία. Και μόνον ο λόγος του Θεού σώζει και κάμει τον άνθρωπο μακάριο. Όμως οι πιστοί πρέπει να τηρούν με έργα, όπως θα δούμε, τον Θείο Λόγο, διότι χωρίς αυτά θα ζουν σε απάτη. Η έμπρακτη εφαρμογή του Θείου Λόγου είναι η αληθινή πίστης. Είναι η αληθινή, αν θέλετε, θρησκεία και εκδηλώνεται με φιλανθρωπία και καθαρότητα. Και αυτή η θρησκεία είναι ασυμβίβαστη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, με την πολυλογία. Βέβαια, όταν μιλούμε για θρησκεία, πολλές φορές υπάρχει μία παρανόηση. Γι' αυτό οφείλουμε εδώ να είμαστε ξεκάθαροι. Η αναφορά μας ως θρησκεία στο χριστιανισμό πολλές φορές έχει έναν τεχνικό χαρακτήρα και όχι ουσιαστικό, όχι θεολογικό, όχι πνευματικό. Γιατί η Εκκλησία του Χριστού, η χριστιανική πίστη, δεν είναι θρησκεία. Μπορεί να χρησιμοποιούμε τον όρο αυτό πολλές φορές, αλλά έχει μια ιστορική χρειά και όχι θεολογική. Θρησκεία, να το θυμάστε αυτό, είναι η προσπάθεια, είναι η αναζήτηση του ανθρώπου να βρει τον Θεό. Και στην προσπάθειά του να βρει τον Θεό φτιάχνει θρησκείες. Όμως η χριστιανική πίστη δεν είναι θρησκεία, η Εκκλησία δεν είναι θρησκεία, είναι αποκάλυψη. Γιατί μέσα στην Εκκλησία ο Θεός δεν αναζητάται, αλλά αποκαλύπτεται. Αποκαλύπτεται μέσα στην Εκκλησία, αποκαλύπτεται στον καθέναν από εμάς που αναζητούμε τον Θεό, και τότε πραγματικά όταν συναντήσει ο άνθρωπος τον Θεό, του αποκαλύπτεται η αλήθεια. Και όταν κανείς ζει την αλήθεια, δεν μπορεί να ζει μέσα στο ψεύδος. Και όταν κανείς ζει την αλήθεια του Ευαγγελίου, ζει μέσα στο φως, και βέβαια όπου υπάρχει φως δεν υπάρχει σκοτάδι. Είδαμε λοιπόν πως ο ιερός συγγραφέας μας είπε πως για να αποκτήσει κανείς την δικαιοσύνη του Θεού και να σωθεί από την αμαρτία και τον θάνατο, είναι αναγκαία η έμπρακτη εφαρμογή του Λόγου του Θεού. Και ακριβώς μας μίλησε εκεί ο ιερός συγγραφέας για τον καθρέφτη. Γιατί αυτός που ακούει το Λόγο του Θεού αλλά δεν ζει, δεν ποιεί σύμφωνα με τον Λόγο του Θεού, μοιάζει με εκείνον που εξακριβώνει τα αληθινά φυσικά του χαρακτηριστικά στο καθρέφτη, λησμονεί όμως μετά την ακρόαση την πραγματική του μορφή και φαντάζεται τον εαυτό του τελειότερο από ό,τι είναι στην πραγματικότητα. Βλέπει δηλαδή τον καθρέφτη, βλέπει τα προβλήματά του, όμως όταν απομακρυνθεί από τον καθρέφτη χάνει την εικόνα και την πλάθει μετά νοητικά, εγκεφαλικά, ωρεοποιώντας την, ξεχνώντας τι πραγματικά έχει δει. Γιατί ο καθρέφτης αποτυπώνει πάντοτε την αλήθεια. Το θέμα είναι, απομακρυνόμενος από τον καθρέφτη, να μην ξεχάσουμε την αλήθεια αυτή και να μην ωρεοποιήσουμε τις καταστάσεις εκτρέφοντας περισσότερο τον εγωισμό μας. Και ο τέλειος νόμος της ελευθερίας ως καθρέφτης, μέσα στον οποίο κατανοούμε την πραγματική μας ζωή, εξαίρει την ανάγκη της τελειώσεώς μας και υποδεικνύει τους τρόπους της. Εκείνος που με προσοχή εξέτασε τον εαυτό του στον καθρέφτη και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής προόδου, δεν είναι μόνο ακριατής του νόμου, είναι και ποιητής. Αντίθετα, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εκείνος που κατανόησε τον εαυτό του πάνω στον καθρέφτη, στη συνέχεια όμως απομακρύνθηκε και λησμόνησε το μάθημα του καθρέφτη, αυτός είναι ακροατής επιλησμονής. Και συνεχίζουμε την ανάγνωση του 25ου στίχου πια, όπου ακριβώς ο ιερός συγγραφέας μας δίνει περισσότερα στοιχεία πια, καθώς εδώ μπαίνουμε σε έναν, θα λέγαμε, διευκρινιστικό λόγο του ιερού συγγραφέα. «Ο δε παρακύψας εις νόμων τέλειων, το της ελευθερίας και παραμείνας ούτως ουκ κροατής επιλυσμονής γενόμενος, αλλά ποιητής έργου, ούτως μακάριος εν την ποιήση αυτού έστε. Όποιος όμως, λέει, πρόσεξε, μελέτησε καλά και εμβάθυνε στον τέλειο νόμο του Ευαγγελίου, που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την αμαρτία, και έμεινε σταθερός στον νόμο αυτό καθιστώντας τον μόνιμο φρόνημά του και οδηγό του, αυτός δεν έγινε ακροατής που ξεχνά γρήγορα όσα άκουσα, αλλά τηρητής που κάνει έργα και δεν λέει μόνο λόγια. Αυτός θα είναι μακάριος με την εκτέλεση και την εφαρμογή του νόμου». Στο σημείο αυτό συναντούμε έναν ακόμη μακαρισμό του ιερού συγγραφέα. Το πρώτο τον συναντήσαμε στον 12ο στίχο, όπου αφορούσε εκείνους που με πίστη υπομένουν τους ποικίλους πειρασμούς. Εδώ ο ιερός συγγραφέας μακαρίζει την θετική προσπάθεια του πιστού να αποδειχθεί τέλειος και ολόκληρος εν μέσω πειρασμών. «Εις νόμων τέλειων το της ελευθερίας». Και αυτό θα μας το εξηγήσει και στη συνέχεια αργότερα πια, όταν θα μπούμε στο δεύτερο κεφάλαιο. Και εδώ βλέπουμε ένα οξύμορο, θα λέγαμε, σχήμα του Ιακώβου που εκπλήττει. Νόμος τέλειος των της ελευθερίας. Θα εμβαθύνει στον τέλειο νόμο, στον νόμο της ελευθερίας. Ο Ιάκωβος, για να τονίσει την αλήθεια ότι η έμπρακτη αυτή εξάσκηση της αγάπης είναι συγχρόνως αυθόρμητη και υποχρεωτική, χάλκευσε αυτή τη χαρακτηριστική φράση «νόμος της ελευθερίας». Είναι τέλειος γιατί τίποτα πια δεν χρειάζεται να προστεθεί σε αυτόν. Και είναι ελεύθερος γιατί όταν τον εφαρμόζει κανείς αισθάνεται πράγματι ελεύθερος. Είναι φανερό ότι και από την θεολογία του Παύλου η μόνος του, ο Άγιος Ιάκωβος, που είναι για μας ακριβώς ο εκπρόσωπος της σκέψης του εξιουδαίων χριστιανισμού, προχώρησε από τον Μωσαϊκό νόμο στο νέο νόμο του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Η φαινομενική αντίθεση μεταξύ νόμου και ελευθερίας εδώ ξεπερνάται. Όποιος μπήκε μέσα στο πνεύμα της χριστιανικής πίστης στέκεται απέναντι στον νόμο εσωτερικά ελεύθερος. Δεν τον ακολουθεί πια εξαιτίας κάποιου εξωτερικού καταναγκασμού. Είναι επομένως εδώ μια φράση διαλεκτική πλούσια σε νοήματα και θα ήταν ατελείωτα εάν τα έγραφε κανείς ως εξυπονοή πίσω από αυτήν. Εμείς ακροθυγώς αναφέρουμε μερικά για να γίνει κατανοητό το περιεχόμενο του κειμένου. Πάντως πρόκειται για τη νέα εν Χριστώ ζωή με την οποία και μόνο ελευθερώνονται οι άνθρωποι και οι λαοί. Και παραμείνας και έμεινε εκεί. Δεν ξέχασε δηλαδή. Δεν μετακινήθηκε το ενδιαφέρον του σε άλλα αντικείμενα, αλλά ασχολήθηκε σοβαρά μόνο με αυτόν, σύμφωνα και με το ρητό του Αποστόλου Παύλου: «Πάντα δοκιμάζεται το καλό κατέχετε». Έμεινε εκεί, στην τήρησή του. Αυτός που δεν έγινε ακροατής της λησμονιάς, αλλά εκτελεστής έργου, αυτός θα είναι μακάριος και ευλογημένος. Ξαναρχόμαστε λίγο στον καθρέφτη. Ο τέλειος νόμος της ελευθερίας, είπαμε, σαν καθρέφτης μέσα στον οποίον καταλαβαίνουμε καλά την πραγματική μας ζωή, τονίζει την ανάγκη που έχουμε να τελειοποιηθούμε και μας δείχνει με ποιους τρόπους. Όποιος προσεκτικά σε αυτόν τον καθρέφτη εξέτασε τον εαυτό του και έτσι αρχίζει το έργο της πνευματικής πρόοδου, δεν είναι μόνο ακροατής, αλλά και ποιητής. Αντίθετα με τον προηγούμενο που συναντήσαμε στον 24ο στίχο που είναι ακροατής επιλεισμονής, αυτός εδώ τώρα είναι μακάριος, είναι ευλογημένος. Θα είναι πολύ ευτυχισμένος αν όλη η διαγωγή του είναι η εφαρμογή των όσων δίδαξε ο Χριστός. Γιατί έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος. Να είναι ελεύθερος και χαρούμενος μέσα στα πλαίσια που του χάραξε ο Θεός. Σαν το ψάρι στο νερό ή σαν το γουργό πουλί στον ουρανό. Αυτός είναι ο δεύτερος, όπως είπαμε, μακαρισμός του ιερού συγγραφέα. Αλλά εκτός των ακροατών και ποιητών, όπως και των ακροατών και μη ποιητών, υπάρχει και μία τρίτη κατηγορία πιστών που απαρτίζεται από τους ακροατές και ποιητές μόνο σε ό,τι αφορά τα της λατρείας και τους εξωτερικούς τύπους. Και τότε και αυτός, ακόμα και μέσα στην εκκλησία, όταν τηρεί μόνο τους εξωτερικούς τύπους χωρίς να υπάρχει ουσία πνευματική, τότε και αυτός βρίσκεται εντός μιας θρησκείας και όχι αποκαλύψεως και βίωσης του Ευαγγελίου κατά πάντα, βίωση της παρουσίας του Θεού στη ζωή του. Ας διαβάσουμε όμως τον 20ο στίχο, τον 26ο στίχο, συγγνώμη, για να δούμε ακριβώς τι μας λέει ο ιερός συγγραφέας για αυτή την τρίτη, αν θέλετε, κατηγορία. «Η της δοκή θρήσκος είναι εν ημί μη χαλιναγωγών γλώσσαν αυτού, αλλά πατών καρδία αυτού, τούτου μάταιος η θρησκεία». Λένε μερικοί με ευκολία: «Εμείς είμαστε πιστοί τηρητές των θρησκευτικών διατάξεων. Ας μάθουν αυτοί αυτό που θα πω. Εάν κάποιος από εσάς νομίζει ότι είναι θρήσκος και ευσεβής, δεν έχει όμως χαλινάρι και μέτρο στη γλώσσα του, αλλά εξαπατά τη συνείδησή του με το ψεύτικο αυτό φρόνημά του, η θρησκεία του ανθρώπου αυτού είναι ανώφελη και άχρηστη». Κάνει εντύπωση εδώ η αναφορά του συγγραφέα στη λέξη θρήσκος. Η λέξη θρήσκος δεν απαντά αλλού. Και με αυτόν τον όρο εδώ εννοείται ο θρησκευτικός, και δει ότι της θρησκευτικής λατρείας και των εξωτερικών θρησκευτικών έργων νηστείας, ελεημοσύνης, προσευχής, τηρητής. Αυτός δηλαδή που τηρεί το νόμο μόνο κατά γράμμα. Επομένως, όπως και σήμερα, αυτός ο όρος και τότε σήμαινε αυτόν που με επιμέλεια τηρεί μάλλον τα της εξωτερικής λατρείας, όπως είπαμε, νηστεία, προσευχή, φιλανθρωπία, εκκλησιασμό θα λέγαμε σήμερα, παρά την εσωτερική ζωή του πνεύματος. Δηλαδή όλα αυτά τα πολύτιμα εργαλεία που είναι η νηστεία, η προσευχή, φιλανθρωπία, εκκλησιασμός, δεν τα κάνει ακριβώς για να ενδυναμωθεί, για να εργαστεί περισσότερο πνευματικά, αλλά μένει στην τυπική, στην στήρα, στην ξερή τήρηση όλων αυτών, θέλοντας περισσότερο να παρουσιάσει μια εικόνα καλού πιστού, αλλά όχι αληθινού πιστού. Πάντοτε σε αυτές τις περιπτώσεις ας θυμόμαστε τον τελώνη και τον φαρισαίο. Αυτός λοιπόν που νομίζει ότι είναι θρήσκος αλλά δεν διευθύνει με χαλινάρι τη γλώσσα του και ξεγελά τον εαυτό του, αυτού του ανθρώπου η θρησκεία είναι μάταιη, είναι άχρηστη. Μη χαλιναγωγών γλώσσα αυτού. Αναφέρεται εδώ ειδικότερα στις παρεκτροπές που είδαμε να καυτηριάζει στον 19ο στίχο. Είναι φανερό ότι οι αχαλήνουτες κρίσεις και επικρίσεις του ενός εναντίον του άλλου και εναντίον των διδασκάλων του λόγου προκαλούσαν μεγάλη σύγχυση και πολλούς κινδύνους μέσα στις κοινότητες στις οποίες απευθύνεται ο ιερός συγγραφέας και προσπαθεί να τις νουθετήσει πνευματικά. Όμως τούτο συμβαίνει και δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα αλλά και σε κάθε εποχή. Γι' αυτό αποδίδεται τόσο μεγάλη σημασία στο θέμα αυτό από τον Ιάκωβο. Επειδή λοιπόν προηγουμένως είπε ότι είναι μακάριος όποιος εφαρμόζει τη διδασκαλία του Χριστού, για να μην νομίσει κανείς ότι είναι εύκολο και ότι και ο ίδιος τα εφαρμόζει, ο Ιάκωβος πηγαίνει σε ένα καυτό θέμα της έμπρακτης εν Χριστώ ζωής, τη γλώσσα. Και εδώ εννοεί ότι πρέπει ο άνθρωπος να την ελέγχει, να τη διευθύνει τόσο ώστε να προλαβαίνει όλα της τα παραπτώματα και όχι μόνο αυτά που ανέφερε στον 19ο στίχο. Να θυμάστε πάντοτε τον καθρέφτη. Είναι πάρα πολύ αυτή η εικόνα του καθρέφτη που διαρκώς μας υπενθυμίζει την αυτομεμψία και την κριτική που πρέπει να έχουμε στον εαυτό μας. Μάταιη λοιπόν η πίστη ενός τέτοιου ανθρώπου. Και είναι πραγματικά μάταιη, γιατί άδεια δηλαδή και κούφια εκτός πραγματικότητας είναι αποτυχημένη, είναι άσκοπη, είναι άκαρπη. Εδώ ο Άγιος Ιάκωβος τονίζει ότι δεν αρκούν οι τύποι όταν απουσιάζει η ουσία, πράγμα το οποίο και ο Κύριος καταπολέμησε με καυστικότητα στους κύκλους των Φαρισαίων. Μάταιη λοιπόν η θρησκεία όταν αποτυχάνει στον Κύριο σκοπό της, όταν είναι ανώφελη και άκαρπη. Ο Ιάκωβος δεν επιτίθεται εδώ γενικά κατά των εξωτερικών τύπων. Τονίζει απλώς ότι αυτή είναι μάταιη εάν ορισμένες άλλες εκδηλώσεις της χριστιανικής πίστεως δεν έχουν την εξέχουσα θέση που αρμόζει σε αυτές. Είναι φανερός ο προφητικός χαρακτήρας του κηρύγματος του Ιερού Συγγραφέα για την ουσία και τους τύπους στη θρησκεία. Άλλωστε θυμάστε πως στην Παλαιά Διαθήκη πολλές φορές οι προφήτες εξαπέλυσαν αυστηρή κριτική κατά των συγχρόνων τους για την παραμέληση της ουσίας της πίστεως και την προσκόλληση στα εξωτερικά του νόμου. Την ίδια τάση εντός των φαρισαϊκών κύκλων, όπως είπαμε, καταπολέμησε με καυστικότητα και ο ίδιος ο Κύριος. Η σύνδεση του θρησκός με το χαλιναγωγόν γλώσσαν αυτού μας οδηγεί στο να πιστεύσουμε ότι ως τέτοιος εδώ νοείται εκείνος που λέει ότι έχει πίστη αλλά δεν έχει έργα. Ο τρόπος αυτός του ευσεβήν δεν είναι θρησκεία καθαρά και αμίαντος, όπως θα δούμε την επόμενη φορά, καθώς θα δούμε τον Ιερό Συγγραφέα να μας λέει ποια είναι η θρησκεία, η καθαρή και αμόλυντη ενώπιον του Θεού. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
0: Πεμπτουσία, το διαδραστικό ραδιόφωνο.
7: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Δέκατον έβδομον. Δε θα σας αποσιωπήσω και το ασυνήθιστο και θαυμαστό έργο του μαγείρου τους. Βλέποντας τον να έχει παντοτινή περισυλλογή και δάκρυα στο διακόνημά του, τον οικέτευα να μου πει πώς αξιώθηκε να λάβει ένα τέτοιο χάρισμα, και εκείνος στην επιμονή μου αποκρίθηκε: «Ποτέ δεν σκέφτηκα ότι υπηρετώ ανθρώπους, αλλά το Θεό». Έκρινα τον εαυτό μου ανάξιο για κάθε είδους ανάπαυση, και η θέα αυτής της φωτιάς του μαγειρίου μου ενθυμίζει συνεχώς τη μελλοντική φλόγα της κολάσεως. 18. Ακούσατε τώρα και άλλο παράδοξο κατόρθωμα των μοναχών αυτών. Ακόμη και την ώρα της τραπέζης δεν διέκοπταν την ωραία εργασία της προσευχής. Με κάποιο συγκεκριμένο αλλά μυστικό νεύμα υπεθύμιζαν οι μακάριοι ο ένας τον άλλον την επιμέλεια της εσωτερικής προσευχής, και αυτό όχι μόνο στην τράπεζα, αλλά και σε κάθε συνάντηση και σύναξή τους. Όταν τυχόν έπεφτε κάποιος σε παράπτωμα, τότε τον παρακαλούσαν και τον οικέτευαν πολλοί οι άλλοι να επιτρέψουν να μεριμνήσουν αυτοί, να απολογηθούν αυτοί στον ποιμένα και να δεχθούν αυτή την επίπληξή του. Ο Μέγας εκείνος ποιμήν το αντελήφθη αυτό και τους έβαζε ελαφρότερες τιμωρίες, γνωρίζοντας ότι ο τιμωρούμενος είναι αθώος. Ωστόσο όμως δεν επιζητούσε να μάθει τον πραγματικό ένοχο. Πού να συναντήσεις εκείνους εκδηλώσεις που να ενθυμίζουν αργολογία ή αστιολογία? Αν επίσης άρχιζε κάποιος να φιλονικεί με τον πλησίον του, ο τρίτος που τύχαινε να περάσει από εκεί έβαζε μετάνοια και διέλυε την οργή. Όταν δε αντιλαμβανόταν πως έμενε μέσα τους μνησικακία, το ανέφερε αμέσως στο δεύτερο μετά το γέροντα, και αυτός φρόντιζε να συμφιλειωθούν πριν δύσει ο ήλιος, όπως γράφει και το Ευαγγέλιο. Αν όμως κλήρυναν τις στάσεις τους και επέμεναν, τότε τιμωρούντο με αποχή από το φαγητό ως ότου συμφιλειωθούν ή απεβάλλοντο από τη μονή. Η διαγωγή τους αυτή ήταν τόσο αξιέπαινη και προσεκτική, δεν ήταν πράγμα μάταιο και ανοφελές, αλλά αντιθέτως παρουσίαζε πολλούς εμφανείς καρπούς. Πολλοί από τους οξείους εκείνους αδερφούς αναδείχθηκαν σπουδαίοι στην πρακτική και τη θεωρητική ζωή, στη διάκριση και στην ταπεινοφροσύνη. Αντίκριζε κανείς αυτούς ένα θέαμα εκπληκτικό και αγγυλοπρεπές. Ολόλευκοι, ηλικιωμένοι μοναχοί, σεβάσμοι και ιεροπρεπείς, να τρέχουν δεξιά και αριστερά ασκώντας την υπακοή και έχοντας ως μεγαλύτερο τους καύχημα την ταπείνωσή τους. 19. Είδα εκεί άνδρες που είχαν 50 χρόνια περίπου στη μοναστική ζωή και στην υπακοή και τους οικέτευα να μου πούν ποια πνευματική παρηγορία απέκτησαν ύστερα από τόσο κόπο. Άλλοι ομολογούσαν ότι έφτασαν σε άβυσο ταπεινοφροσύνης και με αυτήν αποκρούν επιτυχώς κάθε επίθεση του εχθρού. Άλλοι έλεγαν ότι υπομένουν ανέστητα και ανώδυνα κάθε κακολογία και ύβρι. Είδα και άλλους ανάμεσα σε αυτούς τους αημνίστους, οι οποίοι ήσαν ολόλευκοι από το γύρας και αγγελοειδείς. Είχαν φτάσει σε βαθύτατη ακακία και απλότητα. Απλότητα σε σοφισμένη, σοφή, κατορθωμένη με την αγαθή τους προαίρεση και τη βοήθεια του Θεού. Όχι αλογίκευτη και ασύνετη, σαν εκείνοι ορισμένων κοσμικών γερόντων που τους ονομάζουν φλίαρους και ξεκουτιάριδες. Εφαίνονται εξωτερικά τελείως ήπιοι, προσινείς, καλοσυνάτοι, φεδροί, χωρίς τίποτε το επίπλαστο και επιτιδευμένο και νοθευμένο στους λόγους και τη συμπεριφορά τους. Πράγματα που δεν συναντιόνται εύκολα. Εσωτερικά στα βάθη της ψυχής τους ανέπνεαν σαν άκακα νήπια τον Θεό και τον Γέροντα. Το δε νοερό τους βλέμμα τον είχαν στραμμένο, οργισμένο και αλήγιστο εναντίον των δαιμόνων και των παθών.

20. Δεν θα επαρκέσει όμως, ο ιερέ φίλε, μετά της θεοφιλούς συνοδείας σου, ο χρόνος της ζωής μου, προκειμένου να εξιστορήσω τις αρετές και την ουρανομίμητη ζωή των μακαρίων εκείνων μοναχών. Αλλά είναι προτιμότερο να κοσμήσω τον ακόσμητο λόγο μου με τους ιδρώτες εκείνων και να σας διεγείρω έτσι σε θεάρεστο ζήλο και μίμηση παρά τις δικές μου φτωχές παρενέσεις, διότι χωρίς πάσης αντιλογίας το έλατον υπό του Κρήτονος κατακοσμείται. Εβραίους, 7ο κεφάλαιο, 7 στίχος. Μόνο, σας παρακαλώ, μην υποψιαστείτε καθόλου ότι σας γράφω κάτι πλαστό, διότι μια τέτοια δυσπιστία καταστρέφει την ωφέλεια. 21. Ας συνεχίσουμε λοιπόν την προηγούμενη διήγηση. Στο κοινόβιο αυτό είχε κοινοβιάσει πριν από μερικά έτη κάποιος ονόματι Ισίδωρος που καταγόταν από την Αλεξάνδρεια από αρχοντική τάξη. Αυτόν τον επρόλαβα κι εγώ εκεί. Όταν τον υποδέχτηκε ο Σιώτατος εκείνος ποιμένας, είδε ότι ήταν κακότροπος, σκληρόκαρδος, φοβερός, επιβλητικός και αγέροχος. Και σκέφτηκε με ένα ανθρώπινο τέχνασμα να νικήσει την πανουργία των δαιμόνων. Λέγει λοιπόν στον Ισίδωρο, αυτόν που ήταν από την Αλεξάνδρεια, τον επιβλητικό και φοβερό και σκληρόκαρδο, αν πραγματικά αποφάσισες να σηκώσεις το ζυγό του Χριστού, εκείνο που πριν απ' όλα σου ζητώ είναι να ασκείς την υπακοή. Όπως το σίδερο στο σιδηρουργό, έτσι αγιώτατε πάτερ, παραδίνομαι στην υπακοή, αποκρίθηκε εκείνος. Ικανοποιημένος τότε ο Μέγας και σοφός ποιμένας από την απάντησή του και την παρομοίωση, προχώρησε αμέσως και έδωσε στο σιδερένιο Ισίδωρο το γυμνασμά του. «Θέλω, αδελφέ, να κάθεσαι στην πύλη της μονής και με φυσικότητα σε καθένα που θα εισέρχεται και θα εξέρχεται, εσύ να βάζεις μετάνοια λέγοντας «Προσευχή σου για μένα, πάτερ, διότι είμαι επιληπτικός». Ο Ισίδωρος υπήκουσε σαν άγγελος τον Κύριο. Συμπλήρωσε όχι ένα, αλλά 7 χρόνια σε αυτή την άσκηση και έφτασε έτσι σε βαθύτατη ταπείνωση και κατάνοιξη. Τότε ο αείμνηστος εκείνος ποιμήν, αφού πέρασε η νομική επταετία εντός εισαγωγικών και μετά από την αφάνταστη αυτή υπομονή του Ισιδώρου, αποφάσισε να τον συγκαταριθμίσει στους αδελφούς. Ήταν υπεράξιος και επιπλέον να τον χειροτονήσει κληρικό. Εκείνος όμως μέσω άλλων αδελφών, καθώς και εμού του ταπεινού, οικέτευσε τον ποιμένα να τον αφήσει να τελειώσει το δρόμο του με την ίδια άσκηση, δηλαδή να κάθεται στην είσοδο, να βάζει υπόκληση και να παρακαλάει τους άλλους να προσευχηθούν για αυτόν. Στην παράκλησή του αυτή άφηνε να υποδηλωθεί κάπως αμυδρά ότι έφτανε και το τέλος του, δηλαδή πλησίαζε η ώρα που θα τον καλούσε ο Κύριος κοντά του. Έτσι και έγινε. Ο διδάσκαλος τον άφησε στην ίδια θέση και ύστερα από 10 ημέρες διαδοξίας εν δόξος εξεδίμησε προς τον Κύριο ο μακάριος Ισίδωρος. 7 ημέρες μετά την κοίμησή του παρέλαβε κοντά του και τον θυρωρό της μονής. Του είχε πει προηγουμένως: «Εάν βρω εγώ παρησία στον Κύριο, σύντομα θα σε έχω κοντά μου για να είμαστε εκεί αχώριστοι». Έτσι και έγινε, ώστε να φανερωθεί απόλυτα και να επικυρωθεί από τον Θεό η ακατέσχυντος υπακοή και η θεομίμητος ταπείνωσής του.
22. Όταν ακόμη ζούσε αυτός, ο ταπεινωμένος και μετανιωμένος Μέγας Ισίδωρος, τον ερώτησα τι εργασία είχε ο νους του, καθώς βρισκόταν εκεί μπροστά στην πύλη της Μονής και περίμενε βάζοντας μετάνοια στους πατέρες. Και δεν μου το απέκρυψε ο αείμνηστος, θέλοντας και μένα να με ωφελήσει. «Στην αρχή μεν», μου είπε, «συλλογιζόμουν ότι πουλήθηκα για τις αμαρτίες μου και ως εκ τούτου με πολύ πικρία και βία και αιματηρό αγώνα έκανα τις μετάνοιες. Όταν όμως συμπληρώθηκε ένας χρόνος, τότε πλέον η καρδιά μου δεν αισθανόταν λύπη, αλλά περίμενα από το Θεό το μισθό της υπομονής μου. Και όταν πέρασε ακόμα ένας χρόνος, τότε νιώθω τον εαυτό μου με βαθιά συνέστηση, ως ανάξιο να διαμένει στη Μονή, να βλέπει και να συναντά αυτούς τους Άγιους Πατέρες, να μεταλαμβάνει των θείων μυστηρίων και να αντικρίζει οποιοδήποτε πρόσωπο, ρίχνοντας δε κάτω το βλέμμα και πιο κάτω ακόμη τη σκέψη περί του εαυτού μου, οικέτευα τους εισερχόμενους και εξερχόμενους να προσεύχονται για μένα».

23. Κάποτε, ενώ καθέμαστε μαζί στην τράπεζα, ο μέγας εκείνος ηγούμενος έγειρε στο αυτί μου το άγιο του στόμα και μου λέει: «Θέλεις, αδελφέ, να σου δείξω θεϊκό φρόνημα μέσα σε βαθύτατο γύρας?» Αφού εγώ τον παρακάλεσα γι' αυτό, φωνάζει ο δίκαιος κάποιον από το δεύτερο τραπέζι που ονομαζόταν Λαβρέντιος και είχε 48 περίπου χρόνια στο μοναστήρι. Ήταν μάλιστα και ο δεύτερος κατά σειρά πρεσβύτερος στο ιερατείο της Μονής. Ήρθε λοιπόν ο Λαβρέντιος, έβαλε μετάνοια στον ηγούμενο και εκείνος του έδωσε την ευλογία του. Αφού όμως σηκώθηκε από τη μετάνοια, δεν του είτε τίποτε απολύτως δεν του είπε, αλλά τον άφησε να ίσταται όρθιος μπρος στο τραπέζι και χωρίς να τρώγει, ενώ βρισκόμεθα ακόμα στην αρχή του γεύματος. Και έμεινε στη θέση αυτή όρθιος μια ολόκληρη ώρα, ίσως και δύο, ώστε εγώ έφτασα στο σημείο να ντρέπομαι και να τον ατενίσω ακόμη κατά πρόσωπο τον εργάτη αυτό της αρετής, που ήταν ολόλευκος, γέροντας 80 ετών. Περίμενε εκεί ακίνητος, χωρίς να λάβει απάντηση μέχρι του τέλους του φαγητού. Οπότε όταν εμείς σηκωθήκαμε, το στέλνει όσιος στο Μέγα Ισίδωρο, που ανέφερα νωρίτερα, να του πει την αρχή του 39ου ψαλμού, δηλαδή «Υπομένων υπέμεινα των Κύριων». «Και προέσχε μη και εισήκωσέ με της δεήσεώς μου». Ύστερα από αυτό, εγώ, σαν πονηρότατος, δεν παρέλειψα να εξετάσω και να δοκιμάσω τον γέροντα. Τον ρώτησα λοιπόν, τι σκεπτόταν όλη αυτή την ώρα όρθιος, ακίνητος μπροστά στο τραπέζι.

Ουδέποτε, μου απάντησε, έβαλα στο νου μου ότι με διατάζει ο ηγούμενος, αλλά ο ίδιος ο Θεός, διότι στο πρόσωπο του ποιμένος τοποθέτησα την εικόνα του Χριστού. Δια τούτο, Πάτερ Ιωάννη, την ώρα εκείνη προσευχόμουν στο Θεό,

0: σαν να βρισκόμουν όχι μπροστά σε τραπέζι ανθρώπων, αλλά ενώπιον του θείου θυσιαστηρίου. Δεν δέχτηκα κανένα πονηρολογισμό εναντίον του ποιμένος, εξαιτίας της εμπιστοσύνης και της αγάπης που τρέφω απέναντί του. Διότι όπως έχει λεχθεί, η αγάπη ουλογίζεται το κακόν. Η αγάπη δηλαδή δεν σκέπτεται το κακό ποτέ. 1 προς Κορινθίους, 13ο κεφάλαιο. Επιπλέον όμως, γνώριζε και τούτο ιερότατε πάτερ, ότι αυτός που θα παραδώσει τον εαυτό του αυτοπροαίρετα στις αρετές της απλότητος και της ακακίας, δεν παραχωρεί πλέον στον πονηρό χώρα ή ώρα για να τον ευλάψει.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Θερμή δέηση για τις καταστροφικές συνέπειες των πυρκαγιών στην Ελλάδα ανέπεμψε ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος, από την Ιερά Πατριαρχική Μονή του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου Αλεξανδρίας. Παράλληλα, απέστειλε τις εγκάρδιες ευχές και τη συμπαράστασή του προς τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, καθώς και προς την πανσεβάσμια ιεραρχία, τον ευσεβή κλήρο και τον ευλογημένο λαό της Ελλάδος, ευχόμενος την ταχεία κατάπαυση των καταστροφικών πυρκαγιών και την εξ ουρανού αποστολή ευεργετικών βροχών στις δοκιμαζόμενες περιοχές. 1400 χρόνια ακριβώς συμπληρώνονται σήμερα από την ημέρα που με συγκίνηση στα μάτια και ευγνωμοσύνη προς τη Μητέρα του Θεού ακούστηκε για πρώτη φορά η ορθοστάδη ψαλμόδηση του ακαθίστου ύμνου στην Παναγία των Βλαχερνών.

Από το βράδυ της 7ης Αυγούστου του 626 και έκτοτε, ο ακάθιστος ύμνος, το περίλαμπρο αριστοτέχνημα αυτό της εκκλησιαστικής ποίησης, ασύγκριτο μνημείο του ελληνικού λόγου και τέχνημα θεόπνευστου θεολογίας, κατέστη ο πλέον δημοφιλής ύμνος της λειτουργικής μας ζωής.

0: Σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος χωροστάτησε κατά την Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στο Αγίασμα της Παναγίας των Βλαχερνών με αφορμή την επέτειο του ιερού γεγονότος.
1: Εδώ στην Παναγία των Βλαχερνών, η πόλη του Κωνσταντίνου έβρεπε η σωτηρία της, όχι δια της ισχύως των λόγων, αλλά δια της χάριτος και της προστασίας της Θεοτόπου.
0: Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκαν στο Πυθαγόριο της Σάμου η δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Κυρίου και η 202η επέτειος της ιστορικής ναυμαχίας της Σάμου. Στις λατρευτικές και επαιτειακές εκδηλώσεις παρών ήταν ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κ. Ευγένιος κατόπιν πρόσκλησης του Μητροπολίτη Σάμου κ. Ευσεβίου. Η Αργολίδα τίμησε τον προστάτη της Άγιο Θεοδόσιο τον Νέο στην ομώνυμη Ιερά Μονή που είναι αφιερωμένη στον Άγιο στην περιοχή Παναρίτη Αργολίδας. Την παραμονή της εορτής τελέστηκε αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Αργολίδος κ. Νεκταρίου. Μετά το πέρας του Εσπερινού ακολούθησε λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Πέριξ της Μονής. Με κατάνοιξη και με τη συμμετοχή πλήθους προσκυνητών, η ενορία Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού δέχθηκε την μεγάλη ευλογία και πανηγύρισε την επιστροφή της παλαιάς Ιεράς Λειψανοθήκης. Ανήμερα στη μεγάλη δεσποτική εορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος Χριστού, πραγματοποιήθηκε η πάνδημη επίσημη υποδοχή και ο επαναπατρισμός της Ιεράς Λειψανοθήκης. Στο ιστορικό γεγονός χωροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Χριστουπόλεως, κύριος Βαρνάβας, πρώτος σύγγελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, εορτάστηκε και εφέτος η δεσποτική ορτή της μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο χωριό των Λαρισαίων, όπως το ονομάζουν πλέον οι κάτοικοί του, στην Ανατολική Ουγκάντα. Το αποκορύφωμα της ημέρας ήταν η ομαδική βάπτιση μαθητών του τοπικού σχολείου, οι οποίοι μαζί με τις οικογένειές τους ασπάστηκαν την Ορθοδοξία. Λαρισαίοι ανάδοχοι ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τα έξοδα των βαπτίσεων και του γεύματος αγάπης που προσφέρθηκε σε όλους τους παρευρισκόμενους. Τις ευχαριστίες τους και την ευγνωμοσύνη τους για τη στήριξη της Σερβικής Δημοκρατίας και του Προέδρου Αλεξάνδρ Βούτσιτς προσωπικά εκφράζουν επισκοπές της Σερβικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, οι δικαιοδοσίες των οποίων βρίσκονται εκτός σερβικής επικράτειας. Συγκεκριμένα, η Ιερά Επισκοπή Βουδίμια και Νίξιτς, η δικαιοδοσία της οποίας βρίσκεται στο Μαυροβούνιο, καθώς και η Ιερά Επισκοπή Μπίχατς και Πέτροβατς, η δικαιοδοσία της οποίας περιλαμβάνει περιοχές που βρίσκονται στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, μιλούν με θερμά λόγια για τις πρωτοβουλίες και την έμπρακτη στήριξη του Προέδρου Βούτσιτς. Η περίοδος του 15 Αυγούστου με τις ιερές παρακλήσεις προς την Παναγία μας συνεχίζεται και μαζί και το αφιέρωμα της Πεμπτουσίας σε ιερές τις εικόνες. Παρακολουθήστε σήμερα στην ψηφιακή τηλεόραση ένα αφιέρωμα στην Παναγία της Αγιάς.
2: Όταν ήρθε η εικόνα εδώ, από τον Αγάθωνα τον Εφέσιο, είχε κοιμηθεί η Ειρήνη Αθηναία και έμεινε η εικόνα εδώ. Έγινε ένας οικισμός, σιγά-σιγά-σιγά, ανέβαινε κόσμο, που πάμε να προσκυνήσουμε την Παναγία, Αγίεσιών, και έφτασε Αγιάσος. Δηλαδή η Αγιάσος, η Κωμόπολη, πήρε το όνομα από το όνομα της Παναγίας. Είναι παράφραση της εικόνος που έφερε η Κωμόπολη από το Ιεροσόλυμα ο Αγάθων Εφέσιος.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο op.gr με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ημών δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν εν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγισε

Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψεν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεσεν το κρινεστέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει όλα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια αγαλία συγκέφρωσίνη να αγαλιάσονται ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν τη συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης απ' εμού. Απόδοες μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίσε επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παρά αυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγη εύγη. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι ποιησή ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν.

Εσύ σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: λέησον με ίες την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπηγη ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κενταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσαι, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σέ. Ευλογητώσαι, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσαι, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμια ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πόσες τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμα ξεπουράνιε, δισκατεύει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξεν ιδίν άπαση, εις θέλουση θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρίφης αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεχτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνονάμμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγητοι, τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνης συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθών αβαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους ο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντάσου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντίσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου της όπισης, χαίρε πολλόμπτιον των συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθεν μικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτου γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκους εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε τον απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε τον πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγεντο πως και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζια σπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας θεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άβαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδον, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλεις φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρεται της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρεται της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκ πλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσα στο χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκο να ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσας γαστρή, ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τεκούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε εκολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, την ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστιον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι. Κύριε Λέησον.

Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προσθέσον τουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξωτέρα να συγκρίδωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.

0: δόξα σου και εις ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου ημών της ουρανίης συνάψασα ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν τον εναγή των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνη της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψιμε προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίου και αγαθό και ζωπιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και δώσε μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από τους ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψοντας ρωμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεό ημών και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένε να έκαι παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστε όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον εν ο προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σοι έθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσον σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτος ζωής αιωνιζούσης, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε Κύριε και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργης ατόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλλοτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε τη θύνη ως πρόβα των διαβρωτών αμαρτήματα όφθεν οικετεύωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα όπως κοινωνήσου σου το μυστικού θείου δείπνου ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον τον σώνη κέτην και άμεμπτον όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μύρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια και προσαρετήσθη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθερον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την συν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, ένε μη μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε, κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι, ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομι και ο σιφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Θεός εσωμάτου τεκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Η τίμασας ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανας εν ελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με εν οίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Της αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή της στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτή η γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος, μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολυάμαρτον ψυχή. καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον μας φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε. Πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτήσεως δημιουργός, ο του ανάρχου πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά συσταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσει σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σύ γαρή πασουλά.

Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ, ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνην και ως τον άσωτον, και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τας ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάγων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός εν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τι μας αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες. Αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε, και μη παραδειγματίσμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου, και γενέσαι με τα άγια τα αυτά, αισίαση και κάθαρσαν και φωτισμών και φυλακτήριων, και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργείας διαβολικής, κατά διάνοια αντί της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέης, διόρθωση βίου και ασφάλειαν, εις άξις αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξιος σου δε ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσαν κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσες ελθύν και σε διπνείς αμαρτωλή στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινίζων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε βεμή το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καυδελίξτο ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξτο ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλος θαρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκου γένομαι, διό δεομέσως μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμου της ηχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάς με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απαιώνωση ευαρεστησάντων.

0: Αμήν. Ουκ ημί ικανός, Δέσποτα Κύριε, να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος, η Κύριε, να ημί θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλασας ημώνος σε δημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίς ένα σκοτισμένο αιμολογισμόν, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόνι προσελθούσε με τα δακρύων να πέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ άφεση λάσετε και συγχώρησό μη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίωσον με κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων, και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον, και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ρυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε πάρα σχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ου λανθάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέ σταλαγμός δακρύων, ουδέ σταλαγμού τιμέρους, το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφες μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμων διανία και ψυχή συντετριμένη, τον αχράντο σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πείνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουν τη σάρκα, πίνον δέ μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων μετέχων και θεοποιών χαρίτων, ου μένουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ή να γουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος υπροσήλθον ως οράς μεταδακρύων και ψυχής εντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιής μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν υβάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
2: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
1: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δίκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητον, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείο επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλους, την λόγχην των θάνατων, νέκρος όνου τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάση, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει τη σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως, ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ εν εφέρες τον ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε, αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξον με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου σαχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
3: Έκφρασης μοναχικής εμπειρίας. Γέροντος Ιωσήφ Ησυχαστού. Μια συλλογή επιστολών του Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς. Εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Μια έκδοση της Ιεράς Μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε από το βιβλίο του Οσίου Γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού, έκφρασης μοναχικής εμπειρίας, έκδοση Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους. Δεύρω η καλή και η αγαπημένη μου αδελφή, δεύρω και πάλιν παραμυθήσουμε τα σλήψη σου. Δεύρω και τον Θεόν ευλογήσουμε με γλυκίαν της καρδίας φωνή, δια στόματος εκφαινουμένη και δια του νοός ενηχουμένη. Ευλόγη λέγοντες η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Βλέπεις πόσον μας αγαπά ο Κύριος, βλέπεις πόσον είμεθα η αχάριστη ευτυχής, διόσα μας χαρίζει καθημέραν η αγαθότης του. Αλέτη μας αναμένει εκείνη η ώρα του πραγματικού θερισμού, της μακαρίας εκείνης στιγμής, όπου θα αφήσουμε τα εδώ και θα απέρθουμε εις άλλην πατρίδα, την όντως αληθινή, τη μακαρία ζωή, την βεβαία χαρά, ή να λάβουμε έκαστο στην μερίδα, ή αν χαρίζει ο πλουτοδότης γλυκύτατος Ιησούς. Ω χαρά, ω ευχαριστία, ο αγάπη Πατρός Ουρανίου, να μας καθαρίζει από όλους τους μολυσμούς, να μας τιμά, να μας πλουτίζει χαρίζοντα πλούτη Του. Εκεί, χρυσή αδελφοί μου, δεν υπάρχει ο αδικών, ο πανούργος, εξέλιπεν ζήλος και φθόνος. Εκεί ουδαμός τα πάθη και οι έχοντες ταύτα πρώτης γεφύρας απέμειναν, χάσμα μέγα εστήριχτε ένθε και ένθεν. Αλλό αγάπη γλυκία Χριστού, τι το καλόν είδες από εμάς και μας οδήγησες εις την Θεία οδόν σου. Εφραίνου λοιπόν και αγάλου αγαπητή αδελφή μου, ευχαρίστηκε δόξασε τον Θεόν και ειδού εγγίζει η ώρα. Έφτασε η στιγμή με το λίγο να ακούσουμε την ευλογημένη φωνή, δεύτε πρόσμε, και μόλις θα κλείσουν οι αισθητοί αυτοί οφθαλμοί, θα ανοίξουν οι νοεροί της ψυχής και ως από ύπνου θα ξυπνήσουμε εις την άλλη ζωή. Τότε θα ειδείς γονείς, αδελφούς, συγγενείς, τότε θα ειδείς αγγέλους, αγίους και τη μακαρίαν των πάντων μητέρα, αγνή παρθένων και θεοτόκων, την οποίαν όλοι φωνάζουμε εις κάθε στιγμή και με τα θεώνης αυτήν χρεωστούμε τα πάντα. Τότε με ποιον πρώτα να ομιλήσουμε, ποιος πρώτα θα μας φιλήσει, θα τον φιλήσουμε. Όλα αγνά, όλα σεμνά, όλα άγια, ποιος λοιπόν αναμένονται αυτά, δεν πρέπει να υπομένει εδώ κάθε λυπηρών της παρούσης ζωής. Όθεν αδελφοί μου καλή και αγαπημένη, πίσον του βίου σου ανασκόπησιν, μελέτησον τίνι τρόπο παρήλθες, εθυμίσου τα σαπήρους ευεργεσίες του Σωτήρους ημών Ιησού Χριστού και της γλυκητά της Μητρός Του, και έχε υπομονήν εις τους επερχομένους υπηρασμούς. Πάντοτε βοηθεί ο Θεός, πάντα προφθάνει, αλλά θέλει υπομονήν. Ακούει αμέσως όταν φωνάζομε, αλλά όχι κατά την ειδική σου γνώμη. Εσύ νομίζεις ότι δεν έφτασε αμέσως η φωνή σου εις τους Αγίους, εις την Παναγία μας, εις τον Χριστόν. Μα προτού εσύ να φωνάξεις, οι Άγιοι έσπευσαν εις βοήθειά σου, γνωρίζοντες ότι θα τους επικαλεστείς και θα ζητήσεις την εκ Θεού προστασία τους. Όμως εσύ, μη βλέποντας πέραν αυτόν όπου φαίνονται και μη γνωρίζοντας πως ο Θεός κυβερνά τον κόσμο, θέλεις ευθύς ως αστραπή να γίνει το αίτημά σου. Όμως δεν είναι έτσι. Ο Κύριος ζητεί την υπομονή, θέλει να δείξεις την πίστη σου. Δεν είναι μόνη η προσευχή όπου να λέγει κανείς ως σαν παπαγάλος. Είναι ανάγκη να συνεργεί εις όσα εύχεται και κατόπιν να μάθει να περιμένει. Ιδού ότι έγινεν ότι εχθές και προχθές επεθύμεις, όμως σε ζημιώθεις, διότι δεν είχες υπομονή να αναμένεις. Οπότε κερδίζεις μαζί τα μεν και τα δε πρόσχερα και αιώνια. Τώρα θυμώνεις και αθυμείς και λυπείσαι, λογιζομένη ότι βραδύνει να απαντήσει ο ουράνιος πατήρ. Καγώς συλλέγω ότι και αυτό θα γίνει, καθώς το επιθυμείς χωρίς άλλο θα γίνει, αλλά θέλει πρώτα προσευχή εξ όλης ψυχής
και κατόπιν να περιμένεις. Και όταν εσύ παύσεις να ενθυμίσαι το ζητούμενο και να το ζητείς, τότε θα σου έλθει ως δώρον της υπομονής και της καρτερίας σου. Όταν ευχόμενος και ζητών εγγίζεις εις απόγνωση, τότε εγγίσου η εκπλήρωση του αιτήματος. Κάτι κρυπτόν πάθος θέλει να θεραπεύσει μέσα σου ο Χριστός και δι' αυτό αναβάλει να χορηγήσει το αίτημα. Αλλά βήσε νωρίτερα, οπόταν εσύ καπετής μένει το πάθος σου αθεράπευτον. Εάν περιμένεις, λαμβάνεις και το ζητούμενον και του πάθους τη θεραπεία. Και τότε χαίρεις μεγής τη χαράν και ευχαριστείς θερμός τον Θεόν, όπου τα πάντα σοφώς οικονομεί και όλα προς το συμφέρον μας κάμνει. Δεν ωφελεί λοιπόν εάν αθυμείς, εάν στενοχωρείσαι, αν λέγεις λόγια. Πρέπει να κλείνεις το στόμα, κανείς να μη σε εννοεί, και να βγαίνει καπνός από τα μάτια και όχι από τη μύτη. Όχι να ξεφυσάς, δήθεν να ξεθυμάνεις, αλλά να γαλινεύεις και δια της υπομονής και μακροθυμίας να καίεις τον διάβολον. Εγώ μάρτης μου ο Κύριος, ο απολύον πάντα σου λαλούντας το ψεύδος, μεγάλος ωφελήθην από αυτό που σου λέγω. Τόσον ήταν οι πειρασμοί, ώστε να νομίζεις από τον πόνο θα βγει ψυχή σου ως εκαμίνου πυρός. Κι όμως, αφού παρέλθει η δοκιμασία, έρχεται τόση παράκληση, ως αν να είσαι μέσα εις τον παράδεισο χωρίς σώμα. Σε αγαπά ο Χριστός, σε αγαπάει η Παναγία μας, σε επενούν οι Άγιοι, οι Άγγελοι σε θαυμάζουν. Βλέπεις πως αγαθά προξενούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις. Λοιπόν, εάν θέλεις να ειδείς, να γευθείς και εσύ αγάπην Χριστού, υπόμεινον, ισότι σου έλθει. Όχι όπου αρέσεις εσύ, αλλά όπου θελήσει ο Κύριος να σε δοκιμάσει. Ουδέν είναι αυτά όπου κάμνομεν ημείς προαιρετικός. Όσον ανώτερα αμυριοπλασίως είναι εκείνα όπου μας θέλει ο Κύριος παρά την προαίρεση. Οστούν προοστούν και αίμα προς αίμα, τόσον πολεμεί τον άνθρωπον ο εχθρός διάβολος, θελήσει Θεού, τόσον όπου να ρέει, να τίκεται ο σίκυρος από προσώπου πυρός. Όταν όμως η δοκιμασία παρέλθει, πληρούσε όλος χαράς, περικυκλούσε από άπλετο φως και βλέπεις μυστήρια όπου αδυνατή γλώσσα να τα λαλήσει, και τότε πλέον διψάς πότε πάλι να έλθουν οι πειρασμοί, αφού ήδη εγνώρισες πόση ωφέλεια έχουν. Αυτός είναι ο δρόμος κατά αλήθειαν, αδελφοί μου, και ο γράφωση εκ πείρας την αλήθειαν μαρτυρεί. Ανδρίζου λοιπόν και ίσχυε εν Κυρίω, υπομένουσα εις ό,τι σου έρχεται, εκδεχομένη ομού με τον πόνον, γαλήνη και χάριν Θεού. Βάστα την ψυχούλα σου στερεά, λογιζομένη ότι κουτσί και λοβί εις αυτά τα αγαθά δεν εισέρχονται. Δι' αυτό μας αφήνει τους πειρασμούς ο Χριστός, να καθαριζόμεθα από τας προλήψεις. Αυτό είναι το σαπούνι και ο κόπανος όπου χτυπών μας λευκαίνει. Και όσα ρούχα είναι στερεά, χρησιμεύουν εις τον υφείον. Όσαν δε νυπωμένουν τον κόπανο, σχίζουν και ρίπτονται έξω στα άχρηστα. Δι' αυτό ας βιαστούμενο λίγον εδώ, διότι εγγύσει η ώρα να φυλάγεις τα γράμματα που σου στέλνω, να τα έχεις όταν πειράζεσαι από θλίψεις, διότι με φαίνεται ότι θα σε αφήσω γλίγορα, διότι όσο να περνά ο καιρός βαρύτερα στενώ, είμαι ως ένας παράλυτος. Δεν έχω καιρό να σε γράψω το θαύμα όπου έδειξε σε μένα ο Κύριος να με διορθώσει εις ένα σφάλμα που έσφαλα αγνοών ότι όσοι ξεύρεις. Βλέπεις λοιπόν την πολλήν αγαθότητα του Κυρίου μας. Βλέπεις ότι και με θαύματα ενεργεί όταν το κρίνει εύλογον η θεία του πρόνοια. Διότι ο άνθρωπος πολλάκες εξαγνίες πλανάται ή άλλοι τον παρασύρουν. Αλλά όταν είναι ευθείας ψυχής και καλής προαιρέσεως, δεν αφήνει ο Κύριος, αλλά απολαχώς
θα τον φέρει να το φωτίσει. Τούτο με κάμνει να γίνομαι χώμα, στάχτη, σκουλίκι της γης. Μέγα παναληθώς το έλεος του Κυρίου. Δίκιο αν έχει ο ψαλμοδός η αλέγη, ου κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Διατί λοιπόν κι εσύ να με ευχαριστείς τον Θεόν? Διατί να γονγκίζεις? Εάν εγώ σου γράψω τους πειρασμούς όπου πάσχω, δεν είναι δυνατόν να κρατήσεις. Κι όμως η χάρη του Χριστού και της Παναγίας μας όλα τα διαλύει. Έχει υπομονή, διότι η Βασίλισσα Θεοτόκος και Κυρία των όλων δεν μας αφήνει. Αυτή προσεύχεται δι' ημάς.

Έλαβον αδελφοί μου την πλήρην ευλαβία σε επιστολή σου και χαριέντος αυτήν αναγνώσα σε πληρώθη χαρά στη ψυχή μου. Ωρών και νοών τα περισσεύματα της καρδίας σου αναθάλλοντα επιμαρτυρούντα τη γέννηση του νέου ανθρώπου του πνευματικού νηπίου. Λοιπόν ανδρίζου και κρατεούστο εν της πειρασμής η καρδία σου και εγκολπώνου ως μέγιστον φυλακτήριον την υπομονή και μακροθυμία. Έτη και έτη κρατεωθεί το ισχύ σου εν τες λείψεσαι καθότι μικρόν και απερχόμεθα τον ενθάδε. Το αίαρ εγγίζει, ο χυμών των θλίψεων μικρών μικρών διαλύεται και τα σφολεάς όπου δια των ελεπαλλήλων πειρασμών και των θλίψεων εργασάμεθα με το λίγον θα καταλάβουμε και ουδείς πλέον τότε ο ερίζων, ουδείς σου φθονών, ουδείς σου επηρεάζων και εκδικών, πάντα ταύτα ενθάθε με μένικαν. Και το μοχθηρόν και περιπαθές τούτο σωμάτιον, ο περικείμεθα ένθα, το μη θέλοντας εντολάς του Θεού εργάσαστε, εν ταύθα εις την τεκούσαν αυτόν μητέραν γίνας αποσπόμεθα, και εμείς ελευθερεί ο αέρι, όσα αιτίοι ψηπέτε, τας Αγίας μονάς καταληψόμεθα. Ιδέ και πάλι μετά την Ανάσταση, το χωικόν τούτον φυλάκιον λαμβάνομε, αλουχή πλέον καρυβαρές και πολύφορτων ειδιπαθές και δυσκίνητων αλόλως την πυραυγή έγλη του γλυκητάτου μας Ιησού ηλιωμένων απαστράπτων και ακτίνας εκπέμπων υπέρ των ήλιων διαυγάζων και αυτών των εθέρα. Λοιπόν μικρά τα εντάφθα παθήματα προς σύγκριση της μελούσης ανταποδόσεως όθεν ψυχή μου κάμνε υπομονή και δι' αυτά που μου γράφεις όλοι τα έχουμε όταν θεωρούσαμε την ματαιότητα του κόσμου ως μέγα πράγμα. Τώρα όμως αφού ήλθομεν εις επίγνωση και το ψεύδος κατενοήσαμε δεν κοιτάζει πλέον το παρελθόν ο Θεός αλλά το νυν. Εκείνα όλα με μία εξομολόγηση καθαράν εξαλείφονται αρκεί τώρα να πορευόμεθα κατά δύναμη εις τας εντολάς του Κυρίου. Με γράφεις να στέλω γράμμα εις τους γνωστούς μας, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ύλη προθυμία ψυχής, πώς να εργαστώ, πρέπει να ζητήσουν να μάθουν κι εγώ να υπώ. Έτσι, κουτουρού αέρα θα δέρομαι. Ο ένας θέλει να γράφει, αλλά δεν αρωτά περί της ψυχής του, δια της αμαρτίας, τα λάθη του, πώς να τα διορθώσει, αλλά μόνον λέγει τι χαμπάρια. Άλλος γράφει πως είναι ο καιρός, ειδε άλλοι διόλου δεν αρωτούν. Λοιπόν, μήτε ο Κύριος λέγει να ομιλείς όταν δεν σε ρωτούν, αλλά λέγει το ετούν της σε δίδου, δεν λέγει το μη ετουμένο. Είναι χιλιάδες ψυχές που ζητούν για να δώσουμεν και μας απαιτεί ο Θεός. Τους δε μη ζητούντας ωφελεί μάλλον η προσευχή και τους ευχόμεθα να έλθουν εις αίσθηση και τότε και αυτοί θα ζητήσουν, οπότε και εμείς ευχερός εκ των παραθεού ημίν δεδομένων αποδώσουμεν αυτοίς με τα χαράς και αγάπης. Δια το άναμα που έστειλες, ο παπάς σε φοβήθη μην έχει νερό μέσα και δεν το επήρε και το ήπια εγώ στην υγεία σας και μνηστής ημερών αρχαίων εμελέτησα ανοιχτός μετά τις καρδίες μου και είπων ματαιώτης ματαιωτήτων και τα πάντα ματαιώτης. Όλα εν ύπνια ήσαν και διελήθησαν, πομφόλιγες ήσαν και διεράγησαν, εις τόσα ράχνης που διεσπάστη πάντα ματαιώτης τα ανθρώπινα όσα ουχ υπάρχει μετά θάνατον. Βαβέ, εις μίαν εξορίαν ευρισκόμεθα και δεν θέλουμε να το εννοήσουμε. Εκ ποιου ύψους εξεπέσαμε εν δε θέλουμε να ειδούμε, αλλά εθελοκάκος κοφεύομαι και τους οφθαλμούς καμίωμεν τυφλώτοντες εκουσίως να μη βλέπομεν την αλήθεια. Ουέιμι, ότι το εντάφθα σκότος ως φως εννοούμεν και το εκείθεν φως ως σκότος το αποφεύγομεν δια την μικράν ειδονήν του αιώνος τούτου, δια την μικράν θλίψην όπου έχει το σώμα, δια την εκείθε
ανάπαυση. Φεύτης ταλαιπωρίας ημών, ότι ο Θεός βοάπρος ημάς τέκνα αυτού γενέστε, ημείς δε γινόμεθα οι σκότους, διαβραχή μέλη τους όλους αιώνας αλλάσομεν, δια μικράν ειδονή κάντε τρυφής, κάντε δόξης της βασιλείας του Θεού παρετούμεθα και εκπίπτωμεν. Μακάριος λοιπόν ως της είδε την πλάνην ταύτην και εγκρατεύσατο την ειδονήν του βραχαίος μέλητος από βλέπων εις την εκείθεν απόλαυση. Σίδε αδελφοί μου καλοί και αγαπημένοι, η εκπαιδικής ηλικία στο Θεόν εκλελεγμένη βιάζουν ελαμπρίνη στη στολήν του νυφώνος και παρακάλει τον Κύριον ημέραν και νύχτα να σου συγχωρήσει πάντα τα παρελθόντα, να σου δώσει δύναμην εξ ύψους να φυλάξεις τα αστεία σου εντολάς, και όταν εν μετανοία σε παραλάβει με τα δικαίων τη ψυχή σου να ρυθμίσει, και εκεί πλέον θα απολαύσουμε ο εις τον άλλον αχορτάστος εις αιώνας τους άπαντας.

Σήμερον αδελφοί μου δεν είναι όπως την παλαιάν εποχή, όπου βάνεις εσύ με τον νου σου. Η σημερινή κατάσταση των πολλών περιορίστης σε ένα τύπον εξωτερικών. Πέρα τούτου δεν υπάρχει φροντίδα και μέριμνα δια το εσωτερικό της ψυχής, όπου συνίσταται το παν, όπου ενώνεται το υλικός με τον άειλον, ο άνθρωπος με το Θεόν, κατά το εγχωρούν εις την χωματώδη μας φύση. Τούτο είναι το πολύ ωραίο και το πάνι καλόν, αλλά το αποφεύγουμε πάντες. Πάντες τα νότα στρέφομεν, καθότι απαιτείται αγών, αλλά και πολύ φρικιά ο νους του ανθρώπου, εάν μόνον ακούσει περί αυτών. Εις αυτόν τον αγώνα πρέπει να συνεργήσει ο Θεός, διότι χωρίς αυτού δεν κατορθούτε. Πρέπει να αγωνιστεί η προαίρεση του ανθρώπου, αλλά πρέπει να στάξει αίμα το σώμα, καθότι θα βγει η δωρά του έσω ανθρώπου, θα λιώσει ο σκυρός ο άνθρωπος, ο παλαιός. Κι όπως ο σίδηρος, όταν εμβαίνει στη φωτιά, ξεκολλά και πέφτει η σκουριά που έχει απάνω, έτσι και εις τον άνθρωπον γίνεται. Έρχεται κάτω λίγον η χάρις, και μόλις πλησιάσει τον άνθρωπον ο σκυρός αναλύει. Και δεν γνωρίζεις αυτήν τη στιγμή τον εαυτόν του άνθρωπος, ενώ όλος είναι πολυώματος νους και διαβιέστατος. Όμως σε αυτήν την υπερφυή ενέργεια δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον εαυτόν του, διότι ενούται όλος με τον Θεόν. Και τότε πίπτει η σκουριά, αφαιρείται η σφραγίδα, αποθνείς και ο παλαιός άνθρωπος, αφαιρείται το μητρικό αίμα, ανακαινούται το φύραμα και δεν αλλάζει κατά το σώμα ο άνθρωπος, αλλά τα φυσικά προτερήματα και χαρίσματα του ανθρώπου, αυτά φωτίζει, ενδυναμεί και ανακαινίζει χάρις και ζωγονείται ο πάλι Αδάμ, ο πλαστής κατ' εικόνα Θεού. Διότι τώρα, καθώς ημισήμεθα πατρογονικός πονηρή, άσωτη και διεστραμμένη, ήμεθα κατ' εικόνα του πονηρού, έτσι μας έχει καταστήσει Αυτός, από αίμα και φλέγμα. Αλλά όμως μέχρι να γίνουν αυτά απαιτούνται πολλά. Θέλει άκρα νηστεία για να φύγει το μητρικό αίμα, να καθαρίσει το φλέγμα η λέρα αυτή. Προλήψεις που έμαθε παιδιόθεν ο άνθρωπος να σβήσουν, θέλει μαζί να συνδέσει και τη διηνεκή αγρυπνία, όχι άπαξ ειδής, αλλά συνεχώς δια να λεπτύνει ο νους, ο παχής και δυσκίνητος. Και τρίτον, την αδιάλειπτον προσευχή με νουν, με λόγον και με καρδίαν. Και καθώς η πνοή, εάν πάυσει αποθνίσκει ο άνθρωπος, έτσι και χωρίς τις εντελεχούς και αενάου αυχής αποθνίσκει η ψυχή. Καθότι κοιμάται η ζώσα σάρξ, όπου αρχίζει να συλλαμβάνεται εκ του εντελεχισμού της ευχής και ανακαινούνται τα πάθη. Διότι ο εχθρός δεν κοιμάται, αλλά συνεχώς πολεμεί, και καθώς το βρέφος που συλλαμβάνεται εις τη μήτρα της μάνας ασταθεί να μην αναπνέει, σκάζει και αποθνίσκει ομοίως και εις την πνευματική σύλληψη, εάν σταθεί η διανοητική εργασία. Ούτως έχει καλό στατεί αυτά, αλλά όμως δεν είναι έως εδώ ο αγών. Έχουμε αγώνας πολλούς, έχεις να πολεμήσεις με πάμπολα πνεύματα ως το μεγαλύτερο της πορνείας, όπου υψώνει το ιστίον μέχρι των ουρανών και βυθίζεται ως τα σαβίσους, όπου σημαίνει στεύεις, αγρυπνείς, φωνάζεις, κλαίεις, πονείς. Αυτό στην εργία του σατανά δεν πάβει ούτε στιγμή, αλλά διαρκώς εξηγερμένον ευρίσκεται, πύρεχ πυρός, προϊόν, σπέρμα, Ισάβ, Υιός, Βαβυλώνος. Εσύ φωνάζεις, ζητείς τον Χριστόν, δέρεσαι, κλαίεις, πονείς. Αυτό φωνάζει, θέλω γυναίκα, και όχι μίαν ημέραν ηχρόνων, αλλά 8 και 10, μέχρι σωτου ιδίω Θεός την υπομονή, όπου μέχρι απογνώσεως ο άνθρωπος φθάνει και λαμβάνει ο Κύριος το κακόν και αφαιρείται το πάθος. Τούτο γίνεται εις όλα τα πάθη, αλλά δεν αφαιρούνται τελείως όπως αυτό, μήτε έχουν τη αυτήν δύναμη καθότι είναι επίσαχτα, ενώ το πάθος της συζυγίας είναι φυσικόν, και ο άνθρωπος πολεμεί να αλλάξει την φύση, και δεν μπορεί αυτός να αλλάξει τη φύση του, αλλά ο Θεός την αλλάζει, καθότι ως οροθέτης χαλά τα οροθέσια και μεταβάλλει τη φύση ως βούλεται.
Αλλά αν θελήσω να γράψω ένα προς ένα τους πειρασμούς και τα πάθη, πρέπει να γράψω ένα βιβλίο. Καθότι εκτός όλων εκείνων που πολεμούν και εναντίον εκείνων που πολεμεί ο άνθρωπος, εφόρου ζωής είναι και όσα παραχωρεί ο Θεός διαδοκιμή, τα οποία, διότι γίνονται χωρίς την ειδική μας προαίρεση, έχουν κόπον πολλήν και είναι δισκαταγόνιστα. Η ξεύριστη είναι να μην πειράζεις, να σε πειράζουν, να μην κλέπτεις, να σε κλέπτουν, να ευλογείς, να σε καταρώνται, να λεείς, να σε αδικούν, να επαινείς, να σε κατακρίνουν, να έρχονται χωρίς λόγο να σε ελέγχουν, να σε φωνάζουν δυνεκώς πλανεμένων εφόρου ζωής, και να εξεύρεις ότι δεν είναι ως λέγουν, και να βλέπεις τον πειρασμό όπου του σκηνεί, και εσύ να μετανοείς και να κλαίεις ως αίτιος ότι είσαι αιτιούτος. Αυτά είναι τα δυνατότερα, καθότι πολεμείς από αυτούς και πολεμείς και εσύ με τον εαυτό σου να τον πείθεις ότι ούτως έχει ως λέγουν οι άνθρωποι χωρίς ούτως να είναι, να βλέπεις ότι έχεις όλον εξ ολοκλήρου το δίκιο και να πείθεις τον εαυτό σου ότι έχεις το άδικο. Αυτή, αδελφοί μου, είναι η τέχνη τεχνών και επιστήμη επιστημών. Να ραβδίζεις τον εαυτό σου με χρυσό του πιστή, να ονομάσει το φως σκότος και το σκότο φως, να φύγει η κάθε δικαίωμα και να σβήσει τελείως η έπαρσης, να γίνεις μωρός εν πλήρη συνέση, να βλέπεις τους πάντας χωρίς ποσός να σε βλέπει κανείς, διότι αυτός που θα γίνει πνευματικός τους πάντας ελέγχει παιδενός ελεγχόμενος. Όλα τα βλέπει, άνωθεν έχει τους οφθαλμούς και κανείς δεν το βλέπει. Η αρετή δεν έχει κουδούνι να κουδουνίζει, να σου κινήσει την περιέργεια να κοιτάξεις να τον ειδείς. Είναι δώρον Θεού άειλον, διατί την ονόμασαν χάρη, διότι δεν βλέπετε, δεν περικλείεται, δεν φαντάζεται, δεν χρωματίζεται Θεού δωρεά, ανέκφραστον και ανενόητον και πολύπλουτον θαύμα. Δι' αυτό ο Κύριος περιπατών εις τον δρόμον εφαίνεται ως η λυπή των ανθρώπων, ο όντος Θεός. Τρώγει και πίνει έλεγον, πλάνος και δαιμονισμένος εκλήθη. Και σήμερον εάν ομιλήσει κανείς περί χάριτος, περί καθάρσεως του έσου ανθρώπου, πλάνος λογίζεται. Είναι πλανεμένος αυτός, αμέσως θα ακούσεις. Και τελείως επάρθει η έννοια από τον νου των ανθρώπων, ότι πρέπει να επιμεληθούμεν το έσωθεν του ποτηρίου, καθώς μας λέγει ο Κύριος. Ταύτα λοιπόν περιληπτικός είναι μία σταγόν της θαλάσσης, και εσύ εγγράφεις, αδελφοί μου, όχι δι' άλλο, αλλά διότι γράφεις ότι βλέπεις τα λάθη των μοναχών και δεν τους ευλαβείσαι. Όμως δεν θέλω εσύ να γράφεις αυτά, διότι είσαι ένα μέλος παρόμοιον με αυτούς και δεν είσαι τελείως επιλαγμένη της μέμψεως. Πρέπει και εσύ να διέλθεις διαπυρός και ύδατος και ούτως να φανεί η αξία σου. Πόση τιμή σε τιμήθεις παρά Κυρίου, όχι παρά ανθρώπων. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να εκτιμήσουν. Πρέπει να μας τιμήσει αυτός, ο αγωνοθέτης, όπου προσάγει τα άθλα, κανονίζει την πάλη, δωρείται την δύναμη, δαμάζει τους αντιπάλους, στεφανώνει τους αθλητάς, βραβεύει την δόξα. Τούτο, μήτε εύκολο είναι να το μάθεις με λόγια, αν δεν εισέλθεις στην κάμινο της δοκιμασίας, μήτε εννοείται εάν δεν το γευθείς. Λοιπόν, ταπείνωσό σου το φρόνημα, και μην νομίζεις πως είναι εύκολο να πάθεις και να μάθεις τι αυτά.

μια συλλογή επιστολών του γέροντος Ιωσήφ του Συχαστού προς μοναχούς και λαϊκούς, εφάμιλη των ασκητικών συγγραμμάτων της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, μια έκδοση της σειράς μονής Οσίου Φιλοθέου Αγίου Όρους. Διαβάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: έκφρασης μοναχικής εμπειρίας από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Ο Άγιος Νεκτάριος και το βίωμα της Ορθοδοξίας. Σαράντος Σαράντης, Αρχιμανδρίτης. Πραγματικά ο Άγιος Νεκτάριος εβίωσε σε όλα και με όλα τα μέρη της υπάρξεώς του την Ορθοδοξία μας, την οποία και ερμήνευσε και εξέφρασε προσωπικά και δυναμικά στο καθολικό πλήρωμα των Ορθόδοξων αδελφών και γενικότερα στην Οικουμένη. Είναι τόσο πλούσια η προσωπικότητά του, τόσο βαθιά, τόσο μεγαλειώδης, συνδυασμένη με θεϊκή πραγματικά απλότητα, που θα έπρεπε ο φτωχός δικός

0: δικός μας ανθρώπινος λόγος να αργήσει. Και μάλιστα λόγος που προέρχεται από χίλια δέξια, ισχνόφωνα και κακόηχα σαν τα δικά μου. Συγχωρήστε μου λοιπόν τη θρασίτητα και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τον συμβατικό λόγο για ωφέλεια όλων μας και για την καταδύναμη τιμή προς τον Άγιο του αιώνα μας. Θεμέλιο σε αυτήν την προσλαλιά ας είναι το παρακάτω υπαρκτό περιστατικό από τη ζωή του Αγίου. Μετά από κάποιες περιπέτειες που μεθόδευσε στη ζωή του ο Μισόκαλος, βρίσκεται ο Άγιος σαν ιεροκήρυκας Χαλκίδος, επίσκοπος όντας, στο μικρό νησί της Κιάθου για να λειτουργήσει και να κηρύξει. Φιλοξενείται από βραδύ σε ένα απλό δωματιάκι του νησιού. Περνάνε οι ώρες της νύχτας και το φως του δωματίου του δεν σβήνει. Κάποιοι περίεργοι βρίσκουν τον τρόπο να κρυφοκοιτάξουν. Βλέπουν τον Άγιο Επίσκοπο να κάνει εδαφιαίες μετάνοιες και κάτι να ψελίζει. Το φως έσβησε όταν ξεκίνησε για την πρωινή ακολουθία και τη Θεία Λειτουργία. Το γεγονός αυτό, αδελφοί, λέει πάρα πολλά. Βάσει στη ζωή του, ο Άγιος από τα νεανικά του χρόνια είχε αυτό που όλοι οι πατέρες και Άγιοι είχαν, την υπτική εργασία, την προσεκτική φροντίδα του εσωτερικού κόσμου του ανθρώπου, της αθανάτου και θεοικέλου ψυχής. Μολονότι επίσκοπος, πεπειραμένος στα πνευματικά κάποιας ηλικίας, όμως δεν αντικαθιστά με τίποτε την αγαπημένη του πνευματική εργασία για την προσωπική του ένωση με τον Εντριάδη Θεό. Δόξα το Εντριάδη Θεό για τέτοιους ανθρώπους που αναδεικνύει σε όλες τις εποχές και τους έχει μαζί, ίσως και με άλλους αφανέστερους, δείγματα της ορθοδόξου πνευματικότητος που αληθινά όζει, μυρίζει αγάπη Χριστού. Ο Άγιος Νεκτάριος γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου του 1846 στη Σιλιβρία της Θράκης. Σαν παιδί και σαν νέος ήταν πολύ φιλομαθής και ιδιαίτερα όπως οι τρεις ιεράρχες αγάπησε την αρχαία ελληνική γλώσσα και τα πατερικά κείμενα. Το βιβλίο που ο ίδιος εξέδωσε, «Λογίων Θησάβρισμα», είναι ακριβές απόσταγμα των πατερικών μελετών στις οποίες από μικρός αφιερωνόταν. Από αυτό το ανθολόγιο των πολυτίμων μελετών του φαίνεται η νηπτική εργασία και η δυνατή έφεση που είχε στα βάθη του για τον Θεό και η δίψα του για την τελειότητα της εν Χριστώ ζωής. Από πολύ νωρίς συγκεκριμενοποίησε τον ουράνιο πόθο του και τον ταύτισε με τη μοναχική ζωή. Το 1876 εκάρι μοναχός στη Νέα Μονή της Χίου με το όνομα Λάζαρος, από Αναστάσιος Κεφαλάς. Από τα στοιχεία της Ιεράς Μονής φαίνεται καθαρά ότι έμεινε 3 χρόνια πραγματικά ασκούμενος στη μοναχική και μοναδική, όπως αναφέρεται από τους Αγίους Πατέρες μας, πολιτεία. Η άσκηση του παρθενικού βίου τον έκανε προσινή επειδή συνδύασε την τραχύτητα της ασκήσεως με την άκρα ταπείνωση. Γι' αυτό έγινε αγαπητός από τη λοιπή μοναστική αδελφότητα, προτάθηκε για χειροτονία και προχειρίστηκε διάκονος το 1877 σε ηλικία όρημη και σύμφωνη με τους θεόπνευστους ιερούς κανόνες, 31 δηλαδή ετών, με το όνομα Νεκτάριος. Με άδεια και ευλογία της Ιεράς Μονής της μετανοίας του, συμπληρώνει τις γυμνασιακές του σπουδές στην Αθήνα, κατόπιν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, κοντά στον Πατριάρχη Αλεξανδρία Σοφρόνιο και πάλι στην Αθήνα, όπου μετά από ευδόκιμες θεολογικές σπουδές, το 1885, εκατατάχθηκε στους πτυχιούχους της θεολογικής σχολής, της οποίας υπήρξε και υπότροφος. Το επόμενο έτος, 1886, χειροτονείται πρεσβύτερος και αρχιμανδρίτης στην Αλεξάνδρεια από τον ίδιο Πατριάρχη Σοφρόνιο, κοντά στον οποίο υπηρέτησε σαν ιεροκήρυκας και γραμματέας του Πατριαρχείου και Πατριαρχικός Επίτροπος στο Κάιρο. 1 χρόνο αργότερα, το 1889, χειροτονείται Μητροπολίτης της πάλε ποτέ Διαλαμψάσης Μητροπόλεως Πενταπόλεως από τον ίδιο Πατριάρχη Σοφρόνιο. Αυτή την επέτειο των 100 χρόνων από τις χειροτονίες του σε επίσκοπο τιμάμε και γιορτάζουμε σήμερα. Γιατί ιδιαίτερα αυτήν την επέτειο εξαίρουμε? Γιατί και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος και ο μεγάλος θεολόγος Νικόλαος Καβάσιλας υποστηρίζουν ότι ο επίσκοπος είναι ζωντανή εικόνα του Σωτήρος Χριστού και ζωντανός φορέας όλης της χριστιανικής παραδόσεως. Ίσως σε μερικές περιπτώσεις αμφιβάλλουμε για τα υποστηριζόμενα από τους Αγίους, γιατί δεν βλέπουμε πάντοτε σαρκωμένες αυτές τις αρετές τα επισκοπικά πρόσωπα. Στην περίπτωση όμως του Αγίου Νεκταρίου ταυτίστηκε η αληθινή χριστιανική ζωή και το ποιμαντικό αρχέτυπο με το πρόσωπό του. Οι λειτουργίες του, τα κηρύγματά του, η φροντίδα του για την ευπρέπεια και διακόσμηση των ιερών ναών, το προσωπικό, ποιμαντικό και ανθρωπιστικό ενδιαφέρον, οι συμπάθειες του καχεκτικού στην πίστη και στην ηθική, οι διοικητικές του ικανότητες και ιδιαίτερα ο άμεμπτος βίος, κατάφερναν να συγκρατούν το θεσμό της Εκκλησίας και τα λογικά πρόβατα στη μάνδρα του Χριστού. Η ποιότητα της χριστιανικής ψυχής του και η χριστιανική διάβγεια των φρονημάτων του φαίνεται ολοκάθαρα στους άδικους διωγμούς του. «Οι εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν», δεν είπε ο Κύριος. Αφανείς αντίχριστες δυνάμεις κατάφεραν να μεθοδεύσουν έτσι κάποιες συκοφαντίες ώστε να απολυθεί από τις εκκλησιαστικές αρχές της Αλεξανδρίας και να παυθεί από τη θέση του. Καμία σαφής κατηγορία αλλά και καμία ακύρωση των συκοφαντιών. Σαν ελεύθερος άνθρωπος και αθώος διαμαρτύρεται για την αδικία, αλλά και οι επιστολές διαμαρτυρίες προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρία Σοφρόνιο, λίγο αργότερα προς τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας Φώτιο και προς τον Πατριάρχη Ιωακείμ τον Τρίτο είναι γεμάτες εκκλησιαστικό ήθος που σπάνια συναντάμε. Άνθρωπος ψημένος στη μοναχική άσκηση και στους κανόνες ταπεινοφροσύνης, δεν μπορούσε παρά αυτό το ήθος να αποκτήσει των μεγάλων πατέρων που είτε τους έβριζαν είτε τους εγκομίαζαν, το ίδιο αισθάνονταν και ανεξίκακα αντιδρούσαν. Ουδής αδοκίμαστος ευδόκιμος. Αξίζει κανείς να διαβάσει και μόνο αυτές τις επιστολές για να προσεγγίσει αυτόν τον πολύτιμο αδάμαντα της Ορθοδοξίας. Μικρές επιστολές γραμμένες με σαφήνεια, γλωσσική αρτιότητα, τέλεια νοήματα, λέξεις ιεροπρεπής και κατάμεστες από σεβασμό στο πρόσωπο που απευθύνεται και το οποίο τον αδίκησε. Δεν βρίσκεις ίχνος δεκτικότητας να υπολανθάνει. Κρατά τον πόνο του σε καθαρά πνευματικό επίπεδο. Αυτές οι επιστολές αποπνέουν το άρωμα της απαθούς και χαριτωμένης ψυχής του που προετοιμάζεται έκδηλα από τον εσταυρωμένο Κύριο για τη μέλουσα τιμή και παγκόσμια δόξα που του χάρισε. Η ποιότητα της ψυχικής καλλιέργειάς του επιβεβαιώνεται και από το ποιμαντικό έργο του στις ψυχές των ανθρώπων και την ανάλογη ποιμαντική εν Χριστώ αγωγή που τους προσέφερε. Πάνω από 900 πιστοί της Ορθοδόξου Εκκλησίας του Καΐρου συνέταξαν μία διαμαρτυρία και συνάμα αποχαιρετιστήριο γράμμα προς τον Άγιο Πενταπόλεος που δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Μεταρρύθμισης της Αλεξάνδρειας. Μέσα σε αυτό το γράμμα φαίνεται για άλλη μια φορά από άλλη σκοπιά, από τη σκοπιά των λαϊκών, ο πραότατος και ειρηνικός χαρακτήρας του Αγίου. Στο δημοσίευμα αυτό δεν είπε φως και ίχνος εμπαθίας ή φανατισμού κατά των αδικησάντων εκκλησιαστικών ανδρών, τον Άγιο Πενταπόλεος. Πόσο ταπεινά και χριστοκεντρικά θα είχε εργαστεί ο Άγιος στην άμπελο του Κυρίου, ώστε να μεταφυτεύει και στους άλλους τον αληθινό τρόπο χριστιανικής ζωής, της θεανθρώπινης ζωής που ο ίδιος βίωνε. Από την επιστολή αυτή των λαϊκών του Καΐρου φαίνεται η μεγάλη εν Χριστώ αγάπη που του είχαν. Φαίνεται διάφανα η εν Χριστώ ηγετική φυσιογνωμία του Αγίου. Αλλά τελικά η υπακοή, αυτό είναι το γνήσιο εκκλησιαστικό χριστιανικό φρόνημα και του Αγίου και των πνευματικών του τέκνων στις αποφάσεις της Μητέρας Εκκλησίας. Ήταν βαθύς και όχι επιπόλαιος και υποπτευόταν ότι πίσω από την ανθρώπινη αδικία κρύβονται μεγαλεπίβολα μα ανεξιχνία στα θεϊκά σχέδια. Και κατάφερε αυτήν του την οτροπία να μεταβιβάσει ζωντανά στο λαό του Καΐρου, πράγμα που διακρίνεται με ενάργεια προς το τέλος της επιστολής διαμαρτυρίας. Ίσως οι βουλές του Θεού έχουν διαφορετικές προοπτικές. Επιτρέψτε μου να επιμείνω λίγο ακόμη σε αυτήν την κρίσιμη καμπή της ζωής του. Αν ο Άγιος έπαιρνε κάποια άλλη διαφορετική στάση, καταλάβαινε με τον σόφρονα λογισμό που του είχε χαρίσει η ορθόδοξη μοναχική νηπτική άσκηση, καταλάβαινε ότι κατέστρεφε ό,τι ωραιότερο, ό,τι πιο θεανθρώπινο είχε μεταγγίσει στις ψυχές των πνευματικών του τέκνων. Σαν αληθινός λειτουργός του υψίστου, προτιμά να αδικείται παρά να καταστρέψει στα μάτια και στις ψυχές των πιστών την εικόνα της αρχιεροσύνης, χτυπώντας τους άλλους αρχιερείς που τον αδίκησαν. Παρακαλώ πολύ όλους μας να εγγύψουμε με πολύ ευλάβεια σε αυτήν την πτυχή της ζωής του Αγίου Πενταπόλεως και στην θεανδρική στάση του, γιατί καθένας μας έχει ή ενδέχεται να έχει πικρίες συγκοφαντικές στο μετερίζει από το οποίο μάχεται. Στη συνέχεια, για ένα έτος ταλαιπωρήθηκε φυτοζωών, λέει ο βιογράφος του, Άγιος Παραμυθίας Τίτος Ματθεάκης, ζητώντας στην Αθήνα εργασία και μη βρίσκοντας. Επιτέλους, στις 15 Φεβρουαρίου του 1891, διορίστηκε ιεροκήρυκας του νομού Ευβοίας. Σπάνιο φαινόμενο στα χρονικά της Εκκλησίας, δηλαδή επίσκοπος να διορίζεται απλώς ιεροκήρυκας. Όμως δέχθηκε και εργάστηκε 2,5 χρόνια ακάματα πνευματικά. Αγάπησε το λαό του Θεού και αγαπήθηκε. Πάλι δυσκολίες και μετάθεση στο νομό Φθιώτιδας και Φωκίδος. Αξίζει και πάλι να τονιστεί η κρυστάλλινη ποιότητα του ποιμαντικού του λειτουργήματος που εκφράζει το αποχαιρετιστήριο γράμμα του Δημάρχου Κυμαίων Καριστίας προς τον Άγιο. Ο Κύριος όμως, αφού τον προετοίμασε με τη θλίψη και τον διωγμό, αφού του έκλεισε τις άλλες πόρτες, του άνοιξε την υψηλή και μεγάλη προοπτική του Διευθυντή της Ριζαρίου Εκκλησιαστικής Σχολής. Με βασιλικό διάταγμα διορίστηκε την 1η Μαρτίου του 1894 και έμεινε σε αυτή την περίοπτη θέση μέχρι το 1908, από την οποία παραιτήθηκε, όπως ο ίδιος γράφει, στην αίτησή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο για λόγους υγείας. 14 ολόκληρα χρόνια εργάστηκε συστηματικά ο Άγιος στο θερμοκήπιο των ιερατικών κλήσεων. Ό,τι ιερότερο, ό,τι θεανθρωπινότερο, ό,τι χριστοευγενέστερο, ό,τι ουράνιο είχε κατακτήσει με την άσκησή του και με τη χάρη του Θεού, με πολύ ζήλο το αποτύπωσε στις ψυχές των ιεροσπουδαστών του. Πίστευε ότι το νεοσύστατο μετά τον τουρκικό ζυγό έθνος θα μπορέσει να ορθοποδήσει και πνευματικά να μεγαλουργήσει, αν οι ποιμένες αυτού του τόπου τραφούν με τον επιούσιο άρτο της Ορθοδόξου Θεολογίας και ποτιστούν με τα αστήρευτα νάματα της Ορθοδόξου Ευσεβίας. Πετύχαινε πραγματικά να μεταλαμπαδεύσει στις ψυχές των ιεροσπουδαστών όλη τη χριστοφλόγα της ψυχής του, με τον πιο εκλεκτό τρόπο, την εν Χριστώ αγάπη, που είναι το πιο δυνατό φίλτρο. Αυτό μπορεί να συγκινήσει το νέο και να βάλει σε συναγερμό και κινητοποίηση όλα τα ψυχοδυναμικά του για εγκόσμια και υπερκόσμια δημιουργία. Ο πρωτοπρεσβύτερος Παπανικόλας Μιλωνάς και ο οικονόμος Θεμιστοκλής Παπακωνσταντίνου, που τον είχαν δάσκαλο, επαληθεύουν την άριστα παιδαγωγική συμπεριφορά του προς τα νεαρά βλαστάρια. Ποτέ δεν είχαμε δει το ειρηνικό και χαρίεν πρόσωπό του να αλλοιώνεται από τις νεανικές αταξίες. Είχε μια αναπεριόριστη εσωτερική ανεκτικότητα και μεγαλοψυχιά, λέγουν, με την οποία κατόρθωσε να διορθώσει τις ανοριμότητες των νέων χωρίς να τραυματίσει το ψυχολογικό πεδίο. Και κάποιος άλλος μαθητής του έλεγε με θαυμασμό για τον Άγιο ότι ανεχόταν ακόμη και να κοροϊδεύεται μερικές φορές και μολονότι διαισθανόταν πως του λένε ψέματα, δεν επενέβαινε βία, αυταρχικά, πιεστικά για να διορθώσει τον αμαρτάνοντα. Αυτή η αγάπη και η εκτίμηση προς τα ανώριμα ακόμα παιδιά τα έφερνε λίγο αργότερα σε αυτοσυναίσθηση του σφάλματος, σε μετάνοια και οριστική και ειλικρινή διόρθωση. Ήδη από τον καιρό της τριετούς μοναστικής ασκήσεώς του στην Ιερά Μονή της χώρας της Χίου, αλλά και από την περισσή εμπειρία του από τη διακονία του, στο λεπτό και ευαίσθητο έργο του πνευματικού, είχε διαπιστώσει πόσο εύθραυστος είναι ο ψυχολογικός παράγοντας σε κάθε άνθρωπο και πόσο αποφασιστικό ρόλο παίζει στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας και στον αγιασμό της. Είχε κατέβει, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναίτης, ο συγγραφέας της Κλίμακος, είχε κατέβει στα βάθη της ψυχής, γνώριζε πολύ καλά τις αντιδράσεις της και ιδιαίτερα την καταστροφή που προξενούν τα πάθη και οι κακίες των μεγαλυτέρων στην ανέλυξη και ανάπτυξη των νεωτέρων. Και ήθελε αυτός ο μακάριος άνδρας να μην πληγώσει, να μην τσαλαπατήσει, να μην σταυρώσει με τιμωρίες τα παιδιά του, αλλά να τα ανυψώσει, να τα αναπτερώσει, να τα εμψυχώσει με τη μέθη της δικής του εν Χριστώ αγάπης. Είχε βιώσει βέβαια αυτό που λέγει ο πρίτανης των ασκητών πατέρων Άγιος Ισαάκος Ήρος, ότι η αγάπη είναι μέθη ψυχής και έχει τη δύναμη να μεθύσει και τους γύρω. Κάποιος άλλος μαθητής του, ο Νίλ Λούβαρης, θυμάται ότι προτιμούσε ο ίδιος να υποβάλλεται σε ασκήσεις, για παράδειγμα σε νηστεία, για να μην τιμωρήσει το ανώριμο εύθραυστο βλαστάρι, τον ιερό σπουδαστή του, όταν η διάκριση που άφθον είχε τον πληροφορούσε ότι η τιμωρία θα δημιουργήσει αποθυμένη εμπάθεια ή ψυχολογικά τραύματα. Και δεν πρέπει ένας ποιμένας, ένας ταγός να κατατρίχεται από ψυχολογικά προβλήματα που μπερδεύουν τους γύρω του και εξουθενώνουν τις ψυχές και δεν τους οδηγούν στην ελευθερία «Η Χριστός ημάς ελευθέρωσε». Ανελάμβανε ο Άγιος του Θεού, ο θεόπνευστος αυτός παιδαγωγός, πάνω του το βάρος της αμαρτίας των παιδιών του, για να ανοίγει μπροστά τους ο δρόμος της προκοπής και της δημιουργίας, και όχι της μιζέριας και της μικροψυχίας. Πιθανώς να υπήρξαν και περιπτώσεις που ο Άγιος να μεταχειρίστηκε και την παιδαγωγική μέθοδο της αυστηρότητας, όταν οι περιστάσεις το απαιτούσαν. Κυριαρχούσε πάνω απ' όλα η ποιμαντική της αγάπης, της καλοσύνης και της πατρικής επισκοπής, θα λέγαμε γενεοψυχίας. Ο Γιώτα Φ. Κωνσταντάρακης, μαθητής του Αγίου Νεκταρίου, αναφέρει ότι οι ιεροσπουδαστές είχαν νύχτα και μέρα ενώπιόν τους ένα αρχέτυπο τελείου και ολοκληρωμένου ανθρώπου. Ήταν φύλεργος και πολυγραφότατος. Έγραφε θεολογικές μελέτες. Συνέθετε ύμνους στην κυρία Θεοτόκο που όταν τους έψαλε μεταρσιωνόταν και μετέφερε πνευματικό ενθουσιασμό στους μαθητές του. Το κήρυγμά του ήταν πολύ επικοδομητικό και στο ναό της σχολής και σε πολλούς άλλους που τον καλούσαν. Η λειτουργία του ήταν μυσταγωγία και συναγερμός όλου του εκκλησιάσματος προς τον Εντριάδη Κύριο. Προς τους ετερόδοξους συμπεριφερόταν με ευγένεια και καλοσύνη χωρίς να κρύβει κανένα σημείο της ορθοδόξου ομολογίας του. Παράλληλα, σημειώνει ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, ο μετέπειτα Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, που τον διαδέχθηκε στη διεύθυνση της σχολής, ενδιαφέρθηκε ο Άγιος Νεκτάριος για τον κήπο της σχολής, για την εύρυθμη λειτουργία όλων των συνεργείων της, για την απρόσκοπτη διεύθυνση και το όλο πολιτιστικό κλίμα της. Δεν ήταν δυνατό ο άνθρωπος που είχε ταξινομήσει παραδοσιακά τα εσωτερικά πνευματικά του ζητήματα, δεν ήταν δυνατόν να μην εκφράσει αυτήν του την εσωτερική Χριστοαρμονία και να μην την απεικονίσει ταπεινά από όλα τα αγαπημένα του πρόσωπα σε όλα τα πράγματα γύρω του και σε ό,τι άγγιζε. Αποκορύφωμα και αποκρυστάλλωμα της όλης του ποιμαντικής δραστηριότητας υπήρξε η ανασύσταση της γυναικείας Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στην Αίγινα. Όλο του τον μισθό που έπαιρνε από τη Ριζάριο τον διέθετε για να κτιστεί η ερυπωμένη ιεραμονή και για να συντηρούνται οι μοναχές της αδελφότητας. Ενδιαφερόταν να γίνει ένα ωραίο εκκλησιαστικό οικοδόμημα όπως και έγινε για να στεγάσει ένα ιερό ησυχαστήριο και φροντιστήριο ορθοδόξου μοναστικής ευσεβίας. Είχε αγαπήσει με πάθος απαθές, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, την φιλανθρωπία. Και χαιρόταν να ξοδεύει το μισθό του τόσο για αυτόν τον σκοπό όσο και για περιπτώσεις φτωχών ανθρώπων που του ζητούσαν βοήθεια. Ήταν αχόρταγος το να δίνει τόσο που μερικές φορές δεν είχε τα ναύλα του για να επισκεφθεί τη μοναστική αδελφότητα της Αγίας Τριάδος που παρακολουθούσε πνευματικά και την καθοδηγούσε ενώ παράλληλα ήταν διευθυντής στη Ριζάριο. Τις ημέρες των διακοπών του Πάσχα, των Χριστουγέννων και του καλοκαιριού έμενε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος και προσπαθούσε εφαρμόζοντας τους αυστηρούς ασκητικούς όρους του Μεγάλου Βασιλείου να οργανώσει φιλόθεα και φιλάνθρωπα την εσωτερική ζωή της αδελφότητας. Ευτυχώς που μας έχουν διασωθεί 136 επιστολές του Αγίου που έστελνε από τη Ριζάριο στη μοναστική αδελφότητα της Αγίας Τριάδος. Μέσα σε αυτή διακρίνεται η λαμπρότητα και η ωραιότητα του παρθενικού του χαρίσματος που αύξησε ο Χριστός εκατονταπλάσια μέσα του με σύμφωνη την αγαθή προαίρεσή του. Επίσης διακρίνεται η πνευματική, η εν Χριστώ αγάπη του Αγίου προς τα πνευματικά του τέκνα, τις μοναχές, μέσα στις ψυχές των οποίων, όπως ο Θείος Παύλος, θέλησε να μορφώσει τον Χριστό και τη ζωή του Χριστού. Πρότυπό του στη φιλανθρωπία είχε τον Άγιο Νικόλαο, που από μικρός είχε αγαπήσει και τον είχε για προστάτη του. Ο πατήρ Θεόκλητος Διονυσιάτης, τονίζει στο ωραιότατο βιβλίο του Άγιος Νεκτάριος ο Θαυματουργός ότι μέσα στις επιστολές αυτές φαίνεται η μεγάλη διάκριση που είχε ο Άγιος. Σε κάθε μία μοναχή δίνει τις κατάλληλες για αυτήν οδηγίες, σεβόμενος τα προσωπικά όρια αντοχής της και ανοίγοντάς της τον κατάλληλο δρόμο που θα οδηγήσει αυτήν προς το σωτήρα Χριστό, χωρίς να ισοπεδώνει το πρόσωπο. Ήξερε πολύ καλά αυτός ο βαθινούστατος επίσκοπος πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της γυναίκας μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Γι' αυτό, χωρίς να υποτιμά το μέγα μυστήριο του γάμου, λέγει ο πατήρ Θεόκλητος, όμως προσπαθεί να καταρτήσει άριστα τη γυναικεία προσωπικότητα στην ευσέβεια και στην εν Χριστώ ζωή, για να έχει η κοινωνία, τα δείγματα έστω της αληθινής χριστιανικής ζωής, σαρκωμένη στα πρόσωπα των μοναζουσών. Μέσα σε αυτές τις επιστολές μπορούν και οι σημερινές χριστιανές να σπουδάσουν το γνήσιο χριστιανικό φεμινιστικό κίνημα που συνοψίζεται στην εν Χριστώ υπακοή, στο υπάκουο κλίμα της και στην ατμόσφαιρά της. Και στα αλήθεια πέτυχε ο Άγιος του Θεού να φυτέψει και μετά την παρέτησή του από τη Ριζάριο, μένοντας κοντά τους, να καταρτήσει τη μοναστική αυτή άμπελο της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος, που η ζωή και η ακτινοβολία της συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το καλοκαίρι του 1898 έκανε περιοδία προσκυνηματική στο Άγιον Όρος. Πήρε ευλογίες από το περιβόλι της Παναγίας, έδωσε όμως και από το ταμείο των δικών του θησαυρών στους μοναχούς που με πολύ χαρά τον καλοδέχθηκαν και ξεχωριστά τίμησαν επίσημα τον ταπεινόφρονα ιεράρχη. Η επικοινωνία του με Αγίους μοναχούς, όπως τον πατέρα Δανιήλ Κατουνακιώτη, τον συνέδεσε πνευματικά με το Άγιον Όρος, έτσι ώστε επιστρέφοντας στον κόσμο να είναι ένας αγιορείτης εκτός Αγίου Όρους και μέσα στην υπακοή της δικής του, ας πούμε δικής του μονής. Αφήσαμε μία πτυχή της ζωής του τελευταία, σκόπιμα, για να την τονίσουμε. Βέβαια, από όσα μέχρι τώρα έχουμε αναφέρει, διαφαίνεται ολοκάθαρα. Ο Άγιος Νεκτάριος ήταν ένας χαρισματούχος πνευματικός. Αυτόπτης μάρτης μου ανέφερε ότι τον είδε να εισέρχεται στο ιερό βήμα, να φορά το πετραχύλι του και να πηγαίνει να κατασπάζεται τον εσταυρωμένο και να κλαίει. Μετά από αυτήν τη μυσταγωγική και κατανυκτική προετοιμασία, προσφερόταν να βοηθήσει στο μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως όχι μόνο τις μοναχές που πρωτύτερα αναφέραμε, όχι μόνο τους ιεροσπουδαστές του, αλλά και τον κοσμάκι που συνέρεε για να αποθέσει τον βαρύ κλοιό και φόρτο της αμαρτίας. Ικανότατος στον ποιμαντικό διάλογο, αμέσως αποσπούσε την εμπιστοσύνη του εξομολογουμένου. Πρόσωπο με πρόσωπο, ο πνευματικός πατέρας με τον πνευματικό Υιό ή την πνευματική θυγατέρα μπορούσε με τη δύναμη του τελεταρχικού και ζωοποιού πνεύματος και με την απάθεια της άσπηλης και αμόλυντης ψυχής του να ανασπά από την Άβυσσο τον αβαγημένο καράβι, όπως σοφότατα περιγράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης. Μέσα στο κλίμα της εν Χριστώ θερμής και απλής αγάπης μπορούσε μοναδικά να εκφραστεί και ειλικρινά να εξαγορευθεί ο αμαρτωλός και φιλόστοργα να εμφυσίσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την άφεση ο χαρισματούχος πνευματικός πατήρ. Τέλος, η αγαθή πρόνοια του Θεού οικονόμησε έτσι τη ζωή του Αγίου Νεκταρίου, ώστε παρετούμενος από τη Ριζάριο να αποσυρθεί στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος, να βοηθήσει αποφασιστικά στην οργάνωση του κοινοβίου της μέχρι το 1920, οπότε και παρέδωσε νικηφόρα την Αγία Ψυχή του στον Κύριο. Με μία τόσο πλούσια και εκλεκτή ποιμαντική προσφορά μάνιασε ο δαίμονας της οικοφαντίας. Άνθρωποι μικρόψυχοι, εξιδίων κρίνονται στα αλότρια, κολλημένοι σαν στρίδια στα πάθη της ανηθικότητας, πρόβαλαν τον αβυσαλαίο ψυχικό ρήπο τους στο πρόσωπο του Αγίου. Τους ήταν αδιανόητος ο παρθενικός τρόπος ζωής, ο τρόπος που ο νέος Αδάμ, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, εγγενίασε με το παρθενικό πρόσωπό του στη νέα δική του δημιουργία, στην Εκκλησία του. Έπλασαν λοιπόν μύθους από το βορβορό δεσιλικό που τους χορήγησε ο Μισόκαλος και προσπάθησαν να σπηλώσουν τον άσπηλο. Μαζί τους μπλέχθηκαν και κάποιοι άλλοι εκκλησιαστικοί ταγοί που σαν αφελείς και αδόκιμοι στην κατά Χριστώ ζωή παρασύρθηκαν στις δεινές οικοφαντίες. Αρνητικό ήταν και το κοινωνικοπολιτικό κλίμα της εποχής που μισούσε τα μοναστήρια. επηρεασμένο από βαβαρικό επιτελείο που είχε εγκατασταθεί στην Ελλάδα και προσπαθούσε να την εκπολιτήσει. Δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να χωνέψουν πως ο διευθυντής της Ριζαρίου καταντά στον καλογερικό τρόπο ζωής. 72 χρονών άνθρωπος πλέον ο Άγιος και συκοφαντείται άσχημα. Ούτως τα σαμαρτίας ημών φέρει και περί ημών οδυνάται, λέγει ο προφήτης Ισαΐας για τον Κύριό μας. Τα ίδια συμβαίνουν και στον Άγιο. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας υποστηρίζουν ότι το αφορητότερο μαρτύριο για έναν αθώο είναι η συκοφαντία. Και την επιτρέπει ο Κύριος στους δικούς του για μείζωνα τελείωση και ουράνια δόξα. Ωστόσο, η χάρη πληθαίνει πάνω του και επαληθεύεται με τα ποικίλα θαύματα που τελούνται με τα αγιασμένα χέρια του και τις διάπειρες ευχές του. Ο ίδιος όμως σωματικά κάμπτεται. Μια χρόνια προστατήτιδα που είχε επιδεινώνεται, για λίγο θεραπεύεται από την Παναγία τη Χρυσολεόντισσα στην Αίγινα που προσκύνησε, αλλά και πάλι βάρινε. Μεταφέρθηκε στην Αθήνα, στο νοσοκομείο Αρετέιος, σαν απλός μοναχός. Έμεινε 2 μήνες και ενώ τον ετοίμαζαν οι γιατροί για εγχείρηση, παρέδωσε το πνεύμα του τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου του 1920. Ο Άγιος του αιώνα μας, όπως πετυχημένα τον απεκάλεσε ο λογοτέχνης Ότος Χονδρόπουλος, στα τελευταία του ρίζωσε στην Ιερά Μονή της Αγίας Τριάδος σαν ελαία κατάκαρπος και σαν το δέντρο το πεφυτευμένον παρά τας διεξόδους των υδάτων ο τον καρπόν αυτού δώσει. Και έδωσε αναρρύθμιτους καρπούς στην Εκκλησία και στο έθνος μας. Και από εκεί μεταπήδησε στη ζωή της Αγίας Τριάδος που τόσο είχε λαχταρίσει. Κάποιοι ονομάζουν τον Άγιο Νεκτάριο Χρυσόστομο του αιώνα μας, τόσο για την πολυσχηδή προσωπικότητά του, όσο και για το πλούσιο και πολύμορφο έργο του. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να συμφωνήσουμε με αυτόν τον υψηλό χαρακτηρισμό και την εκλεκτή παρομοίωση, γιατί πράγματι ο Άγιος Νεκτάριος ολοκληρώθηκε σε μια καθολική προσωπικότητα. Μολονότι μοναχός αρχικά και ασκητής, με αυστηρούς περιορισμούς και μοναστικούς κανόνες, όμως τόσο πολύ διευθύνθηκε η προσωπικότητά του, ώστε να φτάσει στα μέτρα των μεγάλων Αγίων και μάλιστα τα χρυσοστομικά. Ο Άγιος, αφού έλυσε οριστικά το υπαρξιακό του πρόβλημα, ανοίχθηκε με την σώζουσα χάρη του εν Τριάδη Θεού στον μεγάλο γάμο της Εκκλησίας. Ξεκινώντας από τον μοναχισμό, έφτασε στον τελικό προορισμό. Θεανθρώπινο προορισμό που είναι η ένωση με τον Θεό και την εν Χριστώ αδελφότητα. Κατέκτησε χαρακτηριστικά και βίωσε το μυστικό γάμο της ψυχής του με την Εκκλησία του Χριστού, στην οποία και ολόψυχα αφιερώθηκε. Λειτουργός με φλόγα πύρινη, φιλοστοργικότατος και διακριτικότατος πνευματικός πατήρ, υψηπέτης θεολόγος, συγγραφέας όχι κοινός, θεόπνευστος, ιεροκήρυκας, παιδαγωγός άριστος, θαυματουργός και εν ζωή και μεταθάνατον, κοινωνικός εργάτης και βαθύς και ακαταπώνητος. Καλλιεργητής ιερατικών κλήσεων και το κυριότερο, θεόπτης του ακτίστου θαβορίου φωτός, προσέφερε άπειρες ευεργεσίες στο ορθόδοξο νεοελληνικό έθνος μας. Δυνατό πρότυπο για όλους μας, κληρικούς και λαϊκούς, καθηγητές και ιεροσπουδαστές, τον τιμάμε αυτόν τον ένθεο θεράποντα του Χριστού και εξετούμεθα τις διάπειρες ευχές του προς τον Κύριο, για να δώσει προφητική και τριαδική ιεροσύνη κατ' εικόνα και ομοίωση του Αγίου Ιεράρχου, λαό με φωτόμορφα και θεοφώτιστα τέκνα της ζωντανής Ελληνοορθοδόξου Εκκλησίας. Και το κυριότερο, τη νέα γενιά παραλαμβάνουσα με τα φόβου Θεού και αγάπης την ολοζώντανή μας θεανθρώπινη παράδοση με τις πανάγιες ευχές του εναγίης ενδόξου Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας του Χριστό. Γέρον Πορφύριος. Όποιος αγαπάει λίγο, δίνει λίγο. Όποιος αγαπάει περισσότερο, δίνει περισσότερο. Και όποιος αγαπάει πάρα πολύ, τι έχει αντάξιο να δώσει. Δίνει τον εαυτό του. Χριστός και χαρά. Ο Χριστός θέλει να ευχαριστείτε, να σκορπάει τη χαρά. Να πλουτίζει τους πιστούς του με χαρά. Εύχομαι ή να η χαρά ημών υπεπληρωμένη. Αυτή είναι η θρησκεία μας. Εκεί πρέπει να πάμε. Ο Χριστός είναι ο παράδεισος, παιδιά μου. Τι είναι ο παράδεισος? Ο Χριστός είναι. Από εδώ αρχίζει ο παράδεισος. Είναι ακριβώς το ίδιο. Όσοι εδώ στη γη ζουν τον Χριστό, ζουν τον παράδεισο. Έτσι είναι που σας το λέγω. Είναι σωστό, αληθινό αυτό. Πιστέψτε με. Έργο μας είναι να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να μπούμε μέσα στο φως του Χριστού. Δεν είναι να κάνει κανείς τα τυπικά. Η ουσία είναι να είμαστε μαζί με τον Χριστό. Να ξυπνήσει η ψυχή και να αγαπήσει τον Χριστό. Να γίνει Αγία. Να επιδοθεί στον Θείο Έρωτα. Έτσι θα μας αγαπήσει και εκείνος. Θα είναι τότε η χαρά αναφέρετη. Αυτό θέλει πιο πολύ ο Χριστός, να μας γεμίζει από χαρά, διότι είναι η πηγή της χαράς. Ο έρωτας προς τον Χριστό είναι κάτι άλλο. Δεν έχει τέλος, δεν έχει χορτασμό. Δίνει ζωή, δίνει σθένος, δίνει υγεία, δίνει. Και όσο δίνει, τόσο πιο πολύ ο άνθρωπος θέλει να ερωτεύεται. Ενώ ο ανθρώπινος έρωτας μπορεί να φθείρει τον άνθρωπο, να τον τρελάνει. Όταν αγαπήσω με τον Χριστό, όλες οι άλλες αγάπες υποχωρούν. Οι άλλες αγάπες έχουν κορεσμό. Η αγάπη του Χριστού δεν έχει κορεσμό. Η εσωτερική μας διάθεση επηρεάζει τους άλλους. Ο άνθρωπος έχει τέτοιες δυνάμεις ώστε να μπορεί να μεταδώσει το καλό ή το κακό στο περιβάλλον του. Αυτά τα θέματα είναι πολύ λεπτά. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Πρέπει να βλέπουμε το κάθε τι με αγαθό τρόπο. Τίποτε το κακό να μην σκεπτόμαστε για τους άλλους. Και ένα βλέμμα και ένα στεναγμός επιδρά στους συνανθρώπους μας. Και η ελάχιστη αγανάκτηση κάνει κακό. Να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα και αγάπη. Αυτά να μεταδίδουμε. Να προσέχουμε να μην αγανακτούμε για τους ανθρώπους που μας βλάπτουν, μόνο να προσευχόμαστε για αυτούς με αγάπη. Ό,τι κι αν κάνει ο συνανθρωπός μας, ποτέ να μην σκεπτόμαστε κακό για αυτόν. Πάντοτε να ευχόμαστε αγαπητικά. Πάντοτε να σκεπτόμαστε το καλό. Όταν κακομελετάμε, κάποια κακή δύναμη βγαίνει από μέσα μας και μεταδίδεται στον άλλον, όπως μεταφέρεται η φωνή με τα ηχητικά κύματα. Και όντως, ο άλλος παθαίνει κακό. Γίνεται κάτι σαν βασκανία όταν ο άνθρωπος έχει για τους άλλους κακούς λογισμούς. Δεν προκαλεί ο Θεός το κακό, αλλά η κακία των ανθρώπων. Δεν τιμωρεί ο Θεός, αλλά η δική μας κακή διάθεση μεταδίδεται στην ψυχή του άλλου μυστηριωδώς και κάνει το κακό. Ο Χριστός ποτέ δεν θέλει το κακό. Αντίθετα, προαναγγέλει. Ευλογείτε τους καταρρωμένους ημάς. Μέσα μας υπάρχει ένα μέρος της ψυχής που λέγεται ηθικολόγος. Αυτός ο ηθικολόγος, όταν βλέπει κάποιον να παρεκτρέπεται, επαναστατεί. Ενώ πολλές φορές αυτός που κρίνει έχει κάνει την ίδια παρεκτροπή. Δεν τα βάζει όμως με τον εαυτό του, αλλά με τον άλλον. Και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Λέει ο Χριστός στο Ευαγγέλιο: «Ο ούν διδάσκων έτερον σε αυτόν ου διδάσκεις. Ο κηρύσσον μη κλέπτην κλέπτης». Μπορεί να μην κλέπτομαι, όμως φωνεύομαι. Κακίζουμε τον άλλον και όχι τον εαυτό μας. Λέμε παραδείγματος χάρη: «Έπρεπε να κάνεις αυτό. Δεν το έκανες, να τι έπαθες». Στην πραγματικότητα επιθυμούμε να πάθει ο άλλος κακό. Όταν σκεπτόμαστε το κακό, τότε μπορεί πράγματι να συμβεί. Είναι δυνατόν να πει κάποιος: «Έτσι που φέρεται ο τάδε θα τιμωρηθεί από το Θεό», και να νομίζει ότι το λέει χωρίς κακία. Δεν φαίνεται καθαρά. Είναι πολύ μυστικό πράγμα τι κρύβει η ψυχή μας και πώς αυτό μπορεί να επιδράσει σε πρόσωπα και πράγματα. Υπάρχει μια ζωή αόρατη, η ζωή της ψυχής. Αυτή είναι πολύ ισχυρή και μπορεί να επιδράσει στον άλλον, έστω και αν μας χωρίζουν χιλιόμετρα. Και χωρίς να μιλήσουμε μπορεί να μεταδώσουμε το καλό ή το κακό, όση κι αν είναι η απόσταση που μας χωρίζει από τον πλησίον. Αυτό που δεν εκφράζεται έχει συνήθως περισσότερη δύναμη από τα λόγια. Άμα δοθούμε στην αγάπη του Χριστού, τότε όλα θα μεταβληθούν, όλα θα μεταστοιχειωθούν, όλα θα μεταποιηθούν, όλα θα μετουσιωθούν. Ο θυμός, η οργή, η ζήλια, ο φθόνος, η αγανάκτηση, η κατάκριση, η αχαριστία, η μελαγχολία, η κατάθλιψη, όλα θα γίνουν αγάπη, χαρά, λαχτάρα, θείος έρος, παράδεισος. Η δημιουργία και η πίστη. Να χαίρεστε όσα μας περιβάλλουν. Όλα μας διδάσκουν και μας οδηγούν στο Θεό. Όλα γύρω μας είναι σταλαγματιές της αγάπης του Θεού. Και τα έμψυχα και τα άψυχα και τα φυτά και τα ζώα και τα πουλιά και τα βουνά και η θάλασσα και το ηλιοβασίλεμα και ο έναστρος ουρανός. Είναι οι μικρές αγάπες μέσα από τις οποίες φθάνομαι στη μεγάλη αγάπη, τον Χριστό. Τα λουλούδια, για παράδειγμα, έχουν τη χάρη τους. Μας διδάσκουν με το άρωμά τους, με το μεγαλείο τους. Μας μιλούν για την αγάπη του Θεού. Σκορπούν το άρωμά τους, την ομορφιά τους σε αμαρτωλούς και δικαίους. Για να γίνει κανείς χριστιανός, πρέπει να έχει ποιητική ψυχή. Πρέπει να γίνει ποιητής. Προσευχή είναι να πλησιάζεις το κάθε πλάσμα του Θεού με αγάπη και να ζεις με όλα και με τα άγρια ακόμη εν αρμονία. Ευχαριστώ τον Θεό που μου έδωσε πολλές αρρώστιες. Πολλές φορές του λέω, Χριστέ μου, η αγάπη σου δεν έχει όρια. Το πώς ζω είναι ένα θαύμα. Μέσα στις άλλες μου αρρώστιες έχω και καρκίνο στην υπόφυση. Δημιουργήθηκε εκεί όγκος που μεγαλώνει και πιέζει το οπτικό νεύρο. Και γι' αυτό τώρα πια δεν βλέπω. Πονάω φοβερά. Προσεύχομαι όμως σηκώνοντας τον Σταυρό του Χριστού με υπομονή. Πονάω πολύ, υποφέρω, αλλά είναι πολύ ωραία η αρρώστια μου. Την αισθάνομαι ως αγάπη του Χριστού. Η αρρώστια μου είναι μια ιδιαίτερη εύνοια του Θεού που με καλεί να μπω στο μυστήριο της αγάπης Του και με τη δική Του χάρη να προσπαθήσω να ανταποκριθώ. Αλλά εγώ δεν είμαι άξιος. Θα μου πείτε, όλα αυτά που σου αποκαλύπτει ο Θεός δεν σε κάνουν άξιο? Αυτά με κατακρίνουν, γιατί αυτά είναι της χάριτος του Θεού. Δεν είναι τίποτε δικό μου. Ο Θεός μου έδωσε πολλά χαρίσματα, αλλά εγώ δεν ανταποκρίθηκα, φάνηκα ανάξιος. Την προσπάθεια όμως ούτε μία στιγμή δεν την άφησα. Γι' αυτό δεν προσεύχομαι να με κάνει ο Θεός καλά. Προσεύχομαι να με κάνει καλό. Ο θάνατος είναι μία γέφυρα που μας πάει στον Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στον Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον τη χάρη του Θεού. Πνευματικά βιώματα της Θείας Χάριτος. Ένα άλλο μυστικό θα σας πω τώρα. Τις νύχτες επικοινωνώ τηλεφωνικώς με έναν αγιορείτη ασκητή. Αυτός μελετάει πολύ τους πατέρες και μου εξηγεί πολλά πράγματα. Συζητούμε πνευματικά ζητήματα. Τρέλα, τι να σας πω. Αυτό έγινε και σήμερα πρωί-πρωί, δηλαδή νύχτα στις 3. Οι καμπάνες χτυπούσαν εκείνη την ώρα που συνομιλούσαμε. Επί μία ώρα κουβεντιάζαμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ειλικρινά μεγάλη χαρά αισθάνθηκα. Μεγαλύτερη από ό,τι μπορώ να σας εκφράσω. Δόξα σοι ο Θεός. Ενώ λέγαμε αυτά τα πνευματικά, μου λέει, χτυπάει η καμπάνα για την εκκλησία και τρέχω να προλάβω. Του λέω, γέροντα, μη μ' αφήνεις. Με τα χαράς, μου λέει, έλα να πάμε στην εκκλησία, να είμαστε μαζί, να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού, τη Θεία Λειτουργία, τη Χάρη του Χριστού. Έλα, δεν υπάρχει απόσταση εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών. Καμία απόσταση. Και πήγα μαζί του στην εκκλησία. Όλες τις ώρες μαζί του προσευχόμουνα. Έβλεπα όλες τις ιερές και άγιες εικόνες, τις λαμπάδες, τα κεράκια, τα καντιλάκια να τσιτσιρίζουν. Έβλεπα τους ιερείς να λειτουργούν μεταρσιωμένοι. Ήταν γεμάτη η εκκλησία από ασκητές και όλοι είχαν μεγάλη χαρά μέσα τους και ψάλανε. Δεύτε είδομε πιστή που εγεννήθη ο Χριστός. Η γέννησή σου, η παρθένος σήμερον, Χριστός γεννάτε, δοξάσατε. Στο μεταφόβου Θεού πήγε να μεταλάβει. Δίπλα του κι εγώ, με τη χάρη του Κυρίου, συγκινημένος. Συγχωράτε με που σας τα λέγω. Έβλεπα όλους τους αδελφούς να δέονται. Αισθάνθηκα μεγάλη αγαλίαση. Ό,τι έβλεπαν εκείνοι, έβλεπα κι εγώ. Μα ήταν πνευματική πανδεσία αυτή η λειτουργία με τους αγίους ασκητές, τις χαρούμενες ψυχούλες που τα αισθανόντουσαν όλα, που εζούσανε την εορτή των Χριστουγέννων. Την εζούσανε. Πώς θα ήθελα να ήσασταν κι εσείς να ακούγατε τα λόγια που λέγανε. Η χαρά μου γίνεται πολύ μεγάλη όταν ο άλλος μου βεβαιώνει ότι αυτό που βλέπω είναι πράγματι έτσι. Γιατί καταλαβαίνω πως αυτή η γνώση δεν προέρχεται παρά μόνον εκ Θεού. Να σας πω τι εννοώ. Σας ζητάω πολλές φορές να μου διαβάσετε μία παράγραφο, παραδείγματος χάριν από κάποιο πατέρα, και σας λέγω: κοιτάξτε στη σελίδα 10, στην παράγραφο 2, στο μέσον της σελίδας και θα το βρείτε αυτό που σας είπα. Ανοίγετε πράγματι στη συγκεκριμένη σελίδα, το βρίσκετε, μου το διαβάζετε. Είναι γραμμένο ακριβώς όπως σας το έχω πει. Παραξενεύεστε εσείς, γιατί μου έρχεται μεγάλη χαρά και λέω: «Α, δεν το ξέρα. Πρώτη φορά το ακούω». Ενώ σας το έχω πει πιο πριν απ' έξω. Κι όμως αλήθεια σας λέγω, δεν λέγω ψέματα. Όντως δεν το ήξερα, διότι ποτέ δεν το είχα διαβάσει πιο πριν. Τη στιγμή που σας είπα την παράγραφο, εκείνη τη στιγμή μου το εφανέρωσε μέσα μου η Θεία Χάρις, το Άγιο Πνεύμα. Εγώ όμως τ' άκουσα για πρώτη φορά την ώρα που το διαβάσατε, γιατί ποτέ δεν το είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση και χάρηκα που επιβεβαιώσατε αυτό που μου εφανέρωσε η Θεία Χάρις. Καταλάβατε? Υπάρχουν και άλλα μάτια, τα μάτια της ψυχής. Με τα μάτια τα σαρκικά μπορεί να βλέπεις περιορισμένα, ενώ με εκείνα της ψυχής μπορεί να βλέπεις και πίσω από το φεγγάρι. Εσείς βλέπετε με τα μάτια του σώματος. Τα ίδια πράγματα βλέπω κι εγώ με τη χάρη ακόμα πιο καλά, πιο καθαρά. Με τα μάτια τα σαρκικά βλέπεις τα πράγματα εξωτερικά. Με τα μάτια της ψυχής βλέπεις πιο βαθιά. Εσείς βλέπετε εξωτερικά. Εγώ βλέπω και πώς είναι εσωτερικά. Βλέπω και διαβάζω την ψυχή του άλλου όταν βλέπω κάτι με τη χάρη του Θεού. Το χαίρομαι πολύ κατά βάθος. Με την εν κυρίω χαρά. Εκεί που με επισκέπτεται η χάρις του Θεού, εκεί που κοιτάζω και διαβάζω την ψυχή του άλλου δια της Θείας Χάριτος, τη στιγμή εκείνη η Θεία Χάρις φέρει μέσα μου έναν ενθουσιασμό. Με τον ενθουσιασμό εκδηλώνεται η Θεία Χάρις, που φέρνει ένα είδος φιλικότητος, οικειότητος, αδελφικότητος, ενώσεως. Μετά από αυτή την ένωση έρχεται μεγάλη χαρά, τόση χαρά που πάει να σπάσει η καρδιά μου. Φοβάμαι όμως να εκδηλωθώ. Βλέπω αλλά δεν μιλάω, έστω και αν μου το βεβαιώνει η Χάρις ότι αυτά είναι αληθινά. Όταν όμως με πληροφορήσει η Χάρις να μιλήσω, τότε μιλάω. Λέω μερικά πράγματα που ο Θεός φωτίζει να πω από την αγάπη μου για όλους. Για να αισθανθεί ο κόσμος το αγκάλιασμα που κάνει ο Χριστός σε όλους μας. Σας λέω πολλά που είναι βαθιά, εσωτερικά, δικά μου. Ίσως κάποιος θα με παρεξηγούσε που δεν κρατάω μυστικά βιώματά μου, αυτά που μου αποκαλύπτει ο Θεός και λέω τόσα πολλά. Θα πει κανείς ότι είμαι εγωιστής που λέω κι εγώ τα βιώματά μου. Το κάνω από την πολύ μου αγάπη για εσάς, τα παιδιά μου, για να σας ωφελήσω να πάρετε κι εσείς αυτό τον δρόμο. Τι λέει ο σοφός Σολομών? Κάπως το λέει αυτό. Λέει: «Ούτε μη φθώνω τετικό τη συνοδεύσω, ότι ούτως ου κοινωνήσει σοφία». Και ακόμη κάτι: «Ουκ αποκρύψω ημίν μυστήρια». Μετάδοση σημαίνει. Πήρες κάτι, να το μεταδώσεις από αγάπη. Δεν πιστεύεις ότι έχεις κάτι δικό σου. Είναι του Θεού και το μεταδίδεις. Αυτό είναι αληθινή ταπείνωση. Και όταν καμιά φορά βλέπω ότι κάποιος πάει για καταστροφή στη ζωή του, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Του το δείχνω λίγο, δεν καταλαβαίνει. Δεν πρέπει να επέμβω ισχυρά και να περιορίσω την ελευθερία του. Δεν είναι απλό το πράγμα. Γνωρίσματα αυθεντικότητας της χριστιανικής πίστης. Η θρησκεία μας είναι αγάπη, είναι έρωτας, είναι ενθουσιασμός, είναι τρέλα, είναι λαχτάρα του Θείου. Είναι μέσα μας όλα αυτά. Είναι απαίτηση της ψυχής μας η απόκτησή τους. Για πολλούς όμως η θρησκεία είναι ένας αγώνας, μία αγωνία και ένα άγχος. Γι' αυτό πολλούς από τους θρήσκους τους θεωρούν δυστυχισμένους, γιατί βλέπουν σε τι χάλια βρίσκονται. Και έτσι είναι πράγματι. Γιατί αν δεν καταλάβει κανείς το βάθος της θρησκείας και δεν τη ζήσει, η θρησκεία καταντάει αρρώστια και μάλιστα φοβερή. Τόσο φοβερή που ο άνθρωπος χάνει τον έλεγχο των πράξεών του. Γίνεται άβολος και ανίσχυρος. Έχει αγωνία και άγχος και φέρεται υπό του κακού πνεύματος. Κάνει μετάνοιες, κλαίει, φωνάζει, ταπεινώνεται τάχα και όλη αυτή η ταπείνωση είναι μια σατανική ενέργεια. Ορισμένοι τέτοιοι άνθρωποι ζουν τη θρησκεία σαν ένα είδος κολάσεως. Μέσα στην εκκλησία κάνουν μετάνοιες, σταυρούς, λένε «Είμαστε αμαρτωλοί, ανάξιοι» και μόλις βγουν έξω αρχίζουν να βλασφημάνε τα θεία όταν κάποιος λίγο τους ενοχλήσει. Στην πραγματικότητα η χριστιανική θρησκεία μεταβάλλει τον άνθρωπο και τον θεραπεύει. Η κυριότερη όμως προϋπόθεση για να αντιληφθεί και να διακρίνει ο άνθρωπος την αλήθεια είναι η ταπείνωση. Ο εγωισμός σκοτίζει το νου του ανθρώπου, τον μπερδεύει, τον οδηγεί στην πλάνη, στην αίρεση. Είναι σπουδαίο να κατανοήσει ο άνθρωπος την αλήθεια. Το ουσιαστικότερο είναι να φεύγεις από τον τύπο και να πηγαίνεις στην ουσία. Ό,τι γίνεται, να γίνεται από αγάπη. Η αγάπη εννοεί πάντα να κάνεις θυσίες. Ο Χριστός δεν θα μας αγαπήσει άμα εμείς δεν είμαστε άξιοι να μας αγαπήσει. Για να μας αγαπήσει πρέπει να βρει μέσα μας κάτι το ιδιαίτερο. Θέλεις, ζητείς, προσπαθείς, παρακαλείς, δεν παίρνεις όμως τίποτα. Ετοιμάζεσαι να αποκτήσεις εκεί που θέλει ο Χριστός, για να έλθει μέσα σου η Θεία Χάρις. Αλλά δεν μπορεί να μπει, όταν δεν υπάρχει εκείνο που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ταπείνωση. Αν δεν υπάρχει ταπείνωση, δεν μπορούμε να αγαπήσουμε τον Χριστό. Ταπείνωση και ανιδιοτέλεια στη λατρεία του Θεού. Μη γνώτο η αριστερά σου, τι ποιεί η δεξιά σου. Κανείς να μην σας βλέπει, κανείς να μην καταλαβαίνει τις κινήσεις της λατρείας σας προς το Θείον. Όλα αυτά κρυφά, μυστικά, σαν τους ασκητές. Θυμάστε που σας έχω πει για τα ειδονάκι. Μες στο δάσος και λαϊδί. Στη σιγή. Να πεις πως κάποιος τα ακούει, πως κάποιος το επαινεί. Κανείς. Πόσο ωραίο και λάιδημα μες στην ερημιά. Έχετε δει πως φουσκώνει ο λάριγκας, παθαίνει, μαλλιάζει η γλώσσα. Πιάνει μια σπηλιά, ένα λαγκάδι και ζει τον Θεό μυστικά. Στεναγμή σαλαλίτης. Όλο το μυστικό είναι η αγάπη, ο έρωτας τον Χριστό, το δόσιμο στον κόσμο τον πνευματικό. Ούτε μοναξιά νιώθει κανείς ούτε τίποτα. Ζει μέσα σ' άλλον κόσμο. Εκεί που η ψυχή χαίρεται, εκεί που εφραίνεται, που ποτέ δεν χορταίνει.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες

0: για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag Πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
2: Επισκοπικός λόγος με τον Μητροπολίτη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας κύριο Παντελεήμονα. Ομιλίες στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου. Μια εκπομπή σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας.

Αγαπητοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πρωτίστως θέλω να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας για την έναρξη του Επισκοπικού Λόγου. Ευχηθείτε ο Άγιος Θεός να μας φωτίζει, να μας καθοδηγεί, ούτως ώστε και το έργο αυτό να γίνεται προς δόξαν Θεού και σωτηρία των αδελφών μας. Το 8ο σκαλοπάτι στην κλίμακα του Οσίου Ιωάννου είναι η αοργησία και η πραότητα και τα αντίθετα αυτών η οργή και ο θυμός. Για μας είναι το δεύτερο σκαλοπάτι. Είναι πάθη φοβερά η οργή και ο θυμός, όπως και πολύτιμα αποκτήματα η αοργησία και η πραότητα. Και ποιος άνθρωπος σήμερα μπορεί να πει ότι δεν προσβλήθηκε και δεν προσβάλλεται καθημερινά από τα πάθη αυτά? Ποιος δεν βυθίστηκε στην ανεμοζάλη και την τρικυμία του θυμού? Ποιος δεν πληγώθηκε από το φοβερό θηρίο του θυμού? Θα μάθουμε σήμερα από τον Όσιο Ιωάννη την αλήθεια για τα πάθη αυτά και τα αντίθετά τους, ώστε να τα αποφεύγουμε και να επιδιώκουμε τα αντίστοιχά τους. Όσοι θέλετε, λέγει, να αφανίζετε εύκολα τις κακίες και τα πάθη που σας ενοχλούν, πρέπει να τα εξετάζετε με το νου σας προσεκτικά και να βρίσκετε τις αφορμές και τις αιτίες τους για να μπορέσετε να τα πολεμήσετε και να βρείτε τα αντιφάρμακα που χρειάζονται για να τα θεραπεύσετε. Παράλληλα, να μεταχειρίζεστε τον τρόπο και τη μέθοδο των κοσμικών δικαστηρίων που εξετάζουν με τέχνη και επιτιδιότητα το φταίχτη και κατάδικο για να ομολογήσει την αλήθεια και τα λάθη του. Ελάτε λοιπόν, αδελφοί μου, να εξετάσουμε στο κριτήριο, σέρνοντας τον απάνθρωπο και σκληρό θυμό, για να μάθουμε τα ονόματα των κακών γονέων του, των θυγατέρων του και των εχθρών του. Οι γονείς μου, λέγει, είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία, η γαστριμαργία, η πορνεία και προπάντων η υπερηφάνεια. Δηλαδή οι αιτίες και οι αφορμές του θυμού είναι αυτά τα πέντε θανάσιμα αμαρτήματα. Η κενοδοξία, η γαστριμαργία, η φιλαργυρία, η πορνεία και η υπερηφάνεια. Αυτά τα πάθη φέρνουν στην ψυχή πρώτα-πρώτα την οργή, την οξυχολία, την πικρία και μετά οδηγούν στο ξέσπασμα, στο θυμό. Να δούμε ποια είναι αυτά τα σπέρματα του θυμού. Η οργή, η πικρία και η οξυχολία είναι κρυφές καταστάσεις της ψυχής. Είναι μια κακή επιθυμία για εκδίκηση, για ταραχή της καρδιάς, που μπορεί να παραμένουν έτσι μέσα στην καρδιά και να μην εκδηλωθούν. Μπορεί να φωλιάζουν μέσα στην ψυχή σαν κρυφές πληγές, σαν μικρή φλόγα που την καίνε σιγά σιγά, σαν αρρώστια που μπορεί να φέρει τον ψυχικό και σωματικό θάνατο. Πριν φτάσει ο άνθρωπος στο ξέσπασμα, στο θυμό, πρέπει να ελέγξει αυτές τις καταστάσεις της ψυχής, αν έχει πίκρα, αν έχει οργή, αν έχει χολή στην ψυχή του. Γιατί πριν δούμε ένα σπίτι να καίγεται, αδελφοί μου, και να καταβροχθίζεται από τη φοβερή πυρκαγιά, χωρίς να μπορούμε να τη σβήσουμε, σίγουρα ένα σπίρτο, μία σπίθα, ένα αναμένο τσιγάρο, λίγο πετρέλαιο ή ινόπνευμα ή κάτι μικρό ήταν η αρχή. Μακάρι να προλαβαίνουμε αυτή την μικρή αιτία της πυρκαγιάς για να μην φτάσουμε στην καταστροφή. Έτσι, καλά είναι κανείς να ξεριζώνει από την καρδιά του την πίκρα, την οργή, τη χολή, για να μην φτάνει ποτέ στον πανόλεθρο θυμό που είναι πραγματική πυρκαγιά. Από ποιες αιτίες όμως γεννιούνται η οργή και η πίκρα? Είπαμε ότι οι γεννήτορες του θυμού είναι η φιλαργυρία, η υπερηφάνεια,
η πορνεία, η γαστριμαργία και η καινοδοξία. Να το πω πιο απλά. Από τι δημιουργείται η πίκρα στην καρδιά? Μας υβρίζουν, μας κακολογούν. Αμέσως θίγεται η υπερηφάνειά μας, η καινοδοξία μας. Έχουμε καλή ιδέα και μεγάλη για τον εαυτό μας και οι άλλοι μας τα χαλάνε. Γι' αυτό γεμίζει η καρδιά μας πίκρα και χολή. Μας ενοχλούν ή μας δημιουργούν πειρασμό. Θεωρούμε πάλι από υπερηφάνεια ότι αδικούμαστε και οργιζόμαστε. Μας βλάπτουν οικονομικά. Από φιλαργυρία κινούμενοι, υπολογίζουμε και το ευρώ, θα έλεγα, που χάσαμε ή θα κερδίζαμε επιπλέον και χολωνόμαστε, οργιζόμαστε, πικραινόμαστε. Δεν μας τιμούν όσο πρέπει, γεμίζουμε πίκρα και λύπη που μας τυρανάει, αλίπητα μάλιστα. Διώχνει την ειρήνη από μέσα μας και φέρνει ταραχή και σύγχυση. Αυτά όλα, είπαμε, είναι σπίθα στην ψυχή, έτοιμες να εκραγούν σε φωτιά. Γιατί? Τι είναι, αδερφοί μου, ο θυμός? Μια πυρκαγιά που κατατρώγει ό,τι χλωρό και κάρπιμο έχει μέσα η ψυχή μας. Θυμός είναι μια μεγάλη φλόγα που μετατρέπει σε στάχτη κάθε έργο μας. Θυμός είναι μια ασχήμια της καρδιάς που βγαίνει στο πρόσωπο σαν αγριότητα και θηριωδία λιονταριού ακράτητου. Θυμός είναι μια μυλόπετρα που με κίνηση γρήγορη βλάπτει και αλέθη, συντρίβει την ψυχή ανεπανόρθωτα. Θυμός είναι ένας βίαιος και δυνατός σεισμός που κρυμνίζει κάθε προσπάθεια αρετής. Θυμός είναι το άνοιγμα της πόρτας της ψυχής μας, από όπου εφορμούν όλοι μαζί οι δαίμονες μέσα της για να την κυριεύσουν ολότελα. Ο θυμός είναι η πλέον θανάσιμη αμαρτία και δεν έχει την αρχή του ο θυμός μόνο στην πίκρα, την οργή και τη χολή, αλλά και στην πορνεία και γαστριμαργία. Πράγματι, ο πόρνος, όταν δεν καταφέρνει το επιθυμητό, όταν δεν χορταίνει το πάθος του το σαρκικό, ξεσπάει εύκολα στο θυμό και σκοτώνει εύκολα το θύμα του. Το πάθος της πορνείας ανάβει το θυμό τόσο πολύ που τις πιο πολλές φορές καταλήγει σε φόνο. Η γαστριμαργία καθιστά θυμώδη τον άνθρωπο. Οι πιο πολλοί καυγάδες, οι περισσότερες χειροδικίες και οι μεγαλύτεροι φόνοι έγιναν σαν συμπόσια και βέβαια από χορτάτη κοιλιά και μεθυσμένο νου. Είδαμε, πατέρες και αδελφοί μου, είδαμε την αρχή του θυμού. Αρχή του θυμού, είπαμε, είναι η καινοδοξία, η υπερηφάνεια, η γαστριμαργία, η πορνεία και η φιλαργυρία. Αυτά τα θανάσιμα πάθη γεννούν στην καρδιά την οργή, την πίκρα, την οξυχολία, δηλαδή ρίχνουν σπίθες φωτιάς και στη συνέχεια ανάβει η πυρκαγιά του φοβερού θυμού. Αφού μάθαμε τους γονείς του, να τον ρωτήσουμε τώρα τον θυμό, ποιες είναι οι θυγατέρες του? Οι θυγατέρες μου είναι, λέγει, η μνησικακία, η έχθρα, η δικαιολογία και το μίσος. Βλέπετε, άλλα τέσσερα θανάσιμα αμαρτήματα και πάθη γεννά ο θυμός, με τα οποία θα ασχοληθούμε βέβαια ιδιαίτερα. Και ποιοι είναι οι αντιδικοί σου, ρωτάμε το θυμό? Με πολεμούν με μεγάλη δύναμη η πραότητα και η αοργησία. Η υπομονή με δέρνει και με συντρίβει. Η αγάπη με νικά και με φυλακίζει. Και προπαντός και πρωτίστως ο μεγαλύτερος εχθρός που με φαρμακώνει και με θανατώνει είναι η ταπείνωση. Εμείς θα δούμε ιδιαίτερα τα δύο, την πραότητα και την αοργησία. Τι είναι αοργησία? Είναι η αοργησία μια υπομονετική διάθεση της ψυχής που πετυχαίνεται με πολύ κόπο και δυσκολία. Είναι μια άγια και καθαρή συνήθεια που νικά την οργή και δυναμώνει την ψυχή ώστε να μην θυμώνει στις κακολογίες,
στις ύβρις, στους πειρασμούς και στις ενοχλήσεις. Αοργησία είναι να δέχεται κάποιος ειρηνικά να τον καταφρονούν, να τον ατιμάζουν, δηλαδή να μην αγανακτεί ό,τι κακό και αν του προξενήσουν. Δύσκολο πράγμα η αοργησία. Γι' αυτό και ο Όσιος πατήρ μας μας δείχνει με ακρίβεια τα βήματα που θα κάνουμε να την αποκτήσουμε. Η πρώτη αρχή της αοργησίας είναι να σιωπά το στόμα και όταν ακόμα ταράσεται η καρδιά και να μην αποκρίνεται στις ύβρις και κακολογίες του άλλου. Είναι πολύ ανθρώπινο όταν άδικα, αλλά και δίκαια καμιά φορά μας υβρίζουν, μας λένε βαριές κουβέντες, μας εξουθενώνουν, μας συκοφαντούν, μας αδικούν. Είναι πολύ φυσικό να ταραζόμαστε, να λυπόμαστε, να πικρνόμαστε. Στην περίπτωση αυτή θα επιθυμούσαμε και εμείς να ανταποδώσουμε, να ξεσπάσουμε εναντίον του κακολόγου, να θυμώσουμε άσχημα, να εκτονώσουμε την πίκρα μας. Αν το κάνουμε όμως αυτό, αδελφοί μου, πέφτουμε στο ίδιο βάραθρο που έχει πέσει ο αντίδικός μας. Υποκύπτουμε στο θανάσιμο πάθος του θυμού. Είμαστε μικρά ανθρωπάκια. Τι προτείνει ο Όσιος σαν πρώτο βήμα σε μας που επιθυμούμε να αγιαστούμε, να κάψουμε τα πάθη μας, που μας εξομοιώνουν με τον διάβολο και να καλλιεργήσουμε τις αρετές που μας καθιστούν όμοιους με τον Θεό. Μας προτείνει σιωπή. Είναι ταραγμένη η καρδιά, αλλά ας κλείνουν κλειστά τα χείλη. Κέρδος είναι για την ψυχή. Αυτό μπορούμε με λίγη προσπάθεια να κάνουμε όλοι και είναι μια καλή αρχή. Αν θέλουμε να ανέβουμε πιο ψηλά, να γίνουμε καλύτεροι, θα κάνουμε και το άλλο βήμα. Βεβαίως θα ταραχθούμε από κακή συμπεριφορά συνανθρώπων μας. Θα σωπαίνουμε, αλλά θα κάνουμε μια μεγαλύτερη προσπάθεια να καταλαγιάσουμε την καρδιά μας, να σιωπήσουν δηλαδή οι λογισμοί μας. Είναι καλό, αδελφοί μου, να μην μιλήσουμε, αλλά αν συντηρήσουμε την πίκρα, τη σύγχυση, τους κακούς λογισμούς και την αρρώστια μέσα στην καρδιά μας, βλάπτεται αναμφίβολα η ψυχή μας. Έχει ένα κρυφό πυρετό που την παραλύει και είναι πολύ πιθανό κάποια φορά να εκδηλωθεί άσχημα. Πάρτε παράδειγμα από ένα ηφαίστειο. Αν δημιουργηθεί μέσα στα έγκατα της γης, είναι μια απειλή. Μπορεί να μην υπάρχει για την ώρα κρατήρας που θα σκορπίσει την καταστρεπτική λάβα, αλλά υποσκαλίζει σίγουρα τη γη, το βουνό και τα πάντα. Κινδυνεύουμε από αυτό. Επομένως, υψηλότερο και καλύτερο είναι να σωπαίνει και το στόμα, αλλά να σωπαίνουν και οι λογισμοί. Δηλαδή, να μην συζητάμε μέσα στην ψυχή μας και θυμόμαστε «έτσι μου είπε, αυτό μου έκανε, με ταπείνωσε και έπρεπε να του το πω κι εγώ αυτό ή εκείνο» και βράζει μέσα μας η πίκρα και η λύπη. Χρειάζεται, αδελφοί μου, μια μεγαλύτερη προσπάθεια για να σταματήσουμε την εσωτερική διεργασία που διαιωνίζει την ταραχή και φυσικά καταστρέφει την ψυχή. Αν πετύχουμε να ανέβουμε και στο δεύτερο σκαλοπάτι, τότε μένει το τρίτο και το τέλειο. Ποιο είναι το τέλειο? Μπροστά σε κάθε ύβρι, κακολογία, συκοφαντία, κατηγορία, ατιμία, καταφρόνηση από το συνάνθρωπο, να παραμένει η καρδιά μας ατάραχη, γαλήνια, ηλαρή, ειρηνική, σταθερή και ακύμαντη, εντελώς, παρά τις διαβολικές ανεμοταραχές. Αυτό είναι άγιο πράγμα και θείο. Είναι η τελειότητα. Αυτό λέγεται, αδελφοί μου, πραότητα. Η πραότητα μας εξομοιώνει με το Θεό. Καθώς το λέγει και ο Χριστός μας. Τι λέγει? «Μάθετε απ' εμού
ότι πράωση μη και ταπεινώ στην καρδία. Πράγματι, όποιος ευχάριστα και χαρούμενα και με αγάπη δέχεται αυτόν που τον πειράζει και τον ενοχλεί, αυτός φαίνεται ότι ανέβηκε στον κολοφόνα της ακρότατης πραότητας, στον υπέρτατο θρόνο της αγάπης, όπου κάθεται ο φιλάνθρωπος Θεός. Αντίθετα, όποιος πληγώθηκε από τον πειρασμό, πικράθηκε, λυπήθηκε, οργίστηκε και μετά ξέσπασε στο θηριώδη θυμό, αυτός έπεσε στον κρυμνό όπου κατοικεί ο μισάνθρωπος διάβολος. Η πραότητα που κρατάει την ψυχή αγαπημένη με τον Θεό και τον άνθρωπο είναι και ονομάζεται Πνεύμα Άγιον. Η οργή όμως που ταράζει και συγχύζει και διώχνει την ειρήνη λέγεται Πνεύμα Πονηρό και Ακάθαρτο. Ήδη είπαμε ότι απαιτείται προσπάθεια για να κάνει κανείς το πρώτο βήμα να σωπαίνει. Το δεύτερο βήμα μετά την προσβολή να σταματά τους λογισμούς και τους εσωτερικούς διαλόγους, να σταματήσει να σκέφτεται την αιτία της πίκρας. Και το τρίτο βήμα, αδελφοί μου, όχι μόνο να λυπάται για ό,τι δυσάρεστο του δημιουργούν οι άλλοι, αλλά και να ειρηνεύει. Και το πιο τέλειο, να χαίρεται κιόλας, γιατί του δίνεται ευκαιρία να είναι πράος και να ομοιάζει με τον Χριστό. Με τις προσπάθειες αυτές δεν θα φτάσουμε στο θανάσιμο πάθος του θυμού. Αν όμως ήδη προσβληθεί κάποιος από το θυμό και ανάψει την ψυχοφθόρα πυρκαγιά, τότε πώς θα θεραπεύσει την ψυχή, πώς θα σβήσει τη φλόγα? Πρακτικά μας δίνει ο Όσιος κάποιες συμβουλές. Αν θυμώσεις, ψάλε γλυκά, ψάλε σύμμετρα ή άκουσε ψαλμωδία και καταπράινε τον θυμό σου. Αν θυμώσεις, διάβασε το Ευαγγέλιο ή και άλλο ψυχοφελές βιβλίο που λέγει για τον θάνατο, την κόλαση και τις τιμωρίες των ανθρώπων που αφήνονται στα πάθη. Αν θυμώσεις, προσεύχου για τους ανθρώπους που σε θύμωσαν, που σε πίκραναν, και θα ειρηνεύσεις και θα αγιαστείς. Φοβερό πάθος, αδελφοί μου, ο θυμός, που σέρνει μαζί του όλα σχεδόν τα θανάσιμα αμαρτήματα, υπερηφάνεια, φιλαργυρία, γαστριμαργία, πορνεία, καινοδοξία, μνησικακία, μίσος, έχθρα. Όποιοι αγωνίζονται κατά του θυμού, χτυπούν τα κεφάλια της λερναίας ύδρας, κόβουν τα κεφάλια του πολυκέφαλου τέρατος. Όποιοι πέτυχαν την αοργησία και την πραότητα, νίκησαν και στεφανώθηκαν με το οκταπλάσιο στεφάνι κατά όλων των θανάσιμων αμαρτημάτων. Να παρακαλέσουμε, αδελφοί μου, τον Θεό, την Παναγία μας Μητέρα Του, τους Αγίους και μάλιστα τον Όσιο Ιωάννη, που μας τα ανέλησε τόσο καλά, να μην φτάνουμε ποτέ στο θυμό, αλλά και αν σαν άνθρωποι φτάνουμε να τον θεραπεύουμε, για να μην ομοιάζουμε με το διάβολο, θυμώνοντας και καταδικαστούμε μαζί του στην κόλασή του. Θα τελειώσω με λίγα πατερικά λόγια. Ο Αββάς Αγάθων έλεγε: ο θυμώδης άνθρωπος και νεκρό ακόμη αν αναστήσει στη βασιλεία των ουρανών δεν θα γίνει δεκτός. Ο Αββάς Ισίδωρος έλεγε: κάποτε κατέβηκα στην πόλη να πουλήσω τα καλάθια μου και νιώθοντας το θυμό να με κυριεύει από κάποια αιτία, παράτησα στην αγορά τα καλάθια μου και γύρισα τρέχοντας το κελί μου. Ένας Άγιος Ερημίτης Επίσκοπος έπαθε το εξής. Μερικοί κληρικοί κατηγόρησαν τον οικονόμο του πως δεν διαχειριζόταν καλά τα χρήματα της Εκκλησίας. Ο Επίσκοπος ήταν πολύ ταπεινός και πράος άνθρωπος. Δεν μάλωνε ποτέ κανένα
Γι' αυτό και ανέβαλε συνεχώς να καλέσει τον οικονόμο του. Μια μέρα, βλέποντας τους κατηγόρους του, του οικονόμου, να έρχονται γεμάτοι θυμό και αγανάκτηση, πρόλαβε και κρύφτηκε σε ένα ντουλάπι. Τον βρήκαν οι κατήγοροι και του είπαν, «Γιατί κρύφτηκες, Άγιε Δέσποτα, από εμάς? Πιστέψτε με, πως φοβούμε περισσότερο εσάς από τον οικονόμο, γιατί βαλθήκατε σε μικρό διάστημα να μου αφαιρέσετε ό,τι κατάφερα 60 χρόνια στην έρημο, δηλαδή την πραότητα». Ο Αββάς Αμμονάς έλεγε, 14 ολόκληρα χρόνια αγωνίστηκα σκληρά και με προσευχή να κόψω τον θυμό». Καιρός είναι και εμείς, αδελφοί μου, να αγωνιστούμε για αυτό το μεγάλο πάθος. Ο κάθε ένας γνωρίζει τον εαυτό του. Μπορεί να τον κρίνει και μπορεί να απαλλαγεί σιγά σιγά από το μεγάλο αυτό πάθος που είναι ο θυμός και έχει όλα εκείνα τα παρακλάδια για τα οποία μιλήσαμε. Ο Θεός μαζί μας.

0: Εμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
3: Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, μέρος δεύτερο και τελευταίο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που δίψα να μιλάει για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα. Ή να πάσω πιστεύων εις εμέν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ακολουθών εμεί ούμι περιπατήσεν τη σκοτία. Αλέξη το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Πάντα στο ξεκίνημά μας μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμού.

το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής εδώ της εκπομπής, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας πληθαίνουν. Η αλήθεια είναι ότι έχει πυκνώσει πολύ το σκοτάδι και ερχόμαστε και σήμερα να ευχηθούμε και να προσευχηθούμε το σαρκωμένο φως, το απολύτως τέλειον φως, η μοναδική πηγή του φωτός, αυτή που φωτίζει κάθε άνθρωπο ερχόμενον εις τον κόσμο, ο Χριστός μας, να καταλαμπρύνει με την έγκλη του τη σκοτισμένη μας διάνοια. Άπλετα να ρίξει στο λίχνο της ύπαρξής μας έλεον ευημερίας, πάντα να φωτίζει και να διώχνει μακριά της απελπισιάς το σκοτάδι, της απόγνωσης το σκοτάδι, με το πρόσωπό του το τυλαβιές. Και έτσι να φωτίζονται τα ξεχασμένα, τα αγνοημένα στις μέρες μας δικαιώματά του, οι κρίσεις του και κυρίως οι εντολές του. Εν το φωτί @yahoo.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Εδώ έρχονται και μέσα στο καλοκαίρι τα μηνύματά σας, οι παρατηρήσεις, τα σχόλιά σας, οι προτάσεις σας για εκπομπές και αφιερώματα σε αγίους και μεγάλες μορφές της χριστιανικής ορθοδόξου πίστεώς μας. Να σας ευχαριστήσουμε για αυτήν την υπέροχη συμπόρευση. Χωρίς την δική σας ενίσχυση δεν θα μπορούσαμε να συνεχίζουμε αυτή την μικρή προσπάθεια. Από τα μηνύματά σας αντλούμε υλικό και για εκπομπές, αλλά και για το μότιτλο ιστολόγιο μας. Μπορείτε να το αναζητήσετε στο διαδίκτυο, εκεί θα πληροφορηθείτε ό,τι αφορά στην εκπομπή. Οι μέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας, που με αγάπη έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν. Ευχές σε αυτούς που ακόμα και σε αυτές τις καλοκαιρινές ώρες που όλοι ψάχνουν μια διέξοδο, μια διαφυγή, στέκονται εκεί στο πόστο τους, στο μετερίζι τους, στο πνευματικό, και δυναμώνουν όλο ένα και περισσότερο την φωνή και το σήμα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου. Το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας. Στο ιστολόγιο, για να επιστρέψουμε σε αυτό που λέγαμε, θα βρείτε επίσης και πολλές εκπομπές από αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, αρκετές οπτικοποιημένες στο διαδίκτυο και αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα μέσα από την ψυχή μας, εκεί θα τα βρείτε καταγεγραμμένα και να συνοδεύονται από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων, των Αγγέλων εν σώματι. Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, το δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής, παιδιά μας οδηγούν σε αυτές τις δύο εκπομπές, σε αυτά ανήκει η Βασιλεία των Ουρανών. Και τα παιδιά, όπως μας είπαν και γέροντες με τους θεοκίνητους λόγους τους στην προηγούμενη εκπομπή, δεν θέλουν να ακούνε μα να βλέπουν. Και είπαμε ότι αυτό πρέπει πάντα να μας ελέγχει και να προσδιορίζει τη σχέση μας μαζί τους, γιατί ο Κύριος μας τα εμπιστεύθηκε να τα σώσουμε και όχι για να τα καταστρέψουμε, έστω εν αγνία μας, έστω εν αμελία μας. Όσοι ο Θεοφάνης ο Έγκλειστος μας έλεγε πως αν δεν συνηθίζουν να νηστεύουν τα παιδιά από μικρά, ούτε όταν μεγαλώσουν θα τηρούν τις νηστείες της Εκκλησίας μας. Ο γέροντας Ιάκωβος Τσαλίκης θυμόταν τη μητέρα του που τον έμαθε παιδιόθεν να νηστεύει. Μακάριστος πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος έλεγε και μάλιστα το προσυπέγραφε
πως αν δεν μάθουμε τα παιδιά μας να νηστεύουν από νήπια κατά μέτρων, φυσικά, αλλά από νήπια, το τόνιζε αυτό, να μην περιμένουμε ποτέ να γίνουν καλά. Και το έλεγε με κάπως απόλυτο τρόπο ο πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος, αυτός ο γλυκύτατος ιεροκήρυκας του Παραδείσου. Ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης στο βιβλίο του Επιστολές επίσης τονίζει την επίδραση κάποιων τροφίμων στη δημιουργία σαρκικής πύρωσης στους νέους. Τίποτα δεν είναι ασήμαντο, αδελφοί μου. Δυστυχώς τα παιδιά στις μέρες μας μπαίνουν νωρίς στην εφηβεία και δέχονται από νωρίς πόλεμο από τον πειρασμό και το περιβάλλον στο θέμα της αγνότητας. Μαθαίνοντας από τα πρώτα παιδικά χρόνια να περιορίζουν την όρεξή τους με την νηστεία, βοηθούνται αργότερα να διατηρήσουν την καθαρότητα, την αγνότητα του σώματος και της ψυχής τους. Και ρωτάγαν τον Άγιο ένα παιδάκι πόσο πρέπει να νηστεύει και έλεγε εκείνος, αν το παιδί είναι γερό, έχει υγεία, μπορεί να νηστεύει. Άλλωστε, τώρα υπάρχουν ένα σωρό τροφές νηστίσιμες. Παλιά τα παιδιά νήστευαν και όλη μέρα έτρεχαν και έπαιζαν, αλλά έτρωγαν πολλές φορές. Στα Φάρασα τη Μεγάλη Σαρακοστή όλοι οι μικροί μεγάλοι έκαναν ενάτη. Έτρωγαν δηλαδή μία φορά την ημέρα στις 3 το μεσημέρι. Μάζευαν οι γονείς τα παιδιά στο κάστρο, τους έδιναν παιχνίδια για να παίζουν και στις 3 το απόγευμα που χτυπούσε η καμπάνα για προηγιασμένη πήγαιναν και κοινωνούσαν. Θυμόταν και τον Άγιο Αρσένιο, ο Άγιος Παΐσιος, ο Αγιορείτης. Έλεγε ο Άγιος Αρσένιος, τα παιδιά όταν παίζουν όλη μέρα δεν θυμούνται το φαγητό. Τώρα που θα βοηθήσει και ο Χριστός δεν θα αντέξουν. Και οι μεγάλοι όταν δεν νηστεύουν ελέγχονται βλέποντας τα παιδιά να νηστεύουν. Όταν μικρός δούλευα με τον μάστορά μου, συνεχίζει ο Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης, για πολύ καιρό σε κάποιο σπίτι και τρώγαμε εκεί Τετάρτη και Παρασκευή, έφευγα και πήγαινα να φάω στο σπίτι μου γιατί αυτοί δεν νηστεύαν. Μια φορά, Τετάρτη ήταν, έφεραν να με κεράσουν μπακλαβά. Ευχαριστώ τους είπα, αλλά νηστεύω. Γιάδες, είπαν, μικρό παιδί να νηστεύει κι εμείς, μεγάλοι άνθρωποι να τρώμε. Γέροντα, παιδάκια 5-6 ετών πρέπει να νηστεύουν πριν από τη Θεία Κοινωνία. Τουλάχιστον το βράδυ να έχουν φάει λαδερό φαγητό, αλλά αυτό είναι και θέμα πνευματικού. Καλύτερα η μητέρα να ρωτήσει τον πνευματικό, γιατί μπορεί το παιδάκι να έχει πρόβλημα με την υγεία του και να πρέπει, για παράδειγμα, να πιει γάλα. Βλέπουμε λοιπόν ότι η μοναδική προϋπόθεση που θέτει ο γέροντας είναι η υγεία του παιδιού. Αν τα παιδιά είναι υγιεί και μπορούν και πρέπει να νηστεύουν, και το σημαντικότερο είναι ότι ωφελείται και το σώμα και η ψυχή τους. Το δεύτερο μέρος της εκπομπής με τίτλο «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες». Τα παιδιά μας οδηγούν και οι αναμνήσεις οι παιδικές, οι καλοκαιρινές. Χρόνια ανέμελα και νοσταλγικά αθώα. Αμέριμνα από τα βιωτικά. Χαρούμενα αληθινά. Μυρωδιές, ήχοι και γεύσεις που ακόμα και σήμερα σαν κλείσεις τα μάτια σου σε μεταφέρουν σε αυτό το υπέροχο και ανώθευτο χθες. Κάθε γενιά έχει τα δικά της ξεχωριστά θυμητάρια. Όσο πιο παλιά, τόσο πιο απλά, με μια ξέχαστη και απερίγραπτη συνάμα αγνότητα. Εκείνα τα παιδιά γίνηκαν σήμερα γονεί. Κρατήθηκαν κάποιες μυρωδιές αναλύωτες. Το μαρτυρά ακόμα ένα απαλό χάδι σε φουντωμένο βασιλικό και σε λεβάντα που φύτεψε ο Θεός εκεί στην άκρη του χωμάτινου ακόμα δρόμου, στην βόλτα των παιδικών τους ονείρων. Και η ήχη της πλανεύτρας θάλασσας και του ανίσταχτου μελωδού γρίλου, σαν σκοτάδι σκεπάσει, κρατιούνται απαράλλαχτοι, σαν την πρώτη φορά που τους φάλισαν τα βλέφαρα γλυκά όταν η κούραση της λιώχαρης μέρας τους έγειρε στο βαλμένο χάμο στρώμα, με το παραθύρι ορθάνυχτο στον ουρανό και στη δροσοσταλιά της καλοκαιρινής νυχτιάς. Και οι γεύσεις, κάπως δισεύρετες οι γεύσεις του χθες.
μα όλοι τις αναζητούν. Καλοκαίρι με γεύσεις από τα φρούτα του και τα ζαρζαβάτια του και τα παγωτά από τους πλανόδιους πολιτές τους. Είναι από αγνό γάλα. Τα πήραμε από ένα γαλακτοκομείο που φτιάχνει και παγωτό τώρα το καλοκαίρι. Δοκιμάστε. Με πολλή αγάπη τα φέραμε να σας κεράσουμε. Δεν τα βρίσκεις εύκολα αυτά στο εμπόριο. Να φάνε και τα παιδιά. Έχει γεύση από τα παλιά τα παγωτά. Θυμάσαι. Μην προσφέρεις το μικρό. Μην του δίνεις. Δεν τρώει. Νηστεύει. Άντε βρε μικρό παιδί. Τι θα γίνει. Με τόση ζέστη. Αν δροσιστεί και φάει ένα παγωτό, θα χαλάσει ο κόσμος. Έλα αδελφέ μου, είπε η πολύτεκνη, με έξι παιδιά μάνα, έλα να σου δείξω κάτι. Τον οδήγησε στην κουζίνα της. Στάθηκε ακριβώς μπροστά στην πόρτα του ψυγείου. Εκεί δεν είδε ούτε μαγνητάκια, ούτε κολλημένα σημειώματα και φωτογραφίες όπως συνηθίζουν οι πολλοί, παρά μόνο τρεις εικονίτσες. Μια του εσταυρωμένου Ιησού, μια της Ιεροσολυμίτισσας Παναγίας και μια ενός Αγίου που μέχρι εκείνη την ημέρα μόνο ακουστά αυτός τον είχε. Εικονιζόταν κρατώντας έναν πάπυρο με σημειωμένο πάνω του «Ου μη απαρνήσω με Κύριον των Θεών μου, ουδαθετήσω τας εντολάς αυτού». Αυτός είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης. Μαρτύρησε 15 μόλις χρονών. «Όσο είναι ο μεγάλος μου ο γιος», μίλησε η πολύτεκνη μάνα. «Ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί μαρτύρεις. Γιατί αρνήθηκε να φάει κρέας και να αρτηθεί μέσα στην νηστεία της Παναγίας. Τον 15 Αύγουστο. Και μάλιστα ήταν η μάνα του που τον εκλιπαρούσε θρηνώντας τα νιάτα του να φάει για να σωθεί. Μα εκείνος δεν υποχώρησε. Δεν υποχώρησε ως το τέλος. Κράτησε την πίστη του και τίμησε τη μνήμη του, σφαγιασθέντος, ιερέα πατέρα του».

πήγε αμέσως ο νους στο ευλογημένο Συναξάρι. Στην πρώτη μέρα της μεγάλης νηστείας το Πάσχα του καλοκαιριού. Μην Αύγουστος, έχων ημέρας 31. Η μέρα έχει ώρας 13 και η νύξ ώρας 11. Την πρώτη του μηνός Αυγούστου, η θυσία των 7 αδελφών Μακαβαίων που προσπάθησαν να τους υποχρεώσουν να φάνε χείριον κρέας, της μητέρας του Σολομονής που τους ενθάρρυνε στο μαρτύριο και του στερεού διδασκάλου τους Ελεαζάρου. Μαζί τους, την πρώτη του αυτού μηνός, και η Αγία Ελέσσα, παρθενομάρτυρας 14 χρονών, που στα κύθυρα γιορτάζουν σαν συμπροστάτιδα με την Μυρτιδιώτισσα. Στο μοναστηράκι της Αγίας ανέβαιναν από τα παλιά τα χρόνια οι ευλογημένοι δεκαπεντιστάδες της Παναγίας να νηστέψουν και να ξεροφάγουν και να καρτερέψουν με προσευχές και γαλήνη την μεγάλη γιορτή της κυρίας Θεοτόκου. Και η μικρή Ελέσσα ενισχύει και σήμερα έστω και αυτούς τους λίγους που ακόμα κρατούν το έθιμο στο Αυγούστου τα πρώτα σήμαντρα. Μακάρι να αποκτήσουν τέτοιες άγιες συνήθειες τα σημερινά παιδιά, να γίνουν και αυτά της Παναγιάς δεκαπεντιστάδες, να μάθουν και να απολαύσουν αληθινά τη μεγάλη αξία της νηστείας, να τα διδάξουμε με διάκριση και με αγάπη και με πράξεις, με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους. Όπως η πολύτεκνη μάνα που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της έναν ανυποχώρητο Άγιο. Και αυτός, Άγιος δεκαπεντιστής. Δεν τον έβαλε εκεί αυστηρά για να ελέγχει ή αδιάλακτα να απαγορεύει, μα για να φωνάζει σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από το αγαρινού αφέντη του το σπαθί, αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διετύπωσε, πως η νηστεία νομοθετήθηκε μέσα στον Παράδεισο. Θα νοστιμέψουν τότε όλα και τα πιο ταπεινά θα γίνουν εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού, θα χορταίνουν σώμα και ψυχή. Μπροστά τα Άγια παιδιά λοιπόν, ο Άβηβος, ο Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος, οι 7 Μακαβαίοι παιδες, η Ελέσσα και ο Αηγιάννης εκ Μονεμβασίας, της Παναγιάς οι δεκαπεντιστάδες και ξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χτες και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα όλο γυρεύουν τη γνώση και το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεως μας. Καλή Παναγιά. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, το οποίο έδωσε και τον τίτλο σε αυτές τις δύο εκπομπές, «Οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες» και ο ανυποχώρητος Άγιος Ιωάννης ο Μονεμβασιώτης, γραμμένο παραμονές της Παναγίας μας πριν από 30 περίπου χρόνια. Τότε αυτός που υπέγραφε ήταν αρχιμανδρίτης ακόμα και ιεροκήρυκας, ο πατήρ Ιγνάτιος Μανδενλίδης. Αργότερα, ο πατήρ Ιγνάτιος έγινε Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής. Με ένα σπάνιας ευαισθησίας, αυταπάρνησης και θυσιαστικής αγάπης, μεγάλο ιεραποστολικό έργο, έγινε επίσκοπος Κεντρώας Αφρικής και πλέον είναι επίσκοπος Πενταπόλεως. Ένας τιμητικός τίτλος για έναν σύγχρονο μεγάλο ιεραπόστολο στα διψασμένα χώματα της Μαύρης Υπήρου, που του δόθηκε σχεδόν έναν αιώνα μετά την κοίμηση του Αγίου Νεκταρίου.
μια έκδοση της αδελφότητος θεολόγων ο Σωτήρ και πάμε να διαβάσουμε τι συνέβη το 15 Αύγουστο του 1773. Όταν έφτασε η νηστεία της Παναγίας, το 15 Αύγουστο που λέμε, το παιδί ο Ιωάννης από το πρωί δεν άγγιξε το τυρί. Άρμεξε τις αγελάδες, αλλά το γάλα τους δεν το πιε. Το μεσημέρι δεν έφαγε το αρτήσιμο. Δάγκασε με όρεξη το ψωμί και έπινε από τη στάμνα το νερό. Είναι η νηστεία της κυρίας Θεοτόκου, απάντησε όταν τον ρώτησαν το γιατί. Εμείς 15 μέρες δεν τρώμε αρτήσιμα. Τιμάμε τη μητέρα του Χριστού μας. Γυάλισαν τα μάτια του Αγαρινού. Κάποια ιδέα του ήρθε. Στην απέξω βία δεν υποχώρησε το παιδί. Η από μέσα όμως, η από μέσα θα τον γονάτιζε. Θα τον ανάγκαζε το λοιπόν να αρτηθεί. Και τι θα βγαίνει από αυτό. Τον συμβούλευε ο διάβολος. Θα άρχιζε το ξύλωμα. Αμέσως κανείς δεν χαλάει την πίστη του. Έτσι δηλαδή μια και έξω. Σιγά σιγά. Λίγο λίγο. Σήμερα θα χαλούσε την νηστεία, αύριο την προσευχή, μεθαύριο. Χανούμ, κάνε λαχταριστό φαγητό με κρέας. Να τρυπάει τα ρουθούνια, να φέρνει σάλια στο στόμα. Η Χανούμισσα έβαλε τα δυνατά της. Μπήκε στο πνεύμα του άντρα της. Είχαν και δυο τους τον ίδιο δάσκαλο που τους δίδασκε τι να κάνουν. Το μεσημέρι εκείνο ο ίδιος ο Αγαρινός έφερε μπροστά στον Ιωάννη την πύληνη μεγάλη πιατέλα με το γαργαλιστικό παρασκεύασμα. «Φάε φαΐ σου Τζανούμ», είπε και προσπάθησε να φωτίσει το άγριο πρόσωπό του. Έδειχνε σαν να έριχνε τον εαυτό του. Σαν να έκανε μια χειρονομία καλής θελήσεως. Να ξεχάσουμε όσα προηγήθηκαν. Ο Ιωάννης στην αρχή ξαφνιάστηκε. Μπα, πως αυτή η απότομη αλλαγή σκέφτηκε. Και στη συνέχεια υποπτεύθηκε τον δόλο, την πονηριά. Αυτό το φωτισμένο παιδί του Χριστού. Μπήκε που λέμε στο νόημα. Κοίταξε καλά καλά, ανέκφραστα, αμίλητα το αφεντικό του. Ο Αγαρινός φαντάστηκε πως το παλικαράκι μέσα του κλονιζόταν, λίγιζε. Να, σε λίγο θα πέφτε με τα μούτρα στη μιατέλα. Του Ιωάννου όμως πως του ήρθε έτσι αμέσως στο μυαλό μια πολύ πολύ παλιά ιστορία. Ήταν 7 νέοι, αδέρφια, στην εποχή των Μακαβαίων. Τα ανάγκαζε ο Αντίοχος να μυαροφαγήσουν. Να φάνε χοιρινό κρέας, πράγμα που το απαγόρευε ο Μωσαϊκός νόμος. Και εκείνα τα παλικαράκια του Θεού δεν δέχτηκαν ούτε να το δοκιμάσουν. Δεν υποχώρησαν στην πίεση, στις απειλές, στα φρικτά βασανιστήρια. Μαρτύρησαν. Θυσιάστηκαν. Θυσιάστηκαν μέχρι σενός. Και εκείνα τα παιδιά δεν ζούσαν στην εποχή της χάριτος του Χριστού. Να, τώρα, ο Ιωάννης έβλεπε τη μιατέλα με το λαχταριστό κρέας να χνίζει μπροστά του. Και πως του φαινόταν ο Αγαρινός να μοιάζει εκείνου του ειδωλολάτρη ηγεμόνα, σωστός αντίοχος. Ας γινόταν κι αυτός λοιπόν ένας ακόμη Μακαβαίος. Στα 1773. «Όχι, δεν θα φάω. Δεν το επιτρέπει η εκκλησία μας. Μου φτάνει το ψωμί», επέμενε ο αφέντης, ανυποχώρητος ο Ιωάννης. «Όμως εγώ, μα τον Αλλάχ και το μεγάλο προφήτη του, θα σε κάνω να φας. Και εγώ θα σου δείξω για άλλη μια φορά ότι η πίστη των χριστιανών νικάει», σκέφτηκε ο γενναίος από τις γούβες. «Προχώρα στο στάβλο. Σε κλείνω εκεί εγώ και βλέπουμε τι θα κάνεις όταν πεινάσεις για καλά». Δεν διστρόπησε ο νέος. Πέρασε στο στάβλο.
άφησε μπροστά του την πιατέλα ο Αγαρινός και, μουρμουρίζοντας με θυμό και βρισιές, έκλεισε πίσω του και ασφάλισε με αλυσίδες την πόρτα. Φυλακισμένος ο Ιωάννης εκεί, σχεδόν σκοτεινό το κατώγει. Βρωμιά, κάτω κοπριά, ακαθαρσία, γύρω πέτρα, αράχνες, τυφλή τύχη. Μόνο ένα μικρό παράθυρο ψηλά κοντά στην ξύλινη μαυρισμένη οροφή. Το μόνο στεγνό μέρος που μπορούσε κάπως να καθίσει ήταν το παχνί. Άθλιο περιβάλλον. Καθένας δεν θα το άντεχε. Ο Ιωάννης, κι ας μη φανεί αυτό υπερβολή, το αγάπησε. Όπως ο αθλητής στο στίβο, καταλάβαινε το φωτισμένο παιδί. Βρισκόταν στην αρχή του τέλους. Μόνο όσο ακόμη δεν ήταν εξαντλημένος, έπρεπε να προσευχηθεί. Πολύ να προσευχηθεί. Ήταν μικρός αυτός για μεγάλα μαρτύρια. Είχε όμως την πεποίθηση ότι ακριβώς όταν μικροί υποφέρουν τα μεγάλα και καρτερούν και δεν υποχωρούν και νικούν, περισσότερο φαίνεται στην περίπτωσή τους η δύναμη του Θεού και δοξάζεται πιότερο ο Θεός. Έριξε λίγα ξερά χόρτα κάτω και γονάτισε. Όλη η νύχτα ήταν κατά δική του. Τι τον ένοιαζε το πηχτό σκοτάδι. Η ψυχή του, το πνεύμα του, λουζόταν στο φως του Χριστού. Κυρία Θεοτόκε, Παναγία Δέσποινα, Μητέρα του Χριστού μας και Μητέρα όλων των χριστιανών, πρέσβευε για μένα τον ταπεινό στον Υιό Σου και Θεό μας. Δώσε μου δύναμη και καρτερία να υποφέρω χωρίς γονγκισμό, χωρίς μικροψυχία. Επειδή ευλαβούμε την νηστεία που γίνεται για την τιμή Σου, υποφέρω τώρα και προτιμώ κάλλιο να θανατωθώ παρά να ντώσω στον άπιστο Αγαρινό και τα καλοπιάσματα ή τις απειλές και τις βίες του. Θεέ μου, πόσο μεγάλους κάνεις τους μικρούς σου. Κάπου-κάπου το κρέας έστελνε με τη μυρωδιά του μηνύματα επαναστάσεως στο άδειο στομάχι του αγωνιστή. Πέρασε πίσω μου, σατανά. Ω Πανάγια νηστεία, που σε καθαγίασαν μεγάλοι προφήτες σαν τον Μωυσή και τον Ηλία, που σε καθιέρωσε ο Χριστός με την τέλεια νηστεία του στην έρημο 40 μέρες, που σε έκαναν συντρόφισά τους οι Άγιοι Απόστολοι, η πρώτη Εκκλησία και όλες οι ευλαβικές ψυχές στους αιώνες. Ήρθε το πρωί, έφεξε ο Θεός, ξύπνησε και τεντώθηκε ο Αγαρινός με μουγκριτό και ευθύς η πρώτη σκέψη του. Τι έκανε εκείνο το αχαήρευτο? Να φάγε άραγε το φαγητό. Να κατέβω να δω. Έτριξαν οι αλυσίδες, γρύλιξε η βαριά ξύλινη πόρτα, όρμησε στο στάβλο το φως της ημέρας. Κοίταξε με ήμερα, ήρεμα μάτια, το παιδί το άπλυτο πρόσωπο του αφεντικού. Πρόσεξε εκείνο στην πιατέλα. Απείραχτο το φαγητό. Έτσι λοιπόν, πείσμα κι εγώ, μείνε και σήμερα εδώ, ξέρω κέφαλε. Γύρισε πίσω ταραγμένος. Τράβηξε νευρικά και ξανάκλεισε την πόρτα όπως και χθες. Ξεκενουργώθηκε το τραύμα του. Θα μου το πληρώσεις, παλιόπαιδο. Υπεκέτριξε τα δόντια του. Την άλλη μέρα έγινε το ίδιο. Με μεγαλύτερο πείσμα. Εκείνο που άλλαξε ήταν το φαγητό. Φρέσκο, αχνιστό, λαχταριστό, μα πάντα αρτήσιμο, χωρίς ψωμί, για να αναγκαστεί να το φάγει ο τρομερά πεινασμένος νέος. Όμως τίποτε. Ο γουβιώτης λιποθυμούσε, αλλά δεν λιποψυχούσε. Η πείνα, λες αν με ατσάλινα νύχια του ξέσκιζε τα σωθικά, αλλά το πνεύμα του νικούσε. Αυτή η γενναία και ανυποχώρητη στάση του χριστιανού γουβιώτη ήταν αλήθεια μια σωστή επανάσταση στη χώρα των παλιών καλοφαγάδων. Ευτράπεζοι δε εισήν όντως οι θεταλοί,
έγραφε κάποιος αρχαίος, ο Αθηναίος, και κάποιος άλλος ο Θεόπομπος πρόσθεται. Ομολόγεται δι Θεταλή ως και Κρητίας φυσή πάντων Ελλήνων πολυτελέστατη γεγενείστε περί την δίαιταν και την αισθήτα. Και σ' όλη την Ελλάδα την μεγάλη μερίδα κρέας την έλεγαν Θεταλότμητον, Θεσσαλοκομένη. Ως των Θεταλών μεγάλα κρέα τιμνόντων, όμως ο Γουβιώτης γεννήθηκε και ανατράφηκε στη χώρα των Λιτοδίαιτων Σπαρτιατών, εμορφώθηκε με το πνεύμα της χριστιανικής ολιγάρκειας και ασκήσεως των οσίων πατέρων της Αγίας Εκκλησίας μας. Η αγάπη του για την άσκηση της νηστείας ήταν εντελώς αντίθετη στην οτροπία των παλιών καλοφαγάδων αυτής της χώρας και των πυλαφάδων αγαρινών. Ήταν μια ειρηνική επανάσταση κατά του φρονήματος της σαρκός. Ναι μου, έτυχε να πεινάσεις ποτέ σου. Να πεινάσεις πολύ, πάρα πολύ. Είναι τυραννικό το αίσθημα της πείνας. Σήμερα στον τόπο μας, στα 1980 μπορώ να πω πως δεν πεινάει κανένας. Οι πιο παλιοί που έζησαν την πείνα της γερμανικής κατοχής ξέρουν τι θα πει πείνα. Κόβονται οι δυνάμεις σου και το μυαλό σταματάει να λειτουργεί. Ούτε να κοιμηθείς μπορείς. Κι αν τύχει κάπου κοντά σου να μαγειρεύεται φαγητό και να φτάνουν στη μύτη σου οι μυρωδιές. Ή ακόμη να έχεις μπροστά σου και να το βλέπεις. Μεγαλώνει το μαρτύριο. Γίνεται δυο και τρεις φορές τυραννικότερο. Οποιοδήποτε κίνδυνο και αν διατρέχεις, ορμάς την τροφή από ένστικτο, ασυγκράτητος. Και μην νομίζεις πως ο Ιωάννης δεν δοκίμαζε όλα αυτά τα δυσόπιτα εντελώς φυσικά αισθήματα. Ούτε να σου διαφεύγει ότι ήταν εντελώς την εξουσία του να πλώσει το χέρι του και να φάγει. Όμως δεν το έκανε. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι το μυαλό του, φωτισμένο και ενισχυμένο από το Θεό, κυριαρχούσε τέλεια στο αίσθημα της πείνας, όπως άλλωστε και σε όλες τις ανθρώπινες ορμές του. Από την Αγία Γραφή διδασκόμαστε αυτήν την σπουδαία αλήθεια. Όταν ο Δημιουργός φύτεψε στο κορμί του ανθρώπου τις αισθήσεις, όσφρηση, όραση, αφή, γεύση και τα ένστικτα, έβαλε πάνω από αυτά τον ιερόν ηγεμόνα νουν για να τα συγκρατεί, να τα ελέγχει, να τα κυβερνάει, να προλαβαίνει το κακό, την αμαρτία. Αυτός λοιπόν ο νους τον μεν αρετώνε στην ηγεμόν των δε παθών αυτοκράτορ και δεν μπορεί μεν να ξεριζώσει τα πάθη, όμως τα ανταγωνίζεται και τα δαμάζει, τα ελέγχει, τα κυβερνάει όπως είπαμε. Η απόδειξη αυτής της αλήθειας φέρνει η Γραφή παραδείγματα. Εκτός από την περίπτωση των 7 Μακαβαίων αδελφών που μαρτύρησαν πειθαρχώντας τις υποδείξεις του φωτισμένου μυαλού και όχι στο πικρό αίσθημα του πόνου, είπαμε για αυτούς. Φέρνει και το παράδειγμα του προφήτη και βασιλιά Δαβίδ που υποφέροντας από δίψα έχησε στη γη και δεν ήπια νερό, που του το πρόσφεραν αφοσιωμένα του παλικάρια, επειδή και μόνο αυτό έλεγε το φωτισμένο μυαλό του ότι έπρεπε να κάνει εκείνη τη στιγμή. Όμως, κάτι τέτοια τα κάνουν μόνο εκείνοι που κρατούν στη θέση του τον ηγεμόνα νου και που ο νους φωτίζεται και ενισχύεται από το πνεύμα του Θεού. Και ο Ιωάννης στα 15 του χρόνια είχε τέτοιο πανδαμάτορα, ιερόν ηγεμόνα νου. Αλλά βέβαια ένας τέτοιος νους δεν πέφτει σε λαχείο. Μορφώνεται μέρα με τη μέρα, κάθε μέρα με τη γνώση των γραφών, με προσευχή και άσκηση. Αξίζει όμως τα αλήθεια να κυριαρχείσαι, να κατευθύνεσαι από έναν τέτοιον ηγεμόνα νου. Είσαι και δείχνεσαι άνθρωπος, ανώτερος, πνευματικός, θείος, του Θεού καθώς πρέπει άνθρωπος, καταρτισμένος και έτοιμος και ικανός για μεγάλα και υψηλά και θαυμαστά, αντάξια του Θεού. Σε μια εποχή σαν τη δική μας που η ληστική αντίληψη της ζωής και ο βατραχισμός γίνονται τρόπο ζωής, οι Ιωάννηδες γίνονται αλήθεια, φώτα καθοδηγητικά. Όσοι έχουν στα βάθη τους ευγενικά αισθήματα στοχαστούν πάνω στην αυτοκυριαρχία αυτού του 15χρονου νέου. Πολλά θα έχουν να διδαχθούν. Και αν δεν κατορθώσουν εκείνου τα καταπληκτικά, τουλάχιστον θα γίνουν προθυμότεροι στο να κρατούν τις καθιερωμένες νηστείες της Εκκλησίας μας, τις Τετάρτες, τις Παρασκευές.
θα εκτιμήσουν περισσότερο τις αρετές της εγκράτειας, της ολιγάρκειας, της καρτερίας. Κάτι είναι κι αυτό. Ίσως θα σκέφτηκες, αγαπητέ αναγνώστη, η μητέρα του Ιωάννου τι έγινε, πώς αντιδρούσε στη δοκιμασία του μονάκριβού της, πώς δεν τα έβαλε και μαζί της ο Αγαρινός. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, που είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών μας, γράφει το μαρτυρολόγιο του Ιωάννου. Λίγο ασχολείται με άλλα πρόσωπα και τη μητέρα του νέου. Και τόσο μόνο όσο και εφόσον αυτό εξυπηρετεί το σκοπό του. Ότι η παπαδιά μάνα θα πόναγε με τις περιπέτειες του γιού της, ούτε λόγος να γίνεται. Το είπαμε άλλωστε αυτό, που και να μην το λέγαμε είναι εντελώς αυτονόητο. Και πόναγε λοιπόν και αγωνιούσε με θανάσιμη αγωνία. Τώρα γιατί ο Αγαρινός δεν τα βάζε και μαζί της, φαίνεται είχε το λόγο του. Από το βιβλίο του Ιώβ μαθαίνουμε ότι ο διάβολος, πειράζοντας τον πολύαθλο, ενώ όλα και παιδιά και υπηρέτες και υποστατικά τα αφάνισε, άφησε μόνο την γυναίκα του. Γιατί? Για παρηγοριά του Ιώβ? Καθε άλλο. Την άφησε να την έχει συνεργό στο τελευταίο ατού των πειρασμών του. Κάτι τέτοιο έκανε και ο Αγαρινός, δασκαλεμένος από τον πάτρονά του τον πονηρό. Και αυτό θα φανεί ευθύς αμέσως. Επειδή μολονότι η μάνα του Ιωάννου ήταν καλοπροαίρετη, ήταν όμως πολύ απαίδευτη, φαίνεται και ακατήχητη, δεν πήγαινε το μυαλό της πιο βαθιά, πιο ψηλά. Και καθώς έβλεπε τον γιο της ανυποχώρητο στα θέματα της πίστεως και τους θεσμούς της Εκκλησίας και αντιλαμβανόταν ότι αυτό σίγουρα θα οδηγούσε τον Ιωάννη στο θάνατο, μάλλον λυπόταν για την επιμονή του γιου της. Και φαίνεται να το εκδήλωνε αυτό στα αφεντικά. Έτσι μπορεί να εξηγηθεί το που δεν τιμωρούσε και τη μάνα του παιδιού Αγαρινός. Ότι αυτό δεν είναι υπόθεση, μπορείς να το καταλάβεις από την συνέχεια της διηγήσεως στην οποία ευθύς ερχόμαστε. Είπαμε ότι προκειμένου ο Οθωμανός να γονατίσει τον Ιωάννη, τον άφηνε εντελώς νηστικό. Άλλο από κρέας και αρτήσιμο φαγητό δεν του δίνε. Ο Ιωάννης δεν εννοούσε να χαλάσει την νηστεία της Παναγίας. Κι έτσι μπροστά το πιάτο και ο γουβιώτης νηστικός. Όμως, να λάβεις υπόψη σου ότι δεν ήταν η μόνη τιμωρία του Ιωάννου το που έμενε νηστικός. Ήταν και άλλα φοβερά και τρομερά. Κάθε μέρα και τη νύχτα μερικές φορές ερχόταν στο στάβλο Αγαρινός και το είχε λες για ψυχαγωγία του να παιδεύει το χριστιανό νέο. Άλλοτε τον γκρεμούσε από τα χέρια, έτσι που τα πόδια του να είναι κανένα δυο πιθαμές πάνω από το χώμα. Άλλοτε, μαζί με αυτό, και του έκαιγε από κάτω άχυρα και τον κάπνιζε, τον έπνιγε με τους καπνούς. Άλλοτε τον χτυπούσε, και άλλοτε τον τρυπούσε με την αιχμή του σπαθιού του σε όλο του το κορμί και του προκαλούσε αφόρητους πόνους. Κι ήταν φορές που αυτά τα έκανε μπροστά στα μάτια της μάνας, της οποίας μεγάλωνε τον καημό. Η δε μήτηρα αυτού στέκουσα κοντά εις τον υιόν της και βλέπουσα αυτόν αποκαμωμένον από τους παθισμούς και από τα κρεμάσματα, από την νηστεία και από τα σάλας κακοπαθίας, τον επαρακίνη δια να φάγει λέγουσα εις αυτόν «Φάγε Υιέ μου από τα φαγητά αυτά δια να μην αποθάνεις και ο Θεός και η Παναγία σε συγχωρούν γιατί δεν το κάμνεις με το θέλημά σου αλλά εξανάγκης, λυπήσου και μένα την πτωχή μητέραν σου και μη θελήσεις να αποθάνεις παράκαιρα. Να με αφήσεις απαρηγόρητον εις την σκλαβίαν ταύτην και ξενιτίαν, επειδή εσένα έχουσα, δεν μη φαίνεται πως ευρίσκομαι εις σκλαβίαν». Η καημένη μάνα μιλούσε η σάρκινη καρδιά της. Ούτε που υποπτευόταν ότι την ίδια εκείνη στιγμή γινόταν όργανο του διαβόλου, ότι αύξανε τη δοκιμασία του γιού της και του δυσκόλευε τον αγώνα. Πόσες φορές το αλόγιστο συνέστημα των δικών μας που δεν το κατευθύνει θεοφώτιστος νους, κάνει κακό τόσο όσο δεν κατορθώνει η μανία των εχθρών. Χωρίς τον παραμικρό δισταγμό, μπορώ να ισχυριστώ ότι αυτά τα παρακαλεστικά λόγια της μητέρας ήταν ο μεγαλύτερος πειρασμός του Ιωάννου. Συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πενταπόλεως κύριος Ιγνάτιος. Μάνα ήταν αυτή που μιλούσε.
μια πονεμένη χείρα, μαν, σκλάβα, και παρακαλούσε τον γιο. Και τι ζητούσε? Να μην μείνει πια έρημη, παντέρημη, και από αυτό το μονάκριβό της στην ξένη γη. Απέναντί της είχε χρέος αγάπης, συμπαραστάσεως ο γιος, ακόμη και υπακοής. Άκουσε και τα λόγια της. Δεν είναι ασέβειας και απιστίας λόγια, ο καθένας θα τα βρίσκε τόσο λογικά. Φάγε, παιδάκι, δεν θα σου κακιώσει ο Θεός και η κυρία Θεοτόκος. Ξέρουν εκείνοι ότι δεν θα καταλύσεις από καταφρόνια για την νηστεία. Άλλωστε, το δείξες. Είσαι νηστικός τόσες μέρες και με κακοπάθειες. Και το κάνεις αυτό για την τιμή της Παναγίας μας. Επιτέλους, δεν θα το κάνεις για σένα. Θα το κάνεις για μένα, τη μάνα σου, που αν χάσω και σένα το μόνο στήριγμά μου, θα μείνω πια απαρηγόρητη η φτωχιά. Και μην ξεχάσεις ότι αυτά τα λόγια της πονεμένης μάνας τα ακούει ο Ιωάννης σε ώρες που ήταν αποκαμωμένος, κατακουρασμένος, εξουθενωμένος και είχε ανάγκη από στηριγμό και ανακούφιση και ενίσχυση. Σε στιγμές που όλο του το κορμί ήταν κακοπαθιασμένο. Τώρα ερχόταν η μάνα του όχι να τον τονώσει, αλλά να του ταλαιπωρήσει την καρδιά, το συναίσθημα, και με βλογοφανείς δικαιολογίες να τον σπρώξει σε συμβιβασμό. Οι 7 εκείνοι μακαβαίοι αδελφοί ρίχτηκαν στο μαρτύριο. Είχαν όμως τη μάνα τους που τους παράστακε, τους τόνωνε και τους προέτρεπε στο μαρτύριο. Το ίδιο συνέβη και με τη νεαρή Ακυλίνα από το Ζαγκλιβέρι της Θεσσαλονίκης, που μαρτύρησε με ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου το 1764. Είχε και εκείνη την ευσεβέστατη μητέρα της, που εκτός από πολύχρονη επίμονη κατήχηση, την παρακολούθησε και μέχρι τον τόπο του βασανισμού της, προτρέποντάς την με θερμά λόγια για το μαρτύριο. Ο Ιωάννης, πόση αντοχή έπρεπε να είχε, πόση σύνεση, πόση δύναμη για να αντιμετωπίσει και αυτή την επίθεση που του έκανε ο πονηρός. Αλίμονο, με την καρδιά, τα χείλη της αγαπημένης μητέρας του. Λοιπόν, γίνεται φανερό. Ο Θεός θα αναλάμβανε να δυναμώσει το παιδί και να καταντροπιάσει με αυτό το διάβολο και τις μηχανές του. Αξίζει αληθινά σαν αντιστάθμισμα στην συμπεριφορά την δαιμονοκίνητη της μητέρας του Ιωάννη του Μονεμβασιώτη να διαβάσει κανείς στην Παλαιά Διαθήκη, στο Β' Μακαβαίων, συγκεκριμένα στο 7 κεφάλαιο, το πώς ενεθάρρυνε η Αγία Σολομονή τους 7 ιούς της. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα είναι όταν πλησιάζει τον τελευταίο γιο της και του λέει στη μητρική τους γλώσσα, εμπέζοντας το σκληρό, τύρανο, αντίοχο. Διαβάζουμε στη μετάφραση του κειμένου. «Παιδί μου, λυπήσουμε που σε κράτησα 9 μήνες στην κοιλιά μου, σε θύλασα 3 χρόνια και σε ανάθρεψα μέχρι σε αυτήν την ηλικία. Σε παρακαλώ, παιδί μου, κοίταξε τον ουρανό και τη γη και δες τι υπάρχει σε αυτά, για να καταλάβεις ότι ο Θεός τα δημιούργησε όλα αυτά από το μηδέν. Με τον ίδιο τρόπο δημιουργήθηκε και το ανθρώπινο γένος. Μη φοβηθείς αυτό το φωνιά, να φανείς αντάξιος των αδελφών σου, να δεχθείς το θάνατο, ώστε όταν ο Θεός μας ξαναδείξει το ελαιός του, να σε ξαναπάρω πίσω στην Ανάσταση μαζί με τα άλλα σου αδέλφια». Ενώ αυτή μιλούσε ακόμα, ο νέος είπε, «Τι περιμένετε? Δεν υπακούω στην προσταγή του βασιλιά. Εγώ υπακούω την εντολή του νόμου που δόθηκε στους προγόνους μας με το Μωυσή. Ο βασιλιάς εξοργίστηκε φοβερά με αυτά τα προσβλητικά λόγια και τον εμπεγμό και ανταπέδωσε στα λόγια του νέου χειρότερα από ό,τι στα άλλα του αδέλφια. Έτσι ο νεαρός πέθανε με την πεποίθησή του στον Κύριο, δίχως καθόλου να χάσει την πίστη του. Τελευταία μετά τα παιδιά, εκτελέστηκε και η μάνα». Ξαναγυρίζουμε στο μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου. Εκεί στις μέρες του 15 Αυγούστου του 1773, ο Ιωάννης κατάλαβε το ελαττήριο των λόγων της μητέρας του, όχι πως ήθελε εκείνη ο γιος της να τουρκέψει. Δεν ήθελε να τον χάσει από κοντά της. Δεν το είχε για αμαρτία και μάλιστα βαριά να κάνει μια αβαρία ο γιος της και να μην βασανίζεται. Είπαμε, δεν ήταν καταρτισμένη και σκεπτόταν όπως πολλοί χριστιανοί και σήμερα. «Μου σαφήρης είσαι,
Κατάλυσε, δεν πειράζει. Μην έρχεσαι σε σύγκρουση με τον προϊστάμενό σου και διακινδυνεύεις τη θέση σου. Πες το ψέμα που σου ζητάει. Μην πας και μια Κυριακή στην εκκλησία, δεν χάλασε ο κόσμος. Τους συμβιβασμούς τους θεωρούν έξυπνους ελιγμούς. Την ακρίβεια την έχουν για υπερβολή, για ακρότητα. Την ευσέβεια την θέλουν μόνο για να τους έρχονται όλα δεξιά, να έχουν την εύνοια του Θεού για να μην κακοπερνούν. Έτσι και δυσκολέψουν τα πράγματα, εύκολος ο συμβιβασμός, η παρανομία. Και το χειρότερο, ψάχνουν να βρουν με το λογικό τους ή καταφεύγουν σε αποφθέγματα λαϊκά, αναζητούν ακόμη και σε αυτήν την Αγία Γραφή λόγια και παραδείγματα, να στηρίξουν την ένοχη υποχωρητικότητά τους. Εκείνο που τους ενδιαφέρει δεν είναι πώς θα υποταχθούν στο θέλημα του Θεού για την δόξα Του, αλλά πώς με κάθε νόμιμο τρόπο θα ξεφεύγουν τις δυσκολίες και θα εξασφαλίζουν την άνεσή τους, την καλοπέρασή τους. Έτσι για τους πολλούς χριστιανούς είναι καλή η πίστη. Όμως όταν τα διδάγματά της πρέπει να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή, τότε ποιος μπορεί να τα κάνει αυτά? Τότε από το μυαλό μέχρι την καρδιά μακραίνει πάρα πολύ ο δρόμος και γίνεται δυσκολοπερπάτητος. Το ήξερε πολύ καλά αυτό ο Κύριος όταν στην παραβολή του Σποραίος παρομοίαζε τέτοιου είδους χριστιανούς με τον σπόρο που πέφτει σε πετρώδες έδαφος. Βλαστάνει, αλλά ποτέ δεν μεγαλώνει το καλάμι τους. Και ποτέ, μα ποτέ δεν φέρνει καρπό. Ο Ιωάννης είχε όλο το δικαίωμα να απαντήσει στα λόγια της μητέρας του απότομα και κοφτά. «Υπάγειο πίσω μου, Σατανά, σκάνδαλόν μου ή, ότι ούφρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Δεν το είπε όμως, έδειξε κατανόηση. Ευλογημένος Ιωάννης δεν ήταν σαν κάτι σημερινούς νέους που επειδή έμαθαν πέντε πράγματα δεν το έχουν για τίποτα σε κάποια μη ορθά λόγια της μητέρας τους να απαντήσουν με περιφρόνηση και ανέδεια. Ξένο κάθε ίχνος ανέδεια στον χαριτωμένο Άγιό μας. Αλλά τι, είπαμε, ο Ιωάννης έδειξε κατανόηση στην αδυναμία της μητέρας του. Μάνα ήταν, χείρα. Σκλάβασε ξένη γη και στηριζόταν στο μονάκριβο γιο της. Δεν ήθελε να τον χάσει. Γι' αυτό είπε όσα είπε. Βέβαια καλό θα ήταν να σκεπτόταν πνευματικότερα, να βοηθούσε τον μάρτυρα γιο της και όχι να παραδίδει το συναίσθημά της στον πονηρό, για να το μεταχειριστεί εκείνος και να κάνει μεγαλύτερο τον πειρασμό του παιδιού και σκληρότερο τον αγώνα. Η δυσμένεια του Αγαρινού για τον Ιωάννη άρχισε πριν από πολλές μέρες. Από τότε που κοφτά ο Γουβιώτης αρνήθηκε να αλλάξει πίστη και όνομα, ο θυμός μεγάλωσε από τη μέρα που όλο εκείνο το επεισόδιο στο τζαμί δεν απέδωσε καμιά αλλαγή στη στάση του παιδιού και το αφεντικού σκλήρινε ακόμη περισσότερο η καρδιά και κυριαρχήθηκε από μαύρο μίσος από τις αρχές της νηστείας του 15 Αυγούστου. Σαν είδε ότι ούτε και η απόλυτη νηστεία γονάτιζε το Χριστιανόπουλο. Από τότε και εδώ ο Αγαρινός δρόσιζε το μίσος και το πάθος της εκδικήσεώς του με το να βασανίζει κάθε μέρα το παιδί στη φυλακή του, στο στάβλο. Του δίνε λίγο νερό και ψωμί όσο να ζει, όσο να μην πεθάνει. Να ζει για να το τυραννάει με τους τρόπους που είπαμε πιο πάνω. Πόσο κράτησε αυτό? Κοντά 2 μήνες. Επιτέλους, κανείς σε μια στιγμή εξάρσεως να πέσει και στη φωτιά να καεί, να γκρεμιστεί από ψηλά, να σκοτωθεί, να του κόψουν το κεφάλι, να ξεμπερδεύει. Το αποφασίζει, το αντέχει. Αλλά πολύ γως πολύ κάθε μέρα βασανισμό κοντά 2 μήνες για ένα 15χρονο παιδί. Αυτό δεν το χωράει το μυαλό. Πόση υπομονή πια να έχεις, πόση καρτερία. Μα ακριβώς αυτό είναι το θαυμαστό, ότι εμείς και που το σκεπτόμαστε υδρώνουμε από αγωνία. Εκείνος ο ευλογημένος νέος το υπόμεινε με αγόγγιστη υπομονή, με ακλόνητη καρτερία. Παλικάρι Χριστού, εκλεκτός του Θεού. Ω αλήθεια, νεανίσκη του Χριστού, ισχυρίεστε. Τις τελευταίες μέρες ο Ιωάννης ήταν πολύ αποκαμωμένος. Φαινόταν καθαρά αυτό. Όταν δεν ήταν κρεμασμένος, κοιτόταν κατάχαμα. Δεν μπορούσε να σταθεί στα πόδια του. Ούτε τα χέρια του τα σήκωνε αν δεν ήταν ανάγκη. Ούτε που μιλούσε. Και τα μάτια του τα κρατούσε κλειστά πολλές ώρες. Δεν κοιμόταν.
αλλά δεν είχε δύναμη. Δεν του μείνε να τα κρατάει ανοιχτά. Την προσευχή του την έκανε από μέσα του, με το μυαλό του, με την καρδιά του. Ίσα μόνο που λίγο κουνούσε τα οχρώμαυρα χείλη του και καταλάβαινες ότι μιλάει του Θεού του και της Κυρίας Θεοτόκου, ζωντανή ή πεθαμένη και η μάνα του από τον πόνο του παιδιού. Μίλα μου γέ μου. Άνοιγε τα μάτια. Προσπάθαγε να τις μηδιάσει στοργικά. Δεν μπορούσε τα περισσότερα. Το καταλάβαινε η έρμη μάνα. Ο γιος της δεν θα ζούσε πολύ. Κάποτε όμως έκανε τα δύνατα δυνατά ο Ιωάννης. Κοίταξε τη μητέρα του κατάματα. Κατάπιε δύσκολα. Έδειξε ότι κάτι ήθελε να της πει. Κάτι σοβαρό. Πλησίασε εκείνη όσο γινόταν κοντύτερα. «Τι είναι γιέ μου?» «Μάνα μου, κόντεψε το τέλος μου. Σαν πεθάνω, θάψε με και μη φύγεις από εδώ. Μόνο στον καιρό πάρε τα κόκαλά μου και πήγαινε τα στο χωριό, στις γούβες. Αυτή την τελευταία παραγγελία σου δίνω». «Τι λόγια είναι αυτά? Πώς να τ' άκουσα αλήθεια η παπαδιά? 15χρονο κουβέντες είναι αυτές οι μυαλωμένου γέρου, πατριάρχου υποθήκες. Έτσι το είχε παραγγείλει και ο Ιωσήφ στα αδέλφια του 1800 τόσα χρόνια π.Χ. στην Αίγυπτο. Στην Έξοδο, το διαβάζουμε αυτό στην Παλαιά Διαθήκη, όταν ήταν ο Ιωσήφ στα τελευταία του. Να ξέρε άραγε ο ευλογημένος Ιωάννης και αυτή την ιστορία της γραφής και να θέλε να την αντιγράψει. Δεν αποκλείεται. Το βέβαιο είναι ότι αυτός ο μικρός βρισκόταν στο πνεύμα των μεγάλων. Ήταν 19 Οκτωβρίου του 1773. Ο Αγαρινός έχασε την υπομονή του. Κάθε ίχνος ελπίδας του για υποχώρηση του Γουβιώτη με το μαρτύριο που κράτησε πάνω από 2 μήνες εξατμίστηκε. Είδε και αποείδε. Απογοητεύτηκε. Ο Ιωάννης άφηνε την αναπνοή του, αλλά την πίστη του δεν την άφηνε. Και τι να τον έκανε το λοιπόν? Να τον κράταγε ακόμη στο κατόγι? Ανώφελο. Να τον άφηνε ελεύθερο? Ούτε σκέψη. Αυτό έλειπε. Θα ήταν σαν επιβράβευση του πείσματός του. Όχι ποτέ. Τότε έπιασε ο Αγαρινός από τους κοκαλιάρικους ώμους το παιδί και το στήσε στον τοίχο. Ζούσε ακόμα, αλλά δεν είχε ζωντάνια. Το αγριοκοίταξε. Μάτια ήταν αυτά οι φωτιές από κόλαση. Θανάσιμο μίσος. Τι λες τώρα? Τουρκίζεις να σωθείς και σε ξαναφέρνω στη ζωή ή... Όχι, είπε το παλικάρι του Χριστού και σήκωσε όσο μπορούσε πιο εκφραστικά τα φρύδια του. Χριστιανός θέλω να αποθάνω. Έσβησε η φωνή του. Η πίστη αυτού του παιδιού βρισκόταν πολύ βαθιά του, ως εκεί που ήταν ριζωμένη η ζωή του. Ήταν ένα με αυτή την ίδια τη ζωή του. Έμπηξε με δύναμη το μαχαίρι στο στήθος του παιδιού και τάφησε να σοριαστεί στο κοπρισμένο χώμα του στάβλου. Χύθηκε αίμα. Το μαχαίρι δεν πέτυχε την καρδιά. Την τραυμάτισε όμως θανάσιμα. Δεν συμπληρώθηκαν 2 24ωρα. Έσβησε η αναπνοή. 21 Οκτωβρίου 1773. Νίκησε ο ανυποχώρητος Ιωάννης.

Ο Χριστός μας υποδεχόταν το παλικάρι του με τον της δικαιοσύνης Στέφανον. Άγγελοι συνόδευαν τη μυτική δορυφορία την δοξασμένη ψυχή του. Ένα απέραντο θέατρο μαρτύρων, όσο τα πλάτη του ουρανού χειροκροτούσαν και ζητοκράβγαζαν τον ανυποχώρητο νικητή. Μαζί τα τέσσερα παιδιά της Βαβυλώνος, που δεν λύγησαν στου Ναβουχοδονόσορα τις απειλές. Εκεί Μακαβαίοι που ταπείνωσαν την περηφάνεια του Αντίοχου. Κοντά τους η Ταρσίζη, η Παγκράτη. Τι πανηγύρι στον ερχομό του, γιού του παπά. Αμφιβάλλεις, εκεί στην υποδοχή, με σεμνό καμάρι και ο γονιός, ο ευλαβικός Παπαδημήτρης, κρατώντας αλάβαστρο και το δικό του αδικοχημένο αίμα. Ανώτερος εσύ από μένα, γέ μου, δόξα το σε δοξάσαντι, δόξα το σε στεφανώσαντι. Μαζί με τους Αγίους Δεκαπεντιστάδες, αποσπάσματα από μια εξαιρετική αφηγηματική βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Μονεμβασιώτου με τίτλο «Ανυποχώρητος» από την έκδοση Αδελφότητος Θεολόγων Σωτήρ του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πενταπόλεως κυρίου Ιγνατίου, αυτό το εξαιρετικό πόνημα, το τόσο αληθινά γραμμένο, το τόσο συγκινητικά και το τόσο χριστοκεντρικά γραμμένο από αυτόν τον ευλογημένο Ιεραπόστολο. Της Παναγιάς μας οι Δεκαπεντιστάδες, παιδιά μας οδηγούν σε όλα τα μοναστηράκια που ακόμα τελείται το έθιμο των Δεκαπεντιστάδων. Ιδιαίτερα εκεί στα Κύθυρα, στην Αγία Ελέσσα, από το Ελέησα βγήκε το όνομά της και είναι συμπροστάτηδα μαζί με την Μυρτιδιώτισσα Παναγιά μας σε αυτό το πανέμορφο νησί μας. Μαζί με την Αγία Ελέσσα, οι Άγιοι Επτά Μακαβαίοι, ο Άβυβος Αντωνίνος, ο Γουρίας, ο Ελεάζαρος, ο Ευσέβωνας, ο Αχίμ, ο Μάρκελος. Μαζί τους η μητέρα τους, η Αγία Σολομονή, ο δάσκαλός τους, ο Στερεός Άγιος Ελεάζαρος και ο Άγιος Γιάννης εκ Μονεμβασίας στη χωρία αυτή την εκλεκτή μας προτρέπουν να μάθουμε τα

Θα διδάξουμε με διάκριση, με αγάπη, με πράξεις. Με το παράδειγμά μας και με ό,τι ο Θεός οικονομήσει για την κατήχησή τους, όπως οικονόμησε εκείνη την πολύτεκνη μάνα με τα 6 παιδιά που στερέωσε πάνω στην πόρτα του ψυγείου της τον ανυποχώρητο Άγιο Δεκαπεντιστή, τον Άγιο Ιωάννη τον Μονεμβασιώτη. Και δεν τον έβαλε εκεί με αυστηρότητα για να ελέγχει, για να κατακρίνει ή αδιάλακτα να απαγορεύει στα παιδιά της. Μα για να φωνάζει εκείνος σε όλους μας με τις νοπές του πληγές από του αγαρινού αφέντη του, τα μαρτύρια και το σπαθί. Αυτό που ο Μέγας Βασίλειος αιώνες πριν θεοδίδακτα διατύπωσε πως «εν το παραδείσο η νηστεία εν ομοθετήθη». Και γίνονται όλα νόστιμα. Θα ευλογεί η Παναγία μας τούτες τις μέρες της νηστείας της. Και τα πιο ταπεινά γίνονται εύγευστα. Το λίγο ψωμί της γης, ένα γέννημα και δύο γουλιές νερού μπορούν να χορταίνουν τότε το σώμα και την ψυχή. Μπροστά λοιπόν οι Άγιοι Δεκαπεντιστάδες, και εξοπίσω όλοι εμείς που με κλειστά τα μάτια λαχταράμε την αλήθεια του χθες, και τα παιδιά μας που αξεδίψαστα ολογυρεύουν τη γνώση και κυρίως το βίωμα της Ορθοδόξου πίστεώς μας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει τις υπεραγίες μητρός του να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε Κυρίου.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Νόντα Σκοπετέα.